φυλάξει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Ακούτε Κόσμος

Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
2: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
1: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Αγωνίστηκε για την ελευθερία. Και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
5: Θα μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
4: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
6: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
7: Κόσμος 93,6.

και από εμάς είναι 6 και 5, είναι Τρίτη, είναι 15 Σεπτεμβρίου, κουνάει το κεφάλι της η Ματίνα, ναι έτσι είναι ακριβώς, είναι νωρίς το πρωί, είστε συντονισμένοι στο κόσμο 93,6 και ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με Cannonball Adderley, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1928, αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός μουσικός στη jazz, ένας από τους κορυφαίους δεξιοτέχνες του άλτου σαξόφωνου, έτσι, την εποχή του hard pop και της soul jazz, work song για το ξεκίνημα. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικάνους σαξοφωνίστες, μια ηγετική φυσιογνωμία. Η καριέρα του εκτινάχθηκε το 1955 όταν μετακόμισε στη Νέα Υόρκη. Εκεί τον υποδεχθήκαν σαν τον νέο Charlie Parker εξαιτίας της απίστευτης ταχύτητας που είχε στο σαξόφωνο. Η καθοριστική βέβαια στιγμή στην καριέρα του, η παγκόσμια καταξίωση αν θέλετε, ήρθε το 1957 όταν εντάχθηκε στο θρυλικό σεξτέτο του Miles Davis. Μάλιστα είχε παίξει και στα ιστορικά άλμπουμ, το Milestones και το Kind of Blue. Καταπληκτικός. Τι ωραίο ξεκίνημα για Τρίτη πρωί μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου, όπως ακούσατε και πριν, είναι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Cannonball Adderley και το work song για το ξεκίνημα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών. Αυτός ο σπουδαίος εκτελεστής ήταν και ραδιοφωνικός παραγωγός αλλά και ανιχνευτής ταλέντων και βοήθησε στην ανάδειξη καλλιτεχνών όπως ο Wes Montgomery. Καλημέρα και πάλι.

0: Πάμε να δούμε τι λέει και ο καιρός σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Έχει αρχίσει και δροσίζει κάπως, αρκετά θα έλεγα, ιδίως τόσο νωρίς το πρωί. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 25 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 29, στην Ήπειρο μέχρι 30 βαθμούς, Θεσσαλία μέχρι 29 βαθμούς, Πελοπόννησος μέχρι 29 βαθμούς επίσης εκεί, και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει.
1: Υπάρχει 108.
2: Ναι.
1: Κακή ώρα, σαν χτες, ναι, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Το βαρέλι σήμερα δεν ξέρω πώς έχει.
2: Ναι, θα
1: μου πεις εσύ μετά.
2: Θα δούμε και θα σας πούμε.
1: Λοιπόν, περιμένουν να δούνε πού θα πάει αυτό το πράγμα και αρχές Οκτωβρίου θα αποφασίσουν τι μέτρα θα ληφθούν. Εν ώψη και της διανομής του πετρελαίου θέρμανσης 14 του μήνα.
2: Ναι.
1: Έτσι είπε ο κύριος Πιερακάκης.
2: Για να το δούμε, γι' αυτό λέω, ακούγονται φωνές και από την Ευρώπη γενικότερα ότι κάτι πρέπει να ληφθούν μέτρα. 107 είναι το Brent και 102,68 είναι το
1: WTI.
2: Αυτό για να, για να έχετε μία εικόνα. Ο πύργος στην Τίνο, το χωριό που γεννήθηκε και έζησε ο Χαλεπάς, είναι μοναδικό, μας λέει η φίλη Φωτεινή. Μου το έχουν πει, το έχω ακούσει και από άλλους, Φωτεινή, αυτό το πράγμα, ότι όντως είναι πάρα πολύ ωραίο χωριό. Δεν είναι, Τίνο δεν έχω πάει, δεν ξέρω.
1: Εγώ μέχρι την Παναγία έχω πάει.
2: Έχει μία ερώτηση ο Δημήτρης για σένα.
1: Τι ερώτηση, Μητσό?
2: Άμα την κάνει η Ουαλία από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρίγκιπας της Ουαλίας πού θα είναι πρίγκιπας?
1: Θα είναι πάντα, τον τίτλο τον κρατάει.
2: Τον τίτλο τον κρατάει.
1: Ναι.
2: Ουαλία θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Απλά θα είναι ανεξάρτητη αν,
1: ναι,
2: αν θα φύγει.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Θα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αυτό βγήκε κατά τις 3 η ώρα χθες, αυτή η κοινή διακήρυξη, το κοινό μνημόνιο. Όλα τα λένε μνημόνια εντωμεταξύ.
1: Ναι.
2: Και αυτοί. Υπέγραψαν μνημόνιο γύρω στις 3 το μεσημέρι. Γύρω στις 2 το μεσημέρι, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, όπου λένε για το Brexit ότι κατέστρεψε, ας πούμε, τις χώρες τους. Και ότι χάθηκαν επενδυτικές ευκαιρίες και χάσαν και ευκαιρίες εργασίας οι πολίτες τους λόγω του Brexit. Ότι θέλουν ξανά σύνδεση με την Ευρώπη γιατί θεωρούν ότι το μέλλον τους είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορα τέτοια. Βόρεια Ιρλανδία, Ουαλία και Σκωτία. Αυτό σας το είχαμε πει, από πότε σας το είχαμε πει, εμείς σας το είχαμε πει από χθες.
1: Ναι.
2: Ότι θα γινόταν αυτό το πράγμα. Λένε μάλιστα, ναι, ότι το γεγονός ότι υπάρχει συγκυρία που και στις τρεις αυτές χώρες υπάρχουν αποσχιστικές τάσεις και κόμματα τα οποία κυβερνούν και στις τρεις αυτές περιοχές, δεν μπορεί να μην είναι ένα μήνυμα που δεν θα το ακούσει το Westminster, όπου Westminster είναι από τη μία τον Buckingham και από την άλλη Βουλή των Βρετανών.
1: Βουλή,
2: βασικά στη Βουλή απευθύνεται για να ορίσει η Βουλή να γίνουν δημοψηφίσματα κτλ. Δεν το πολύ βλέπω. Επί του παρόντος.
1: Και εγώ χλωμό το βλέπω. Τώρα κοίτα να δεις προβλήματα που υπάρχουν.
2: Είναι ενδιαφέρον όμως.
1: Πάνω που τα είχαμε βάλει σε μια σειρά με τον προηγούμενο, το Starmer.
2: Ναι.
1: Και κοιτάζαμε εκεί πέρα να πάρουμε πίσω τα κλειπτά του Παρθενών. Τώρα έχουν άλλους πονοκεφάλους με εμάς, ασχολούνται.
2: Ναι, έχουμε και αυτό.
1: Κατάλαβες.
2: Mm.
1: Γιατί τώρα έχουν πολλά προβλήματα. Έχουν αυτό. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο καινούριος, ο...
2: Έχασε τον πατέρα
1: του. Έχασε τον μπαμπά του.
2: Ναι.
1: Έχει στενόχωρη.
2: Για 2 μέρες, λέει, ανέστειλε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Και λογικό.
1: Βέβαια.
2: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα. 18 βαθμούς. Πολύ βροχή με αέρα έχει εκεί. Πολύ βροχή αέρα.
1: Τι λες, ρε παιδάκι μου.
2: Λοιπόν, αυτή είναι η μία είδηση από το εξωτερικό που έχει ενδιαφέρον, αφορά και την Ευρώπη ευρύτερα. Είναι σοβαρή εξέλιξη. Μία δεύτερη σοβαρή εξέλιξη είναι ότι ο κύριος Τραμπ δεν είπε αλήθεια. Μπορεί να μην σας εκπλήσει το γεγονός, μπορεί και να σας εκπλήσει, γιατί κάποιοι είναι λάτρεις του Τραμπ. Βγήκε και είπε λοιπόν ότι συμφώνησαν Ρουσία και Ουκρανία να σταματήσουν τα χτυπήματα στον ενεργειακό τομέα. Αν δε, δεν υπάρχει συμφωνία. Επί του παρόντος υπάρχει μία δήλωση του Ζελένσκι ότι δεχτήκαμε μια τέτοια πρόταση και αν και εφόσον τηρηθεί και από τη Ρωσία, εμείς είμαστε πρόθυμοι, παρά το γεγονός ότι φαίνεται ότι αποδίδουν τα αντίμετρά μας να χτυπάμε τους πετρελαϊκούς πόρους της Ρωσίας, για παράδειγμα, αλλιώς δεν θα κόβονταν τόσο πολύ να σταματήσουμε να τους χτυπάμε.
1: Ναι.
2: είμαστε έτοιμοι για, την, για να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Έτσι, για de-escalation.
1: Αποκλιμάκωση.
2: Αποκλιμάκωση. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Αλλά συμφωνία επί του παρόντος δεν υπάρχει.
1: Έλα, μάνα μου.
2: Επίσης, ο Τραμπ βγήκε και είπε.
1: Εδώ από την εφάρσα η προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα καταστρέψει την ανθρωπότητα. Σου είμαι εγώ πρόεδρος.
2: Ναι, εντάξει. Βγήκε και είπε επίσης ότι θα υπάρχει, είναι κοντά, πολύ κοντά συμφωνία με το Ιράν. Ούτε αυτό υπάρχει. Αυτό το είπε για να πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Αλλά.
1: Δεν μπορεί,
2: ούτε
1: δεν,
2: αυτό υπάρχει.
1: Δεν πιάνουν, δεν τσιμπάνε πια, Ντόναλτ. Συγγνώμη που δηλαδή, λέω. Στην αρχή ναι. που έβγαινε και έκανε δηλώσεις, τσιμπάγανε.
2: Τσιμπάγανε.
1: Παρασκευή, ας πούμε, έκανε μια δήλωση. Γινόταν. Τη Δευτέρα ήταν cool. Μετά ξαναφούντωνε. Δεν πιάνει πια αυτό το πράγμα. Είναι σαν το λύκο με το. Πώς το λένε, το βοσκό με το λύκο.
2: Με το βοσκό με το λύκο. Το γνωστό παραμύθι. Ναι. Γι' αυτό σας λέμε είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Τώρα, στα πολεμικά μέτωπα στην περιοχή ξανά είχαμε χτυπήματα.
1: Καλά, εντάξει.
2: Όχι που δεν θα είχαμε. Οι Χούθοι απάντησαν στα χθεσινά χτυπήματα που λένε ότι δέχτηκαν από τη Σαουδική Αραβία και θα έχουμε τώρα αυτό το πράγμα. Είχαμε τα στενά του Ορμούζ από τη μία, τώρα θα έχουμε το Μαμελ Μπάντεμπ. Θα μάθουμε και αυτό.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει, την είσοδο στην Ερυθρά Θάλασσα και την.
1: Δεν μπορώ να μαθαίνω τέτοια. Ναι. Πάλι να σου πω κάτι. Όμως ήμασταν αγιογράφητοι.
2: Ναι.
1: Παραδέξου το αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Ότι ήμασταν αγιογράφητοι. Θα μου πεις, πώς μπορεί ρε παιδί μου να είναι αντικειμενικός ένας άνθρωπος, ένας ηγέτης. Καλά, καταρχήν ήταν ο συγκεκριμένος. Όταν ας πούμε. Θυμάσαι, πρόσφατα πάντρεψε το γιο του.
2: Ναι.
1: Και το γάμο τον χρηματοδότησε του Τζούνιορ, του Ντόναλντ Τραμπ, Ρώσος ολιγάρχης ας πούμε.
2: Ρώσος ολιγάρχης εξ απορρίτων του Πούτιν.
1: Ναι,
2: ο οποίος τον όρισε και τον, εκτός του τον έχει παρασημοφορήσει, τον όρισε και διευθυντή της ομοσπονδίας box της Ρωσίας. Δηλαδή για να το δουν και μερικοί που νομίζουν ότι ο αθλητισμός είναι ουδέτερος στη Ρωσία. Δεν είναι ουδέτερος. Δεν είναι ουδέτερος στη Ρωσία. Αλλά πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτός ο τύπος νίκιασε ολόκληρο νησί, ιδιωτικό νησί μπαχάμες, για το γάμο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πρέπει να έχει δώσει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.
1: Πολλά.
2: Λέει αυτό δεν έκανε πολλά. Απλά νίκιασε το νησί, νίκιασε το catering και νίκιασε και τα πυροτεχνήματα.
1: Ωραία. Έχω και εγώ αυτό. Μια υποχρέωση.
2: Αλήθεια τώρα, σοβαρά.
1: Δεν ξέρω.
2: Και ύστερα λέμε ότι γιατί δίνει δίκιο στη Ρωσία ο Τραμπ ή ο γιος του ή ο διαπραγματευτής του, ας πούμε, ο γαμπρός του.
1: Η ενοικίαση λέει του νησιού.
2: Σοβαρά τώρα.
1: Άκου, η ενοικίαση του νησιού ήταν 100 χιλιάρικα τη βραδιά.
2: Μόνο.
1: Τη βραδιά, βρε.
2: Το νησί ολόκληρο όμως.
1: Ναι, αλλά τη βραδιά.
2: Ναι, αλλά το νησί κοιμίζει πολλούς. Άμα βάλουμε ρεφενέ, μαζευόμαστε να νοικιάσουμε.
1: Το νησί θα ήταν μια εγκατάσταση. Θα είναι.
2: Ναι.
1: Τι θα είναι. Ναι. Αλλά εντάξει.
2: Πόσο
1: και πρόσεξε, το σοου πυροτεχνημάτων που είχε 70.000 δολάρια.
2: Ναι.
1: Το σοου πυροτεχνημάτων, παιδιά. Δηλαδή πραγματικά όμως. Τέλος πάντων, δεν σοζόμαστε, το βλέπετε.
2: Καλημέρα στον Απόστολο. Γιατί ο κόσμος πηγαίνει στην Τουρκία και τη Βουλγαρία για καύσιμα. Εκεί είναι πιο φθηνά. Και στην Κύπρο είναι πιο φθηνά. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα, στον δρόμο Κομωτίνης Αλεξανδρούπολης, 14 βαθμούς. Ο κύριος Δημήτρης, από Ορεστιάδα, 12 βαθμούς στην Ορεστιάδα, μας λέει ο Δημήτρης. Και ποιος μας είχε στείλει και. Α, ο Τάσος, από τη Φλόρινα. 8 βαθμούς.
1: Ωραία.
2: Και 2,1 η βενζίνη. Εμείς την έχουμε πιο ακριβά.
1: Δεν ακούστηκε καλό αυτό.
2: 2,18 η βενζίνη εκεί. Έλα, πάμε.
1: Πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθριξης. Σκληραίνει τη στάση του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν και να διαταράσουν όσους παρέχουν υλική, τεχνολογική ή οικονομική υποστήριξη στο ιρανικό καθεστώς. Την ίδια ώρα, μια ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, βρέφος 17 ημερών, συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Σολάρι στο πιάνο, ε.
1: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο, Διανύση. Και... Πω, πω, αποθέωση. Ναι, καλημέρα σας και πάλι στο Airdius Radio 105,8, είστε συντονισμένοι. Και εδώ είμαστε στροβιά στις 8.
1: Καλημέρα στον κύριο Αριστείδη που λέει ξεκινάει στα Τρίκαλα το παζάρι.
0: Ωραία.
1: Ωραία τα παζάρια. Γιατί έχει παζάρι τώρα στα Τρίκαλα?
0: Μπορεί να είναι η περίοδο. Κάθε χρόνο να έχουν παζάρι.
1: Κάθε 15η Σεπτεμβρίου έχει, ξεκινάει παζάρι.
0: Ή μπορεί να έχει κάθε Τρίτη παζάρι, ναι, επίσης.
1: Λοιπόν, μας λέει ο κύριος Ανδρέας, έχει δίκιο ο Τραμπ. Όσο είναι πρόεδρος, καμιά νοημοσύνη δεν μπορεί να επικρατήσει. Υπέροχο. Κύριε Ανδρέα, υπέροχο.
0: Πολύ καλό.
1: Τώρα, επειδή σας λέγαμε για τον Τραμπ, και έρχεται τώρα μόλις, έσκασε μόλις, μόλις, φρέσκια είδηση, 6:33, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έκθεση του Πενταγώνου. Τι μας έλεγε ο Τραμπ τόσο καιρό? Έβγαιναν ήδη οι αμερικανικές εφημερίδες και έλεγαν ότι λόγω του πολέμου στο Ιράν έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα, τα οπλικών συστημάτων των ΗΠΑ. Αυτό δεν έλεγε ο αμερικανικός τύπος?
0: Ναι.
1: Έβγαινε ο Τραμπ και έλεγε, αυτά είναι βλακίες. Έχουμε πρακτικά απεριόριστο απόθυμα πυρομαχικών και έχουμε τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών. Όλα αυτά είναι συσσαγωγικά, τα έχει πει ο κύριος Τραμπ. Και βγαίνει τώρα η έκθεση του Πενταγώνου και λέει ότι υπάρχει έλλειψη πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν. Η χρήση των πυρομαχικών κατά την επιχείρηση επική οργή προκάλεσε ελλείψη στο στρατηγικό απόθεμα και αποκάλυψε βασικά προβλήματα στη βιομηχανική βάση για τον ανεφοδιασμό με πυρομαχικά, πάλι εντός εισαγωγικών το διαβάζω, από την έκθεση του Πενταγώνου, τη μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων αυτή την ώρα.
0: Άρα δηλαδή δεν έχουν πυρομαχικά να φάνε και κότες.
1: Άρα κοντολογείς, για άλλη μια φορά δεν έλεγε αλήθεια. Δεν θέλω να πω βαριά κουβέντα, έλεγε ψέματα, δεν έλεγε την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Για άλλη μια φορά. Δηλαδή, ναι, από το πιο απλό μέχρι το πιο... Τέλος πάντων, δύσκολο. Απλά το λέω επειδή μόλις έσκασε η είδηση να την έχετε κατά νου.
0: Πολύ καλά κάνεις, Διονύση μου.
1: Λοιπόν,
0: πολύ καλά κάνεις.
1: Μας λέει, guten morgen φίλοι μας Άλεξ, είπατε μέρα δημοκρατία σήμερα, μέρα που θα έπρεπε να γιορτάζουν τρελά και να υπερασπίζουν όλοι οι άρτιοι εκπαιδευμένες και εκπαιδευμένοι και πάνω απ' όλα όλοι οι πολίτες. Εν πάση περιπτώσει, η δημοκρατία θέλει καθημερινή συμμετοχή από όλους μας. Αλήθεια είναι, αλλά. Ο κύριος Δημήτρης από το Πολύχνητο Λέσβου, εδώ λέει 2,24 έχει βενζίνη εδώ και μια εβδομάδα. Πριν που για αύξηση εδώ το ανεβάζουν. Με το που λένε ότι φαίνεται ότι θα αυξηθούν τα καύσιμα, εκεί αυξάνονται ήδη. Ο κύριος από όσο λέει, το κράτος βάζει 5 φορές παραπάνω φόρους στα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Έτσι λέει ο κύριος.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, δεν
1: είναι.
0: Είναι ακριβά.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι ακριβά. Είναι απλησίαστα. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι τώρα τιμές αυτές.
1: Ναι.
0: Κανονικές. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε άλλα θέματα.
1: Τι σημαίνει κανονικές τιμές, δηλαδή?
0: Κανονικές τιμές είναι να μην υπάρχει αύξηση γιατί επικρατεί η παγκόσμια στάθεια, ας πούμε. Αυτό. Να έχει ηρεμία στις αγορές. Δεν είχε ηρεμία πριν.
1: Πώς δεν είχε?
0: Είχε.
1: Είχε φτάσει 50 το πετρέλαιο το βαρέλι.
0: 1,6 δεν πληρώναμε.
1: Και τώρα είναι 107.
0: 1,6 δεν έβρισκες στο δρόμο?
1: Έβρισκα.
0: Τώρα είναι 2,5.
1: Για βρες.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω, Παναγία μου.
1: 2,25 στη Λίμνο.
0: Ωραία.
1: Να ξέρεις. Η τιμή. 2,25 πλάς.
0: 2,25.
1: Ναι. Καλημέρα και στην Ευρυδίκη, τη φίλη μας. Μετά από πολύ καιρό, λέει, και προβλήματα, κατάφερα να ξυπνήσω σήμερα να σας ακούσω, διότι μου λείψατε. Σας επισυνάπτω το πρόβλημα. Έσπασε το πόδι της. Ή το χτύπησε, εν πάση περιπτώσει.
0: Σιδερένια, σιδερένια.
1: Ναι. Σιδερένια, φίλοι μας.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Σιδερένια.
0: Το συζητάμε. Λοιπόν, άλλα θέματα.
1: Άλλα θέματα.
0: Άκου τώρα.
1: Πάμε.
0: Μπορεί, λέει, και σήμερα ή και αύριο να ανακοινωθούν μεταγραφές.
1: Τι μεταγραφές?
0: Όχι στο μπάλα. Στα κόμματα.
1: Στην μπάλα δεν τελείωσε η περίοδος?
0: Στην μπάλα.
1: Ή είναι ακόμα ανοιχτή?
0: Δεν τελείωσε στην μπάλα.
1: Ναι.
0: Εννοώ στα κόμματα.
1: Στα κόμματα.
0: Ναι.
1: Θα έχει άλλες μεταγραφές.
0: Πασόκ.
1: Α.
0: Αυλονίτης.
1: Ο Αυλονίτης.
0: Ο Αλέξανδρος Αυλονίτης.
1: Αυτός.
0: ΣΥΡΙΖΑ ήταν και τώρα είναι ανεξάρτητος.
1: Πριν το ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάτι άλλο. Ή μετά το ΣΥΡΙΖΑ έγινε κάτι άλλο. Είχε πάει στον Κασελάκη μετά το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είχε πάει και στον Κασελάκη.
1: Είχε πάει και στον Κασελάκη, βέβαια. Είχε, νομίζω ότι είχε πει ότι η ελπίδα της Ελλάδας είναι ο Κασελάκης.
0: Πώς το ξέρω εγώ, θα μου πεις.
1: Ναι.
0: Εγώ.
1: Το λέει, το γράφουν από χθες. Γράφεται.
0: Όχι, το είπε και δημόσια.
1: Ναι.
0: Όχι, είχε πάει στην επιτογράφηση.
1: Είχε πάει και στην παρουσία.
0: Στη ΔΕΘ, ναι, μαζί με τον κύριο Αποστολάκη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και χτες τον είχαν τα κορίτσια εδώ στο Earth News.
1: Ναι.
0: Οι Γεωργίες.
1: Ναι.
0: Και το είπε. Είπε πώς το λένε, θα κάνω και ανάρτηση και συναντήθηκα και παραπάνω από δύο φορές με τον κύριο Ανδρουλάκη και τα λοιπά. Με θέλανε και από αλλού.
1: Ναι.
0: Του είχε κάνει πρόταση Λύκη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία εκτιμάει περιόριστα.
1: Ναι.
0: Αλλά προτιμάει το Πασόκ.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία σήμερα άκουγα στον Αργυρό, τα άκουγα, δεν το ξέρω, ναι. Δεν τα παρακολουθώ αυτά τα πράγματα γιατί έχω χάσει και τον λογαριασμό. Έρχονται στη Βουλή άλλες δύο προτάσεις για άρση της ασυλίας σήμερα, λέει.
0: Ναι. Πολλές. Τώρα που πες άρση ασυλίας, ζητήθηκε και η άρση ασυλίας του Νίκου Παπανδρέου, που είναι ευρωβουλευτής.
1: Ναι.
0: Έτσι, του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το Πασόκ θα μου πεις. Μπει μολά, έτσι, πώς γίνονται τώρα. Λοιπόν, γιατί είναι, έκανε δήλωση και ο ίδιος και είπε ότι είναι μια τυπική. Δεν μπορώ να διαβάσω το γιατί δεν έχω τα γυαλιά μου. Λοιπόν, μια τυπική διαδικασία, είπε, γιατί υπάρχει μια αντιδικία με μια παλαιότερη συνεργάτη του. Που
1: ναι, έχει... τώρα που είπες για παλαιότερη συνεργάτη, είδα μια ανάρτηση. Δεν λέω τα ονόματα και δεν λέω τα ονόματα γιατί. Δεν το έχω διασταυρώσει
0: τι,
1: από κάπου,
0: τι,
1: έτσι, αλλά είδα μια ανάρτηση. Υπάρχει μία ευρωβουλευτής.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ούτε μία ερώτηση που να έχει κάνει. Ελληνίδα.
0: Α, ναι, το
1: δεν υπάρχει
0: αυτό.
1: Ούτε μία ερώτηση που να έχει κάνει. Διατηρεί γραφείο με 7 συνεργάτες. Από τους 7 συνεργάτες, μόνο ένας ή δύο έχουν σχέση, έχουν βάση τις Βρυξέλλες. Οι υπόλοιποι είναι εδώ στην Ελλάδα.
0: Η ίδια είναι στο μαγαζί της εδώ.
1: Η ίδια είναι στο μαγαζί της. Και ταυτόχρονα μπαίνουν λογαριασμοί, μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς, τα οποία λεφτά στους λογαριασμούς δεν μπαίνουν σε ελληνική τράπεζα, μπαίνουν σε, δεν ξέρω αν είναι εξωχώριος λογαριασμός ή, εν πάση περιπτώσει, ένας μπερδεμένος λογαριασμός. Αυτό δεν είναι, ξέρω εγώ, σε μία από τις συστημικές τράπεζες, για παράδειγμα, είναι κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά δεν πρέπει κάπου... Θα μου πεις, οι ψηφοφόροι είναι οι τελικοί κριτές και αυτοί που την έβαλαν εκεί, την έστειλαν εκεί ή που μπορούν να την... Επί 4 χρόνια όμως είναι ένα κονδύλι το οποίο πληρώνουμε εμείς όλοι οι φορολογούμενοι.
0: Γιατί
1: θα μου πεις και άλλοι βουλευτές υπάρχουν, ας πούμε, και υπήρχαν επί χρόνια στη Βουλή και δεν είχαν ανοίξει το στόμα τους. Άλλη κουβέντα αυτή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άμα για παράδειγμα λες ψηφίστε με.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και πάνε και σε ψηφίζουν.
1: Ναι.
0: Και μπαίνεις στην Ευρωβουλή.
1: Ναι.
0: Π.χ. Και δεν έχεις πατήσει το πόδι σου παρά μόνο για να ορκιστείς.
1: Ναι. Είναι ένα θέμα, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Πάντως, γιατί ο ηγέτης του συγκεκριμένου κόμματος είναι διαπρίσιος κήρυκας της εντυμότητος και της καθαρότητος.
1: Καλά.
0: Και της... Όχι, το λέω αυτό γιατί...
1: Καλά κάνεις και το λες, ναι.
0: Γιατί, πώς το λένε... Εντάξει.
1: Μεταγραφές φέτος είναι μόνο αυτές της Πανάθας. Τα υπόλοιπα είναι να χαμένα λέγαμε. Λέει ο Δημήτρης. Από
0: Δημήτρη Λίνη. Δημήτρη μου, Δημήτρη μου.
1: Έχετε κάνει μεταγραφές φέτος πολλές.
0: Πάμε πολύ καλά στο πρωτάθλημα, Δημήτρη.
1: Μάλιστα. Μπράβο. Στην πρώτη αγωνιστική, δύο. Πόσες αγωνιστικές έχουν γίνει?
0: Τέσσερις.
1: Έχουν γίνει τέσσερις κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Τι λέει, ρε παιδί.
0: Τουλάχιστον τέσσερις.
1: Τι λέει, ρε παιδί.
0: Θα σου πω και πέντε. Γιατί φορέ είναι πρωτοπολική. Τέλος πάντων, πάει πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο.
0: Είναι πρωτοπόρος.
1: Μπράβο. Πολύ καλά.
0: Λοιπόν, αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση με αφορμή την περίπτωση της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη είναι ότι βγαίνουν άπειροι άνθρωποι από κάθε χώρο. Από κάθε χώρο, από την πολιτική, από τον καλλιτεχνικό χώρο, από αλλού, τέλος πάντων. Και δεν είχαμε πάει και εμείς στο συγκεκριμένο ιατρείο. Τι πάτε να κάνετε σε αυτό το ιατρείο?
1: Ναι.
0: Τι πηγαίνανε να κάνουν σε αυτό το ιατρείο? Δηλαδή, πραγματικά, αν έχω, δεν ξέρω, εγώ ξέρω το εξής, ότι όταν έχω ένα πρόβλημα, όποιο και αν είναι αυτό, είτε σοβαρό, είτε μη σοβαρό κτλ., λέω, τι θέλω σε αυτή την περίπτωση? Ορθοπαιδικό.
1: Ναι.
0: Θα πάω σε ορθοπαιδικό. Τι ναι. θέλω σε αυτή την περίπτωση, ξέρω εγώ, παθολόγο. Θα πάω σε παθολόγο ή οφθαλμίατρο.
1: Καλή ναι.
0: ώρα, δεν βλέπω. Θα πάω σε οφθαλμίατρο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Είναι αυτό που λέγαμε όλες αυτές τις μέρες. Ότι από στόμα σε στόμα παρουσιάζονταν οι συγκεκριμένοι.
1: Δεν είναι μόνο στόμα. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα. Είναι καταρχήν μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπήρχε και διωγγώθηκε την περίοδο του κορονοϊού.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Που είναι η αμφισβήτηση της ιατρικής ως ιατρική.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι οι γιατροί γενικώς μας κοροϊδεύουν και μας λένε ψέματα και μας, ξέρω εγώ, τι, κοιτάνε την πάρτη τους ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε. Και δεν έχουν σπουδάσει 8 χρόνια ο καθένας από αυτούς. Η απάντηση είναι η ολιστική, κβαντική, διαστημική σουπερλαγία.
0: Αυτή
1: είναι η λύση. Η σουπερλαγία. Και κάποιοι το πιστεύουν. Γιατί είναι έτοιμοι να το πιστέψουν. Γιατί, γιατί έτσι.
0: Εντάξει, κάποιοι μπορεί να είναι απελπισμένοι.
1: Γιατί έτσι. Ναι, ρε παιδί μου.
0: Δεν μπορώ να τους κρίνω.
1: Ούτε εγώ κρίνω. Αλλά όταν, ας πούμε, ακούς, ξέρω εγώ, κβαντική ιατρική και βγαίνει η Ένωση Φυσικών Ελλάδος και σου λέει: δεν υπάρχει τέτοιος όρος, μάνα μου. Δεν υπάρχει τέτοια ειδικότητα στην ιατρική, τέτοια κατεύθυνση στην ιατρική. Είναι πέραν και εκτός της ιατρικής επιστήμης αυτό το πράγμα. Άρα. Δεν λες ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Θα μου πεις, άλλοι πηγαίνουν σε γιόγκι και κάνουν διαλογισμό και λένε ότι έτσι βρήκαν την απάντηση στα προβλήματα που είχαν στον Αφιένα. Ο καθένας είναι όπου βρει ένα αποκούμπι. Κάποιοι βρίσκουν τέτοια αποκούμπια. Ψάχνουν και τα βρίσκουν. Εσύ δεν τα ψάχνεις να τα βρεις αυτά τα αποκούμπια. Εσύ είδες τι είπες. Θέλω γιατρό, θα πάω σε γιατρό. Αυτή τη ειδικότητα.
0: Ναι,
1: εσύ είσαι έτσι.
0: Κοίταξε, είναι άνθρωποι που είναι απελπισμένοι. Μου έλεγε, ας πούμε, μια γνωστή ότι όταν είχε πριν πάρα πολλά χρόνια αρρωστήσει ο πατέρας της πολύ σοβαρά, τους είχαν πει, εδώ τους είχαν πει ότι δεν υπάρχει ελπίδα, ας πούμε, ίασης.
1: Ναι.
0: Και με είχε απευθυνθεί και τους είπανε ότι υπάρχει στη Γερμανία ένα εξειδικευμένο κέντρο που έχει ένα πειραματικό φάρμακο. Και, οι οποίοι ήταν απατεώνες. Ναι. Πέθανε ο άνθρωπος. Θέλω να πω. Ότι παντού υπάρχει αυτό το πράγμα και στην απελπισία σου, εκεί ποντάρουν.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Είναι ένα θέμα είναι η απελπισία. Ένα θέμα όμως, από την άλλη, είναι ότι υπάρχει ένα κράτος, το οποίο κράτος έχει κάποιους θεσμούς,
0: βέβαια,
1: κάποιες λειτουργίες, κάποιους ελέγχους που είναι υποχρεωμένο να ασκεί αυτούς τους ελέγχους για να μην υπάρχουν, για να μειωθούν οι επιτίδοι που εκμεταλλεύονται ανθρώπους και την ανθρώπινη δυστυχία. Πώς υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί για τους διάφορους και βγαίνουν κάθε τόσο και σου λένε θα έρθουν για το ρεύμα, θα σου είναι απατεώνες. Σε παίρνουν τηλέφωνο για να σου πούνε κέρδισες 10 εκατομμύρια, πλήρωσε 60 στο συμβολιογράφο, είναι απατεώνες. Γι' αυτά. Έτσι αναλόγως πρέπει να υπάρχει και μια αρχή που να ενημερώνει ότι παιδιά, ακούστε να δείτε, αυτό δεν ισχύει, εκείνο ισχύει, εκείνο είναι νόμιμο, εκείνο είναι παράνομο. Δεν γίνεται να υπάρχει ένα ιατρείο εντός ή εκτός εισαγωγικών να λειτουργεί και να μην υπάρχει ένας έλεγχος, να μην ξέρει κανείς αν είναι παράνομο ή νόμιμο. Δηλαδή από μένα γιατί ζητάς να ξέρω και να μην πηγαίνω, αλλά εσύ δεν κάνεις τη λειτουργία.
0: Και το αφήνεις και λειτουργεί
1: ανεξέλεγκτα.
0: Έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Και με έχει εξοργήσει το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι σύλλογοι. Έτσι, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Θεσσαλονίκης, έτσι υπάρχει σε κάθε. Αυτά δεν είναι διακοσμητικά. Δεν υπάρχουν διακοσμητικά. Είναι θεσμικά, δηλαδή από τη στιγμή που είναι υπεύθυνοι για τους ελέγχους.
1: Εγώ έχω αρχίσει να αμφισβητώ αν πρέπει να δίνονται από αυτούς, δηλαδή από την ίδια οικογένεια, ας πούμε, να δίνονται οι άδειες ασκήσεως επαγγέλματος. Οι μηχανικοί στους μηχανικούς, οι γιατροί στους γιατρούς, οι δικηγόροι στους δικηγόρους.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, λέει. Ναι. Δηλαδή είναι λίγο τα πράγματα λίγο μπερδεμένα.
0: Ναι. Γεια σας, παιδιά.
1: Καλημέρα σας.
2: Η δεκαετία του 50 μέχρι 60,
3: ναι,
2: λες.
3: Συγγνώμη, ναι, καλημέρα.
1: Τι έκανε η δεκαετία του 50 μέχρι 60.
3: Απογείδες, τσίμπησαν.
2: Λέμε, ρε παιδί μου, λέμε καλημέρα, παιδιά. Λέγαμε εδώ πέρα για το σπίτι μου 3, τέλος πάντων, ότι διαφύνονται τα κριτήρια και μπορεί και ένας 55 ετών να στη διαδικασία, ναι, και να κάνει έτσι.
3: Ας το εξηγούσε εμείς Χριστούλια. Το νέο πρόγραμμα μέχρι το σπίτι μου 2 ήταν μέχρι 50 ετών. Mm. Τώρα τσιμάει λίγο το όριο. Ναι. Πάει στα 55.
0: Έφυγε ανέβει το βιωτικό επίπεδο. Ναι, είμαστε κι εμείς.
2: Και θυμηθήκαμε τον Κωνσταντάρα σε μια ελληνική ταινία που λέγε το γνωστό ο πενηντάρης τότε είναι ένας νέος της εποχής.
0: Ναι, αυτό,
2: οπότε τώρα, άμα ήταν τότε νέος της εποχής, τώρα τι είναι, είναι μωρό ο πενηντάρης.
0: Βέβαια είναι. Μπέμπιδες είναι οι πενηντάριδες.
3: Παιδιά, συγγνώμη, καταρχάς έχω αλλάξει τα δεδομένα. Είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είναι 80 ετών. Το βλέπεις μάχημο κάθε μέρα.
1: Τι τον βλέπεις?
0: Μάχημο.
1: Τι τον βλέπεις?
0: Μάχημο.
2: Μάχημο τον βλέπει.
0: Κοτσονάτος είναι, γιατί.
3: Κάνει επισκέψεις, περιοδίες, ιστορίες, ομιλίες. Κάνει και είναι 80 χρονών. Δηλαδή, εντάξει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, παιδί μου, της εποχής.
0: Όλο σε ένα αεροπλάνο είναι.
1: Ναι, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, είναι γνωστό αυτό, και όπως και έχει αλλάξει το προσδόκιμο ζωής και έχουν αλλάξει όλα αυτά τα πράγματα, γι' αυτό πηγαίνουν, θα σας πω αλλού τώρα, γι' αυτό πηγαίνουν και τα συνταξιοδοτικά όρια προς τα πάνω και σιγά μην δούμε σύνταξη και διάφορα τέτοια πράγματα.
3: Καλά, μισόνται. Εγώ, ό,τι και να λένε όλες οι κυβερνήσεις, ειδικοί αναλυτές, οι καθηγητές, θεωρώ δεδομένο στα 67 μου δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να πάρω σύνταξη. Καμία περίπτωση.
0: Καλή και εμείς. Παιδιά είμαστε.
3: Ναι. 70. Καλά θα είναι άμα το
0: πει. Ναι, αλλά θα είμαστε κοτσονάτοι 70.
3: Άρα το συζητάμε.
0: Έμα ναι. Λοιπόν, ήθελα να στυλιτεύσω.
2: Ναι.
0: Στέλλα, ετοιμάσου.
2: Για πες.
0: Να στυλιτεύσω αυτό το ζευγάρι.
3: Παρακαλώ.
2: Ποιο ζευγάρι.
0: Τη Μέγκαν και το Χάρι. Ναι. Ποιο ζευγάρι. Κάνει και ρήμα. Λοιπόν, αυτό το ζευγάρι που χρησιμοποιεί τα παιδιά του για να εκβιάσει, να έχει αστυνομική προστασία. Ναι. Πήγανε και γράψανε τα παιδιά του στο σχολείο και μετά τη δεύτερη μέρα πήγαν και τα πήραν γιατί ανησυχούσαν για την ασφάλειά του. Τη Σάντζη και του Λίλιμπετ.
2: Και τα πήγανε σε άλλο σχολείο. Για να είναι, τα πήγανε σε άλλο σχολείο.
0: Όχι, τα πήραν σπίτι.
3: Θα τα πάνε σε άλλο σχολείο μετά.
0: Θα τα πάνε, λέει.
3: Το έλεγα πριν με την Ιουλία, δεν το έλεγα πριν.
2: Γιατί του έφταιγε το σχολείο. Τι του έφταιγε το σχολείο.
0: Δεν έχει, θέλουν ασφάλεια, θέλουν να έχουν αστυνομική προστασία, σου λέει. Γιατί θέλουν να του κινδυνεύουν. Γιατί μπορεί.
3: Είναι μεγάλη απόσταση από το σχολείο και παρατήρησαν κάποια κενά ασφαλεία στην απόσταση και κάποια ενδεχόμενα δυνητικά, α πούμε.
2: Και σε άλλο σχολείο θα την έχουν την αστυνομική ασφάλεια.
0: Βέβαια, όχι.
3: Όχι, η διαδρομή, λέει, η διαδρομή, για να πάνε.
0: Όχι φρουτόκρεμα.
2: Δηλαδή τι, τίποτα, ας πούμε, από τη
1: βασική. Τι ζόρια τραβάτε κι εσείς τώρα με τη Μέγκαν και τον Χάρη.
2: Εποφεληθούν, ρε
3: παιδί μου. Αφού δεν είστε εργαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας.
2: Εντάξει, δεν είναι,
3: αλλά. Είναι προστασίας. Αλλά.
2: Δεν πάβει να είναι ο Χάρη.
1: Το θέμα είναι ότι έχετε βάλει και τους ακροατές. Έχετε βάλει και τους ακροατές και τους τηλεθεατές στο τρυπάκι σε σημείο που ένας ακροατής φίλος μας από τη Μυτιλίνη, ο Δημήτρης, μας έστειλε μήνυμα αν φύγει η Ουαλία από τη Μεγάλη Βρετανία, ο πρίγκιπας της Ουαλίας τι τίτλο θα έχει, πού θα είναι πρίγκιπας. Δηλαδή έχετε βάλει και τους ακροατές και τους τηλεθεατές στο τρυπάκι αυτό το πράγμα.
0: Είναι απορία αυτή.
3: Το Prince of Wales δεν γίνεται. Νομίζω ο τίτλος δεν χάνεται.
0: Δεν χάνεται, το είπα και εγώ, Κώστα.
1: Έχετε μία ταύτιση εσείς ιδίω σε αυτά τα θέματα. Τα γαλαζοεμάτικα τα ξέρετε καλά, ναι.
3: Είναι φόρο ζωή τίτλος, δεν χάνεται.
0: Μια φορά πρίγκιπα, πάντα πρίγκιπα.
3: Συγγνώμη. Το ότι αν τελικά αν γίνει δημοψήφισμα και αν το δημοψήφισμα βγάλει ο Αλία να βγει από τον Ένωμο Βασίλειο κλπ. Και αν και αν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάγεται στο στέμα αυτομάτως. Δηλαδή πες και αυτό στην τηλεθεατή. Δεν σημαίνει. Δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει υποδεξιό του Άντι Μπέρναμ, ας πούμε, ή του όποιου διαδόχου, του Φάρατς.
1: Άμα αρχίσω να μιλάω στους τηλεθεατές, να ανησυχήσεις για μένα.
0: Εγώ ξέρω ότι έφυγε εκείνη και διαλύεται το σύμπαν.
3: Εντάξει. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτό είναι.
2: Ελισάβετ, λες.
0: Ναι, μπράβο. Μπράβο, έχεις μπει. Έχεις μπει απόλυτα.
1: Έχει κάνει τα χείριθμα η Στέλλα. Τα έχει μάθει όλα, ναι.
2: Όπως το είπε, έφυγε εκείνη, λέω εντάξει.
1: Εκείνη είναι μονομία. Και δεν λέμε επιματέο το όνομά της.
0: Όχι, δεν το λέμε.
1: Αυτό είναι δεδομένα πράγματα.
3: Λέμε για την ασφάλεια του Χάρη και της Μέγκαν και λοιπά.
1: Γι' αυτό λέγαμε.
3: Όχι, πριν που λέγαμε, ελπίζω να έχει εφαρμοστεί και στην Ελλάδα αυτό. Γιατί κάπου το είπαμε πέρα από δύο χρόνια και μετά το χάσαμε από τα ρεπορτάζ και από αυτά. Που ήταν να αφαιρεθεί η ασφάλεια σε, που ήταν χιλιάδες συντομικοί εκεί.
0: Α,
3: έξω,
0: μπράβο, γεια σου.
3: Που ήταν που φύλαγαν στόχους, ξέρω εγώ. Εντάξει, ας πούμε ότι δεν ήταν όλοι επίφοβοι έτσι, για επίθεση, να δεχτούν επίθεση κλπ. Ή τόσο πάντων και να ήταν, θα λέγω υπέρμετρη ασφάλεια. Ή τόσο πάντων και να ήταν και να δεν την πλήρωναν μόνοι τους. Κάπου όλα αυτά, νομίζω να ψάξουμε να δούμε τι συνέβη.
1: Να ψάξουμε να βρούμε αυτά. Εγώ αρχίζω και διαβάζω και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, επειδή μιλάμε γενικότερα περί ασφάλειας και τέτοια πράγματα, έχουμε έναν βαρυπινίτη. Είναι σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, ο οποίος έχει πάρει 16 άδειες, στην τελευταία εκ των οποίων θεωρείται ότι εμπλέκεται σε πυροβολισμούς. Είναι κάποια πράγματα που τα ακούς. Και λες, πώς είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ επικίνδυνος, γι' αυτό είναι βαρυπινίτης και γι' αυτό είναι σε φυλακή υψίστης ασφαλείας. Αλλά κυκλοφορεί έξω βόλτα. Ελεύθερα. Καταλαβαίνω τα δικαιώματα, καταλαβαίνω την ψυχοσύνθεση και τα ψυχολογικά και όλα αυτά που έχουν επιστήμονες βγάλει. Γιατί αυτοί τους νόμους δεν τους έβγαλαν σκιτζίδες, επιστήμονες βγάλανε. Αλλά λίγο κάποια πράγματα πρέπει ίσως να αναθεωρηθούν ή να τα ξαναδούμε. Με ποιον τρόπο και πώς γίνεται.
0: Αυτό το λέμε κάθε φορά.
3: Στο πόδι το. Πώς το λέμε.
2: Ναι.
3: Η συσκευή, η παρακολούθηση. Πώς το λέμε.
0: Το βραχιολάκι λες.
2: Το βραχιολάκι.
3: Ή βραχιολάκι ή στο πόδι, στο χέρι, δεν ξέρω.
0: Μπράβο, γιατί αφού δίνει άδεια λοιπόν σε βαρύ. Γιατί δεν βάζεις ένα βραχιολάκι να ξέρεις που είναι.
3: Ναι,
1: είναι μια άποψη που τη διάβασα. Δεν την έχω ούτε μελετήσει ούτε έχω μιλήσει με ειδικούς. Και μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλές απαντήσεις στο θέμα και πολλές απόψεις. Αλλά ως είδηση, ως άκουσμα, το ακούς και λίγο λες τι γίνεται εδώ πέρα. Κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε.
2: Ναι. Πάντως είχε πάρει 16 φορές άδεια.
1: Έτσι και διάβασα.
0: Ναι, 16.
1: Έτσι διάβασα. Δεν το ήξερα. Έτσι το διάβασα σήμερα το πρωί.
2: Ναι. Έκανε τη νέα απόδραση. Εντάξει, πάντως αυτό που λέτε, δηλαδή ειδικά το δικαστικό κομμάτι, όλο το νομοθετικό που αφορά και το σοφρονιστικό σύστημα, φτιάχνεται από μια ειδική επιτροπή.
1: Γι' αυτό είπα, επιστήμονες τα βγάζουν αυτά.
2: Δηλαδή δεν έχει να κάνει άμεσα με πολιτικές αποφάσεις.
3: Η νομοθετική, τόσο πάντων, επιτροπή που φτιάχνει τους νόμους κλπ. Και ψηφίζονται κλπ. Σου λέει λοιπόν ότι έχει αρμοδιότητα, σου βάζει το πλαίσιο και έχει το δικαστικό συμβούλιο. Μετά υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι που υλοποιούν. Δεν είναι ρομπότ, δεν είναι AI. Λέει, τι έχουμε εδώ, ριζάει. Μάλιστα, τι έχει κάνει, κύριε, έχω σκοτώσει. Μπράβο σας.
2: Άρα κατά περίπτωση λες.
3: Κοιτάς, ναι. Τι, να βγει, να μην βγει, να κάνει. Εντάξει. Επίσης, οι άλλοι μπορούν να σου πούνε ότι 15 φορές τον άφησα, βγήκε, γύρισε, όλα
2: είναι
3: καλά.
2: Και αυτό.
3: Άρα ναι. Έκρινα ότι.
2: Είναι και αυτό.
1: Δεν
2: και
1: αυτό είναι, προφανώς είναι. Γι' αυτό λέω ότι απλά πρέπει να τα ξαναδούμε ενδεχομένως υπό το νέο πρίσμα κάποια πράγματα. Κάποια όχι. Κάποια ίσως δεν πρέπει. Αυτό. Αλλά πρέπει να είναι υποδιαρκή αναδιαπραγμάτευση όλα αυτά τα πράγματα.
0: Εδώ θα αποφυλακιστούν...
1: Αν και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπαίνει στη διαπραγμάτευση, αλλά αυτό είναι άλλο.
0: Εδώ όμως θα αποφυλακιστεί και άλλος άνθρωπος σήμερα, ο οποίος είναι μετανόητος.
3: Κασιδιάρης.
0: Ναι.
3: Αυτός ήταν όμως ήταν 11 χρόνια μέσα, δηλαδή εξέτησε όλη την ποινή.
0: Ναι, θέλω να πω όμως ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Μα δεν έχει αλλάξει κάτι όμως.
3: Τι να αλλάξει.
0: Στις ιδέες του.
3: Ναι, δεν φυλακίστηκε τις ιδέες του και την δράση του.
0: Όχι, δεν είναι. Και στη δράση του. Ναι.
3: Στη δράση του ελπίζω να έχει αλλάξει. Άμα ξαναβεί και μπαυρκίζει και δίνει εντολές για να σφάξουν κανέναν.
1: Ναι, το.
3: Φαντάζομαι. Ξέρω εγώ, αυτό είναι το σοφρονιστικό μας σύστημα. Σου λέει 10 χρόνια σοφρονίζει. Αλλιώς.
1: Αυτό που καταλαβαίνω. Ναι, και αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για μια πολύ μεγάλη έννοια ο σοφρονισμός, εν πάση περιπτώσει. Αλλά. Γιατί ο καθένας το εννοεί και τελείως διαφορετικά, έτσι. Δεν έχει κοινή συνισταμένη. Αλλά από ό,τι διάβαζα. Βγει δεν βγει που θα βγει. Δεν μπορεί να είναι.
2: Ναι, το ξέρω,
1: το ξέρω. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Δεν μπορεί να είναι για βουλευτής.
0: Και εδώ δίστανται οι απόψεις, Διονύση.
1: Διάβαζα ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για βουλευτής ο ίδιος. Δεν μπορεί να βγει βουλευτής. Το ότι μπορεί να κάνει κόμμα ενδεχομένως μπορεί και να μπορεί. Αλλά το να είναι ο ίδιος νομίζω ότι δεν μπορεί.
0: Επειδή υπάρχει δεδικασμένο.
1: Και σε αυτό θα υπάρχουν.
2: Ναι. Και την προηγούμενη νομοθεσία που είχε ψηφιστεί ότι επειδή είναι καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση, για τη Χρυσή Αυγή δηλαδή, υπάρχει νόμος που δεν του επιτρέπει αυτός ο ίδιος να συμμετέχει ή να ηγείται.
1: Αυτό νομίζω κι εγώ. Ναι. Αυτό διάβασα κι εγώ. Ναι.
2: Να ηγείται τέτοιου κομματικού.
1: Φαντάζομαι θα δώσουν οι νομικοί την απάντηση.
3: Να ηγείται, να συμμετέχει, μπορεί, επιμένω σε αυτό.
2: Αλλά χωρίς να φαίνεται όμως, Κώστα.
3: Ούτε αυτό επιτρέπεται. Το να, όχι, το να φαίνεται μια χαρά. Μπορεί να είναι υποψήφιος κανονικότατα. Δεν μπορεί.
2: Κυρία Κασιδιάρη, υποψηφίο.
3: Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να είναι, είναι αρχηγός του κόμματος. Ή να είναι τέλος πάντων φαινόμενος ως αρχηγός. Αλλά από εκεί πέρα. Ό,τι αν γίνει τελικά θα βρουν αυτά το αρμόδιμα του Αρείου Πάγου. Από εκεί πέρα, αν τελικά κατέβει, όσο οτιδήποτε, ό,τι επιτρέψει ο νόμος και το δικαστήριο. Τώρα είμαστε το 2026. Δεν είμαστε το 2012 που λέγαμε ότι το αγγελωτός Σταυρός δεν είναι αγγελωτός Σταυρός, είναι με ανδρός και θαυμάζει την αρχαία ελληνική τέχνη και περνάει τις γιαγιάδες απέναντι και τα lifestyle πια έχει, πώς το λέμε, σύντροφο ο Ηλίας Κασιδιάρης κλπ. Είμαστε σε άλλο πράγμα τώρα. Τώρα έχει περάσει ιστορία, ξέρουμε
2: είναι,
3: για το Φίσα, για το Σαξάτ Λουκμάν.
2: Καλά, και τότε ξέραμε.
3: Για τις Αιγύπτιες Ταράδες.
2: Με κάποιο ξέρουμε. Τρόπο και τότε
1: καλά,
2: ξέραμε.
1: Και τότε ξέραμε.
0: Αλλά,
1: δεν είναι,
0: είπε, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν παραπλανημένοι.
1: Και τότε ξέραμε, όπως δεν υπάρχουν παραπλανημένοι στη Γερμανία που βγάζουν το ΑΕΦΔΕ, ας πούμε. Ναι. Δεν υπάρχουν παραπλανημένοι. Τώρα για να μην το γενικεύσουμε, γιατί έχει πάει και 58,
0: ας πούμε. Ναι, πάει και 59 βασικά.
1: Και 59 έχει πάει.
2: Θα σας αφήνουμε, θα τα πούμε.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια σας. Πάμε και εμείς.
1: Από πού ξεκινήσαμε, από τη Μέγαν ξεκινήσαμε και το φτάσαμε στον Κασιδιάρη και στο.
0: Ανοίξαμε όλη τη βεντάλια.
1: Σχεδόν.
0: Ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σκληραίνει τη στάση του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοχσέν Ρεζάι, απορρίπτοντας, όπως ανέφερε, τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που, όπως ανέφερε, δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς συνεχίζεται. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι φιλοϊρανοί Χούθοι της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης τα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάστριξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραψε. Έγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις να αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνας. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Δύο ένικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν τα ξημερώματα οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του Κιέβου. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων έχοντας υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Καύση περισσότερου άνθρακα και αερίου για την παραγωγή ρεύματος. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, που αμφισβητεί την κλιματική αλλαγή, κατήργησε όρια στις εκπομπές ρήπων των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών, καταφέρνοντας νέο πλήγμα στο κανονιστικό πλαίσιο με σκοπό να περιοριστεί η κλιματιστική κρίση.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 και 8 πρώτα λεπτά ακριβώς.
1: Και η Φωτεινή, αλλά και ο Κυριάκος, η Φωτεινή από το δρόμο στην Ξάνθη, αλλά και ο Κυριάκος από τη Χίο, μας στέλνουν δύο φωτογραφιάρες, φωτογραφιάρες όμως, με την... να στο πλησιάσω, κοίτα, κοίτα.
0: Ωραία Ανατολή.
1: 21 βαθμούς έχει στοιχείο αυτή την ώρα. Αλλά το εντυπωσιακό είναι οι φωτογραφίες που δεν μπορούμε να σας δείξουμε τώρα, αυτή την ώρα, που μας στέλνουν από την Ανατολή. Με υπέροχα χρώματα είναι και η συννεφιά η οποία παίζει το ρόλο της. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη, που λόγω βροχής δεν θα έχει σήμερα μαραθώνιο. Ο κύριος Παύλος λέει: έλειπα, δεν μπορούσα να σας ακούσω. Σας ακούω σήμερα και αισθάνομαι ευτυχής. Δεν είναι λίγο άλλωστε να ακούς British Royal Radio στην Σέρετ τα εύσημα. Να είστε καλά. Καλημέρα και στον κύριο Σταύρο από τα Μελίσια. Πρατήριο 2-2-19 σήμερα. Με τις υγείες μας. Χθες το ίδιο είχε 2-189. Είναι και νέα εισοδία. Πώς είναι τα φιστίκια που λένε νέα εισοδία αυτά. Σήμερα προφανώς έβαλε νέα εισοδία καύσιμα με υψηλότερη τιμή. Ο κύριος Γιάννης λέει ότι ο αγγελωτός σταυρός είναι σταυρός, κακά τα ψέματα. Και παρόλο που ο Χριστός καταδίκασε την εκδίκηση, πολλοί επέμεναν να εκδικηθούν τους Εβραίους που σταύρωσαν τον Χριστό. Εντάξει. Η κυρία Δέσποινα λέει: ο ναρκισισμός ευθύνεται για τα παρατραβηγμένα ιατρία. Ο καθένας το παίζει γιατρός. Η κυρία Αρετή λέει: καλημέρα. Είναι στη διαδρομή Χρυσούπολη για Καβάλα. 16 βαθμούς έχει αυτή την ώρα. Ο κύριος Κυριάκος μας στέλνει μια φωτογραφία από την Αρεόπολη από χθες, από την εορτή του Σταυρού στον ναό Αρεόπολη. Καλημέρα και στην Χριστίνα. Βροχερή είναι η Καλαμάτα τώρα. Μας λέει: βροχερή και δροσερή η Καλαμάτα.
0: Αλήθεια,
1: μας λέει η Χριστίνα.
0: Στείλτε λίγο και προς τα πάνω.
1: Λίγο βροχή, ρε.
0: Λίγο βροχούλα.
1: Θα μιλήσουμε αργότερα. Δεν το πολύ βλέπω.
0: Θα παρακαλέσω
1: πριν με, με απογοήτευσε πριν.
0: Γιατί τι έκανε.
1: Ότι δεν θα έχει σήμερα.
0: Έτσι έλεγε.
1: Δεν θα έχει βροχή εδώ. Θα έχει μόνο κακά.
0: Θα παρακαλέσουμε εμείς λίγο την κυρία Τυράσκη, τη μετεωρολόγο μας,
1: ναι,
0: να φέρει βροχή.
1: Να κάνει κάτι.
0: Να
1: κάνει τα θαύματα.
0: Άμα δεν μπορούν οι μετεωρολόγοι, ποιοι μπορούν.
1: Ναι. Θυμάσαι παλιά, το έχω θέσει πολλές φορές ως ερώτημα, δεν είναι τόσο απλό το πράγμα, απλά εγώ το παρουσιάζω απλό, που υπάρχουν κάτι ρουκέτες που αλλάζουν τον καιρό άμα θέλεις. Διαλύουν συννέφα για παράδειγμα. Είχε, εντάξει, μπορεί να ήταν και...
0: Το είχαν κάνει στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στη Μόσχα.
1: Στην έναρξη λήξης, εκεί που είχε κλάψει ο Μίσα, το αρκουδάκι.
0: Στη
1: Μόσχα, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν έναρξη λήξης.
0: Στη Μόσχα, αδερφές μου,
1: αυτό.
0: Στη Μόσχα.
1: Εκεί, για παράδειγμα, υπήρχε, μπορεί να είναι αστικός μύθος ότι είχαν χρησιμοποιήσει ρουκέτες για να διαλύσουν
0: το σύννεφα
1: για
0: να μην βρέξει. Το 80 δεν είχε γίνει αυτό.
1: Θυμάμαι εγώ τώρα από τότε. Κάπου εκεί.
0: Το έχουμε δει και αυτό.
1: Τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να υπάρξει. Άμα είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο και δεν πρέπει να παίζει με τη φύση. Αυτό το καταλαβαίνω και χωρίς να έχω εξειδικευμένες γνώσεις του θέματος. Εγώ αυτά τα καταλαβαίνω. Ο Τραμπ που λέει: κάψτε ό,τι θέλετε ελεύθερα, αφήστε όσο διοξίδιο στον αέρα θέλετε, ήρε όλες τις απαγορεύσεις. Το άκουγα πριν στο δελτίο. Τι φάση.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Είναι αρνητής της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης.
0: Ναι.
1: Okay,
0: προφανώς, ναι. Προφανώς και αυτοί που τον ψήφισαν είναι αρνητές.
1: Μόνο αυτή είναι, νομίζω.
0: Όχι, ναι. Θέλω να πω. Γιατί τι
1: ωραία. Κρίσης, ναι. Okay,
0: προφανώς, ναι. Προφανώς και αυτοί που τον ψήφισαν είναι αρνητές.
1: Μόνο αυτή είναι, νομίζω.
0: Όχι, ναι. Θέλω

0: Φωνάξτε με να πλύνω το αμάξι μου στην περιοχή σας.
1: Παιδιά,
0: είναι ακούστε, ο νόμος του Μέρφη αυτός. Εγώ είμαι, θέλω να το πλύνω.
1: Εγώ και εγώ έχω επάνω, έχει πάνω το αυτοκίνητο μου, ναι, όλο το καλοκαίρι. Αυτό έχει, όπως το λέω. Έχει όλο το καλοκαίρι. Είναι ένας κύριος που με βλέπει κάθε μέρα, είναι ένας φύλακας που πηγαίνει και μου λέει: πότε θα το πλύνετε? Γιατί δεν μπορεί να το βλέπει. Το σχέδιο την ψυχή του, έτσι όπως είναι.
0: Μα περνάς δίπλα του και κολλάς.
1: Ναι, θα το πλύνω λοιπόν. Θα πάω σου πέρα για πλύσιμο. Οπότε ετοιμαστείτε.
0: Αυτό είναι ο νόμος του Μέρφη. Καταλά, ξανά
1: μέσα με ενδιαφέρει βασικά να πλύνει περισσότερο, να καθαριστεί. Γιατί το έξω, εντάξει, τι ακάζει, δεν μπορεί να το αποφύγει. Τέλος πάντων, θέλω να πω κάτι.
0: Να
1: σε λίγο θα μιλήσουμε και με την Άννα τη Βλαχοπαναγιώτη για το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θέλω να πω δύο πράγματα όμως. Και αυτό το γεγονός στάθηκε αφορμή για κάποιους οι οποίοι ζουν μέσα από το να διχάζουν, ρε παιδί μου, να δημιουργούν εντάσεις, να λένε το εμείς και εσείς. Είναι ένα φοβερό πράγμα. Δηλαδή, εμένα εξακολουθεί να με σοκάρει αυτό. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά εξακολουθεί να με σοκάρει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είδα, ας πούμε, σε μία συναυλία που έγινε. Αυτά υπάρχουν και σε βίντεο, δεν είναι φαντασίας, έτσι. Λοιπόν, έκανε μια συναυλία ο Σωκράτης Μάλαμας. Και ήταν άνθρωποι από κάτω που είχαν πάρει τον δρόμο που τους αρέσει η μουσική του. Και ο άνθρωπος είπε, ήθελε να αποχαιρετήσει εκείνος με τον τρόπο του το Μαζονάκη. Που δεν είναι στον ίδιο χώρο, ενώ...
0: Είδος μουσικής,
1: είδος μουσικής, ναι, δεν είναι το ίδιο είδος. Λοιπόν, όμως ο άνθρωπος θέλησε να τον αποχαιρετήσει. Και άρχισε να λέει ένα τραγούδι του. Και από κάτω άρχισαν να φωνάζουν όχι και έλεος. Mm. Δηλαδή, να σου πω κάτι, να το πω πολύ απλά. Βουλώστε το λίγο όμως, δηλαδή. Δηλαδή, για όνομα του Θεού. Βλέπω, ας πούμε, μία με παλιά τραγουδίστρια και στιχουργό, η οποία βγήκε και είπε, γιατί ήθελε προφανώς να ακούσει το όνομά της. Δεν θα το πω. Ούτε που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του. Και τι μας νοιάζει εμάς.
0: Εντάξει, ήθελα
1: και ότι ο κόσμος λέει, όχι, και είπε και χειρότερο, ότι ο κόσμος που πήγε στην κηδεία, στη λαϊκή αυτή αγρυπνία που έγινε, ήταν ένα καρφί στο φέρετρο της δικιάς της δουλειάς. Σοβαρά τώρα. Ποιοι νομίζουν ότι είναι όλοι αυτοί? Δηλαδή τι νομίζουν ότι είναι? Γιατί κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, είχε γίνει και όταν είχε πεθάνει ο Καζαντζίδης. Δεν τους είχα δει να βγαίνουν να λένε
0: κριτές
1: τίποτα.
0: Κριτές τους είναι το κοινό τους.
1: Δηλαδή για όνομα του Θεού όμως.
0: Κριτές τους είναι το κοινό τους. Δυνητικά είμαστε όλοι κοινό τους, άρα και εμείς μπορούμε να είμαστε κριτές τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
1: δηλαδή, είναι κρίμα αυτό. Τέτοια χολή, τέτοιο πράγμα, ρε παιδιά.
0: Ναι,
1: δηλαδή...
0: γιατί όπως έλεγε πριν μια ακροάτρια, ο καθένας θέλει να φανεί, με κάποιον τρόπο να φανεί. Σου λέει θα παίξω. Θα κάνω μια δήλωση, θα παίξω. Ή θα κάνω ένα κάτι, θα παίξω. Διότι το έχουμε παραξηλώσει κι εμείς. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην λέει αυτές τις πέντε μέρες, τέσσερις μέρες, πόσες είναι, να μην λέει το όνομα Μαζολάκης και να μην γίνεται είδηση. Οποιοσδήποτε.
1: Ναι.
0: Λέει, αναφέρει. Πήγε ο Τάδε, πήγε η Δίνα, πήγε ο εκείνος, ο καθένας. Γιατί? Για να παίξει κι αυτός. Είναι η ματαιοδοξία που έλεγε πριν και η...
1: Ναι, λοιπόν, απολογούνται σήμερα λοιπόν οι γιατροί.
0: Δεν είναι μόνο ότι απολογούνται, είναι ότι το...
1: Μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας.
0: Αυτό, η αναβάθμιση της κατηγορίας είναι... πολύ κόσμο τον έχει με δόλο. Για δόλο.
1: Ναι, πάμε στην Άννα.
0: Πάμε στην Άννα να μας τα εξηγήσει λίγο, γιατί ναι, υπάρχει μια απορία.
1: Καλημέρα, Άννα, καλημέρα. Άννα μας, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Ναι, αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο χθες. Απολογούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πολύ βαρύ κακούργημα. Αρκεί να σας πω ότι τιμωρείται ακριβώς όπως τιμωρείται η ανθρωποκτονία από πρόθεση. Δηλαδή μόνο με ισόβια. Δεν υπάρχει άλλη ποινή. Mm. Υπάρχει μόνο η ποινή των ισοβίων. Για κάποιον που καταδικάζεται, εάν καταδικαστεί, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Πώς στοιχειοθετείται αυτό το με ανθρώπινο? Γιατί το ακούς και λες, πήγε σε έναν γιατρό. Πέραν του ότι άλλο έχουμε ακούσει, ρε παιδί μου, ή έχουμε διαβάσει, ή δεν έχουμε ακούσει, γιατί δεν μας νοιάζει, ας πούμε. Αλλά πας σε έναν γιατρό. Και μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή για ενδεχόμενο δόλο, ότι σκότωσε έναν ασθενή του. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ βαρύ? Πώς δεν πρέπει να στοιχειοθετείται με κάποιον τρόπο?
2: Βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται πλέον στην δικογραφία, Διονύση, γιατί θυμίζω ότι εχθές το μεσημέρι εστάλησαν στον ανακριτή νέα στοιχεία από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, από τα όσα προέκυψαν από την αυτοψία του ελληνικού FBI την αμέσως επόμενη μέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη

0: στο συγκεκριμένο ιατρείο του Κολονακίου, αλλά και από τα όσα ανέκτησαν οι άνδρες του ελληνικού FBI και από το κινητό της γιατρού και από τους υπολογιστές που βρήκαν στο χώρο. Ανέκτησαν πολλά και σοβαρά. Από αυτά όλα λοιπόν τα νέα δεδομένα, ο ανακριτής τοποθετεί τους δύο γιατρούς ως βασικά υπεύθυνους για τον θάνατο του γιατρού. Προσοχή εδώ. Δεν λέει ότι με αυτό που του κάνανε με την πλασμαφαίρεση, που ήταν μια παράνομη ιατρική πράξη σε ένα τέτοιο χώρο, τον σκότωσαν. Δεν λέει αυτό.
1: Ναι.
0: Λέει ότι του κάνανε μια παράνομη ιατρική πράξη και μεσολάβησε, βάσει των όσων έχουν προκύψει από τα στοιχεία, ξαναλέω,
2: ναι,
0: μεσολάβησε πάρα πολύ μεγάλος χρόνος από τη στιγμή που φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός χάνει τις αισθήσεις του μέχρι τη στιγμή που φτάνει σε ασυστολία, δηλαδή η καρδιά του δεν δίνει σφιγμό, δεν υπάρχουν ζωτικές ενδείξεις.
2: Καμιά
0: μέχρι
2: ώρα
0: τη στιγμή,
2: τουλάχιστον.
0: Μία ώρα, ακριβώς Κατερίνα. Μέχρι τη στιγμή που καλείται το ΕΚΑΒ. Υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος χρόνος, μιας ώρας περίπου, σε αυτό το μεσοδιάστημα, που από τα στοιχεία, ξαναλέω, προκύπτει ότι αυτοί οι δύο γιατροί παρακολουθούσαν τον νεκρό, προσπαθούσαν να επαναφέρουν ανεπιτυχώς τον νεκρό με δικούς τους τρόπους, με δικές τους μεθόδους. Ακούσαμε κάπου χθες τον κύριο Γιανακό να λέει ότι του έδωσαν λάθος δόση αδρεναλίνης αντί για 1 μιλιγράμμ, 0,1 μιλιγράμμ. Δεν είμαστε γιατροί, δεν τα ξέρουμε,
2: ναι,
0: αυτά,
2: ναι,
0: γιατί
2: ναι,
0: δεν
2: ναι.
0: ξέρω.
1: Και η δικαιοσύνη θα τα βρει αυτά, ναι.
0: Ακριβώς, και η δικαιοσύνη θα τα βρει. Ο απεινιδωτής που βρέθηκε στο ιατρείο ήταν χαλασμένος. Βάσει κάποιων στοιχείων που φαίνεται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία, έψαχναν στο AI, στην τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα επαναφέρουν τον άνθρωπο όλα αυτά τα στοιχεία.
1: Αυτά στοιχειοθετούν αναδόλο. Γιατί στο μυαλό με μένα πάει, ας πούμε.
0: Ενδεχόμενο
1: δόλο, μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Σύμφωνα με τον ενδεχόμενο δόλο.
2: Ναι, από τη στιγμή
1: γιατί εμένα το μυαλό μου, ας πούμε, θα πει ότι από ασχετοσύνη ή από αμέλεια, εν πάση περιπτώσει, ή οτιδήποτε. Δεν, γι' αυτό ρωτάω και επιμένω, ρε παιδί μου, για το δόλο.
2: Γιατί λέγεται. Συγγνώμη τώρα, σύμφωνα με αυτά που έχουμε ακούσει και από το ρεπορτάζ των συναδέλφων γενικότερα, είναι το εξής. Ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός άρχισε να χάνεται, άρχισαν να βγάζουν φωτογραφίες, να τραβάνε βίντεο, να στέλνουν ένα στον άλλον, να ζητάνε βοήθεια. Αυτό δείχνει ότι ένα ιατρείο λειτουργούσε και έκανε κάποια πράγματα τα οποία τα έκανε με σκοπό το κέρδος φυσικά. Έτσι, χωρίς να πληρεί, όχι μόνο τις προϋποθέσεις, να έχει τα βασικά. Σου λέει δεν λειτουργούσε ο απεινιδωτής.
1: Όχι, το λογικό είναι, στο μυαλό του καθενός είναι, συμβαίνει κάτι τέτοιο, ειδοποιώ κατευθείαν το ΕΚΑΒ.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο. Αυτό είναι το κρίσιμο, παιδιά. Το κρίσιμο είναι ότι ό,τι και να έγινε μέσα σε αυτό το ιατρείο, γιατί και εγώ και ο Διονύσης και η Κατερίνα μπορεί να πάμε κάπου και ο Μηγέννητο να πάθουμε κάτι.
2: Ναι.
0: Okay.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, το κρίσιμο είναι, είσαι σε ένα ιατρείο που κάνεις μια οποιαδήποτε ιατρική πράξη, εγώ λέω και νόμιμη ακόμη,
1: ναι,
0: και παθαίνεις κάτι.
2: Ναι.
0: Το πρώτο που κάνεις είναι να καλέσεις το ΕΚΑΒ.
2: Ναι.
0: Πριν από να ξεκινήσεις να κάνεις κάρπα, πριν από να δώσεις αδρεναλίνη, πριν από να βάλεις τον απεινιδωτή, το πρώτο που κάνεις, καλέσεις το ΕΚΑΒ. Και στην προκειμένη περίπτωση αποδείχθηκε ότι το ΕΚΑΒ έφτασε μετά από 3 λεπτά. Δηλαδή,
2: ναι,
0: εάν δεν είχε μεσολαβήσει όλος αυτός ο χρόνος της περίπου μιας ώρας, από τη στιγμή που φαίνεται ότι ο Μαζονάκης δεν έχει ζωτικές ενδείξεις, δεν έχει σφιγμό, μέχρι τη στιγμή που καλείται το ΕΚΑΒ, εάν δεν είχε χαθεί αυτός ο χρόνος, ο άνθρωπος αυτός, ό,τι και να είχε πάθει μες στο ιατρείο, μπορεί να είχε επανέλθει. Δεν το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Η επιστήμη θα το έδειχνε αυτό, θα έπρεπε να το λύσει και, εν πάση περιπτώσει, η ιστορία θα το έδειχνε. Δεν μπορώ, τώρα μόνο υποθέσεις κάνουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς πάμε με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας. Τα στοιχεία της δικογραφίας λοιπόν δείχνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός παθαίνει. Αρχίζουν οι ζωτικές ενδείξεις και τρελαίνονται, αρχίζουν τα αλάρμ του μηχανήματος και χτυπάνε. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της δικογραφίας και τις δικές μας πληροφορίες, τα πρώτα αλάρμ χτυπάνε 10 λεπτά από τη στιγμή που συνδέθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
2: Και συνεχίζανε αυτοί.
0: 2 και 25.
2: Ναι.
0: Τα κάνανε γνώρσκι και συνεχίζανε. Μέχρι που, βάσει της δικογραφίας, από τις 15 και 22 δεν υπάρχει σφιγμός. Δεν υπάρχει ζωτική ένδειξη. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εάν αυτός είναι ο ακριβής χρόνος θανάτου. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε με ακρίβεια αυτό. Ξέρουμε όμως ότι αυτό το μηχάνημα, στο οποίο συνέχιζε να είναι συνδεδεμένος ο Γιώργος Μαζωνάκης από τις 15 και 22 έως και τις 15 και 45 δεν δίνει καμία ζωτική ένδειξη. Δεν δίνει τίποτα. Και παρόλα αυτά το ΕΚΑΒ καλείται στις 4 και 20.
2: Εντάξει.
0: Αυτό είναι το στοιχείο κλειδί. Αυτά είναι τα στοιχεία κλειδί για τον ανακριτή για να ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας στο βαρύτερο κακούργημα. Ξαναλέω, μπορεί να μην είναι άμεσος, να είναι ενδεχόμενος δόλος, ωστόσο τιμωρείται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και βεβαίως να το πω και αυτό. Εάν κρυθεί σκόπιμο μετά τη λήψη απολογιών από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, με αυτό το αδίκημα μπορούν να τους προφυλακίσουν. Αυτοί θα το κρίνουν, δεν θα το κρίνουμε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς. Βάσει των στοιχείων της δικογραφίας. Με το προηγούμενο αδίκημα που είχαν, την θανατηφόρα έκθεση επίσης κακούργημα, το οποίο τιμωρείται με κάθειρξη από 6 έως 10 χρόνια, οι εισαγγελικές πηγές τονίζουν ότι δεν μπορούσε να προφυλακιστεί. Mm-hmm. Δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις του νόμου, διότι αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από το ότι μπορεί να μην ήταν ύποπτοι φυγής, να είχαν γνωστή διαμονή κτλ. Που θέλει ο νόμος, δεν ήταν αμετάκλητα καταδικασμένοι για ίδιο αδίκημα. Αυτό λέει ο νόμος. Αν είσαι αμετάκλητα καταδικασμένος για ίδιο αδίκημα, ακόμα και με ένα κακούργημα που τιμωρείται με έως 10 χρόνια, μπορείς να πας προσωρινά κρατούμενος. Αν δεν έχεις αμετάκλητη καταδίκη, δεν μπορείς.
1: Πολύ
2: σαφές.
0: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε σήμερα, υπό το βάρος των νέων στοιχείων που προέκυψαν εχθές στη δικογραφία, εάν θα αλλάξουν την υπερασπιστική τους γραμμή. Μέχρι και χθες το απόγευμα που προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε με τους συνηγόρους των δύο κατηγορουμένων, τηρούσαν σιγή νυχθείως, δεν έλεγαν το παραμικρό. Η αρχική τους θέση ήταν ότι ο γιατρός ειδοποιήθηκε μετά τις 4 για το περιστατικό, ο άνδρας γιατρός, και η γιατρός δεν είχε δόλο και μπέρδεψε τις ώρες και έπεσε σε αντιφάσεις γιατί ήταν σε πανικό.
2: Μάλιστα.
0: Θα δούμε τώρα τι θα ισχυριστούν.
2: Έχουμε και κάτι άλλο βέβαια σήμερα που έχει τραβήξει πολύ τα φώτα και όχι άδικα. Είναι η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη.
0: Ναι, αποφυλακίζεται σήμερα από τις φυλακές του Δομοκού στις 12 το μεσημέρι, βάσει του δελτίου τύπου που λάβαμε πριν από λίγες μέρες από τη συνηγορό του, την κυρία Βάσο Πανταζή. Όπως μας ενημερώνει η κυρία Πανταζή, βγαίνει από την φυλακή με πλήρη έκτηση της ποινής, με λήξη της ποινής ή αλλιώς με απόλυση από το σοφρονιστικό κατάστημα. Γιατί έχει λήξει της ποινής, θα ρωτήσουν πολλοί, αφού ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί σε 13 χρόνια κάθερξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Γιατί βάσει του σοφρονιστικού κώδικα έχει κάνει 7 χρόνια πραγματική ποινή στην φυλακή, 6 από τη στιγμή που καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό τον Οκτώβριο του 2020, 1 χρόνο και κάτι από την προφυλάκησή του το 2013 μετά τη σύλληψή του, και τα υπόλοιπα 6 χρόνια είναι πλασματικά, είναι μεροκάματα, όπου θυμίζω ότι το μεροκάματο στη φυλακή λογίζεται ως διπλή ημέρα. 7 και 6, 13 θεωρείται ότι έχει εκτίσει ολόκληρη την ποινή του και αποφυλακίζεται.
2: Θύμισε μας, Άννα, του είχε επιβληθεί στέρηση δικαιωμάτων.
0: Βέβαια, βάσει της τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών του 23, δεν χρειαζόταν αμετάκλητη καταδίκη ενός για εγκληματική οργάνωση ή τέλος πάντων για σοβαρό κακούργημα για να αποστερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων. Ακόμα και αν είχε σε πρώτο βαθμό καταδίκη για εγκληματική οργάνωση ή ένα τόσο σοβαρό κακούργημα, δεν είχε πολιτικά δικαιώματα, δεν είχε το δικαίωμα του εκλέγεσθε για όσα χρόνια εξέτειε την ποινή του.
2: Άρα αυτό αλλάζει τώρα όμως.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα είναι ένα...
1: Εδώ είναι αυτό που συζητούσαμε πριν.
0: Μπέρδεμα. Ναι. Είναι ένα λίγο... Δεν είναι απλή απάντηση να σας δώσω. Είναι λίγο θέμα ερμηνείας του νόμου. Και γιατί το λέω? Γιατί εδώ υπάρχει τώρα μία διαφωνία μεταξύ συνταγματολόγων και νομικών. Οι μεν υποστηρίζουν ότι έχει εκτίσει όλη την ποινή του, άρα σταματάει η αποστέρηση των πολιτικών των δικαιωμάτων και έχει κανονικά το δικαίωμα να κατέλθει στην πολιτική από τις επόμενες εκλογές, εάν το θέλει. Οι δε νομικοί υποστηρίζουν ότι με το γράμμα του νόμου τυπικά εκτείει την ποινή του το 33, Δηλαδή τα 13 χρόνια λογίζονται από το 20 που καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό για εγκληματική οργάνωση και για 13 χρόνια μετά. Σε κάθε περίπτωση, για να το λύσουμε, το αν δηλώσει υποψήφιος είτε ως αρχηγός,
1: θα το κρίνει ο Άριος Πάγος.
0: Θα το κρίνει ο Άριος Πάγος όταν θα έρθει η ώρα για τους συνδυασμούς. Αρμόδιο και μόνο αρμόδιο είναι το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρίου Πάγου που αξιολογεί όλους τους πολιτικούς συνδυασμούς. Για το αν ο Ηλίας Κασιδιάρης τηρεί το γράμμα του νόμου, ώστε να είναι υποψήφιος με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Θυμίζω μόνο και κλείνω ότι τον Ιούνιο του 2023 είχε κοπεί από τον Άριο Πάγο με το κόμμα του Έλληνες ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ακολούθησαν βεβαίως τα υπόλοιπα τραγελαφικά με τους Σπαρτιάτες, τα θυμόμαστε όλοι.
2: Βέβαια, όλοι.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτης, Άννας, που καλύπτει το δικαστικό ρεπορτάζ.
1: Ρωτάει ένας ακροατής, ο Αλέξανδρος, ότι αν δεν αποδειχθεί δόλος στο δικαστήριο αθώων, αντικατηγορούμενοι, εδώ είμαστε ακόμα στην διαδικασία της απαγγελίας των κατηγοριών. Δεν ξέρουμε πώς θα φτάσει στο δικαστήριο. Μπορεί να κριθεί από τη διαδικασία αυτή, σήμερα παρουσιάζονται ενώπιον του ανακριτή. Μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν θα, να μην σταθεί ενώπιον του δικαστηρίου αυτή η συγκεκριμένη αυτό. Ναι. Ή να γίνει κάτι άλλο. Το να αθωθούν ή να μη αθωθούν, η δικαιοσύνη θα το κρίνει, γιατί δεν θα είναι, δεν είναι το μόνο αδίκημα το οποίο αντιμετωπίζουν, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τις απαντήσεις θα τις δώσει η δικαιοσύνη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμία διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν, διαμηνεί η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού συνεχίζεται. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης τα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιογκεφαλική κάκωση νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου Βρέφος, 17 ημερών συνελήφθη η μητέρα του. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο από τη Χίο, τον κύριο Χρήστο, τον κύριο Αλέξανδρο, την κυρία Μαρία, η οποία μας λέει έβαλα στο ChatGPT τι να κάνω για να φτάσω τα 100. Αλήθεια τώρα. Ναι.
1: Καλή ερώτηση, λοιπόν, ωραία.
0: Και να είμαι και καλά, και έγραψε δύο φορές όσπρια, δύο φορές ψάρι τη βδομάδα, περπάτημα και κολύμπι. Πάμε τα πόδια στο σχολείο, το απόγευμα κολύμπι, το μεσημέρι σαρδελίτσες. Μάλιστα.
1: Για να δούμε.
0: Δεν πρόκειται ποτέ
1: να ρωτήσω
0: το ChatGPT γι' αυτό, αλλά να τα εκατοστήσετε, ναι. Σα ευχόμαστε από καρδιά σου.
1: Και να τα χιλιάσετε, καλέ τώρα, τι λέμε.
0: Καλέ, ναι. Ναι. Ρωτήστε αυτό. Άμα είναι να ρωτήσει το ChatGPT, θα το ρωτήσει στα χίλια πώ θα φτάσει.
1: Α πούμε, αν ρωτήσει το ChatGPT, ποιο είναι το μυστικό τη ευτυχία για το Διονύση, θα σου πει η βροχή.
0: Να, αλλά δεν τη βλέπω στον ορίζοντα.
1: Εντάξει, θα έρθει.
0: Θα πούμε την κυρία μου. Κύριε Τυράσκη, θα
1: πάμε. Πάμε στη μετεωρολόγο μα.
0: Καλημέρα, κυρία Τυράσκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γίνεται, δεν βλέπουμε εδώ πέρα.
1: Μας
0: στέλνουν διάφοροι φίλοι ακροατές, συνεφιασμένες εικόνες, βροχερές εικόνες, ωραία πράγματα. Εδώ τίποτα.
1: Έχεις την Καλαμάτα, ας πούμε, τώρα μας λένε.
2: Ναι. Σήμερα γενικά τα πιο πολλά φαινόμενα τα περιμένουμε στα νοτιοδυτικά της χώρας. Δυτικά και νότια και κυρίως νοτιοδυτικά. Εκεί η περιοχή δηλαδή της δυτικής και νότιας Πελοποννήσου είναι η περιοχή που κατεξοχήν θα έχει σήμερα βροχές και κάποιες καταιγίδες περιμένουμε. Γενικά τα φαινόμενα βέβαια δεν θα είναι πάρα πάρα πολύ έντονα, δηλαδή κάτι που να μας ανησυχεί.
0: Μα δεν θέλουμε και έντονα.
2: Ακριβώς. Δεν χρειαζόμαστε πολύ, πολύ έντονα φαινόμενα να έχουμε προβλήματα. Αυτές οι βροχές όμως γενικά θα υπάρχουν σήμερα. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε αρκετή συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Δηλαδή έχουμε έτσι φθινοπορεινά χαρακτηριστικά σήμερα. Είναι μια μέρα έτσι που μας θυμίζει φθινόπωρο και περιμένουμε και κάποιες τοπικές βροχές. Όπως είπαμε, κυρίως τα περισσότερα φαινόμενα στην Πελοπόννησο, κυρίως δυτική και νότια, και θα έχουμε και καταιγίδες. Καταιγίδες περιμένουμε αργότερα και στην Κρήτη, καθώς όλα αυτά τα φαινόμενα προκαλούνται από ένα βαρομετρικό χαμηλό το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά του Νοτίου Ιωνίου, αρκετά ανοιχτά όμως, και γενικά σιγά σιγά κινείται ανατολικότερα. Οπότε θα επηρεαστεί και η Κρήτη, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, με βροχές και κάποιες καταιγίδες. Στη Δυτική Ελλάδα έχουμε επίσης κάποιες σκόρπιες, έτσι, πολύ σποραδικές καταιγίδες. Και γενικά στην υπόλοιπη χώρα κάποιες τοπικές βροχές και στα ανατολικά υπηρετικά δεν αποκλείεται να τις έχουμε. Και εδώ στην Αττική κάποιο ψηλόβροχο, αλλά πολύ λίγα πράγματα πλέον στις υπόλοιπες περιοχές. Ωστόσο βέβαια το σκηνικό είναι φθινοπορεινό, καθώς και η θερμοκρασία έχει πέσει. Σήμερα περιμένουμε μέγιστες τιμές, δηλαδή που θα φτάσουν γύρω στους 25 με 28 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. 29-30 το πολύ πολύ να φτάσουν στη Δυτική Ελλάδα, εκεί που αυτός ο βορειοανατολικός άνεμος που πνέει είναι κατά βάτης και λίγο θα έχουμε υψηλότερη θερμοκρασία εκεί. Γενικά όμως θα έχει ευχάριστα επίπεδο.
0: Θα αλλάξει όμως αυτό, γιατί κάπου πήρα το μάτι μου ότι το Σαββατοκύριακο λέει θα έχουμε, να ξέρω, να πάω για μπάνιο να μην πάω, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο, θα ανέβουνε.
2: Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία πάλι.
0: Να πάω για μπάνιο δηλαδή.
2: Ναι, βεβαίως. Καταρχήν η θάλασσα τώρα έχει πολύ καλή θερμοκρασία. Έχει την καλύτερη θερμοκρασία. Είναι αρκετά ζεστή. Και η θερμοκρασία του Σαββατοκυριακού του αέρα έξω θα είμαστε γύρω στους 30 με 32 βαθμούς. Δηλαδή λίγο πάνω από 30, ναι, θα ανέβει, γιατί θα έχουμε και περισσότερη ηλιοφάνεια. Κυρίως, βέβαια, δεν μιλάμε για τη Δυτική Ελλάδα, γιατί στη Δυτική Ελλάδα εκεί θα επικρατήσουν νοτιάδες, θα έχουμε συννεφιά, αυξημένη υγρασία και κάποιες τοπικές βροχές το Σαββατοκύριακο, αλλά στα ανατολικά, υπηρετικά και μέσα στο Αιγαίο γενικά θα είναι καλός ο καιρός. Ένα βοριαδάκι που με χαμηλές εντάσεις θα πέσει και κάτω από τα 6 μποφόρ. Οπότε θα είναι καλές οι συνθήκες και με άνοδο της θερμοκρασίας, όπως είπαμε, ναι, θα φτάσει λίγο πάνω από 30, 35 και 36 πλέον. Δεν περιμένουμε.
0: Να τα ξεχάσουμε αυτά. Αυτό είναι υπόσχεση, να το πω. Να δεν βάζουμε το χέρι στη φωτιά, αλλά το λέω ως υπόσχεση ότι να αρχίσουμε σιγά σιγά να βγάζουμε τα μπουφανίνια, το κάτι της μας.
2: Τουλάχιστον για τις πρώτες πρωινές ώρες και για αργά το βράδυ, σιγά σιγά, ναι.
0: Το σηκώνει.
2: Αλλά αυτές γενικώς είναι ιδανικές θερμοκρασίες αυτές που έχουμε τώρα.
0: Βέβαια
1: είναι. Είναι φθινοπόρου, ναι.
2: Ναι, μπορείς να κυκλοφορήσεις με ένα κοντομάνικο ακριβώς χωρίς να ζεσταίνεσαι. Είναι πολύ καλά.
1: Έχει αλλάξει και το φως του ήλιου πάντως. Δηλαδή, θέλω να πω ότι φαίνεται ότι φθινοποριάζει, μικραίνει και η μέρα δυστυχώς.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Χαμηλά ο ήλιος.
0: Η υγρασία παραμένει βέβαια και τα κουνούπια μαζί της. Και τα κουνούπια τα οποία.
2: Αυτό ναι.
0: Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα θέλουμε όλα δικά μας. Ναι.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Επειδή έλεγε πριν η κυρία Μαρία για το πρότσε το ChatGPT ότι θέλει να γίνει 100, διαβάζω τώρα σε τηλεγράφημα του. Τα λέω ακόμα τηλεγραφήματα. Σε είδηση, εν πάση περιπτώσει, του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, για πρώτη φορά οι 100χρονοι στην Ιαπωνία ξεπέρασαν τους 100.000.
1: Τόσοι πολλοί.
0: Τόσοι πολλοί. Εκεί έχουν βρει το μυστικό, φαίνεται.
1: Ρε παιδάκι μου, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Τρώνε κανονικά οι άνθρωποι.
0: Γιατί
1: τρώνε. Όχι, θέλω να πω ότι τρώνε και πολλά λιπαρά. Δεν είναι ότι ακολουθούν καμία διατροφή.
0: Μπορεί αυτοί που φτάσαν τα 100 να μην τρώγανε. Και η καινούργια γενιά που τρώει λιπαρά να μην φτάσει.
1: Όχι, είναι συγκεκριμένη διατροφή τους. Δεν είναι, δεν είναι της νέας γενιάς. Δηλαδή το ότι τρώνε τα πώς τα λένε μωρέ αυτά που τα κάνεις, τα τουρσιά, με πολύ αλάτι τώρα, έτσι, τα τουρσιά, τα κρέατα, τα ρύζια, πώς τα λένε, τα ψάρια.
0: Πρόσεξε να δεις όμως, ναι. Ο μέσος όρος ηλικίας στην Ιαπωνία,
1: ναι,
0: είναι 49,9 έτη. Ο μέσος όρος, δηλαδή, επειδή έχουν και υπογεννητικότητα και είναι πολύ ηλικιωμένοι, καταλαβαίνεις, έχει ανέβει ο μέσος όρος ηλικίας. Δεν ξέρω τώρα τι. Αυτό είναι και με δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αλλά είναι 107.677 ή άνω των 100 ετών.
1: Πολύ είναι, ρε παιδιά.
0: Την 1η Σεπτεμβρίου, όπως καταμετρήθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Άκου τώρα.
0: Ωραίο. Ωραίο, ναι, ναι. Οι στατιστικές για αυτό το θέμα υπάρχουν από το 1963, λέει, διαβάζω στην ίδια είδηση από το γαλλικό
1: πρωτοβουλίο. Και σέβονται πάρα πολύ τους ηλικιωμένους τους οι Ιάπωνες. Έτσι, το έχουν παράδοση.
0: Έτσι έχουμε
1: αυτό,
0: δει.
1: Ναι, το
0: έτσι
1: έχουμε
0: αυτό. Τώρα, επειδή λέγαμε στην αρχή της εκπομπής ότι ο Τραμπ είπε πως υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας,
1: ναι.
0: Οι Ρώσοι βομβάρδισαν πρατήριο καυσίμων.
1: Ο πρατήριο.
0: Πρατήριο.
1: Βενζινάδικο δηλαδή.
0: Βενζινάδικο.
1: Ναι.
0: Παιδί μου, οι Ρώσοι έχουν το εξής. Επειδή μας βαράτε εσείς τις τα δηληστήρια για να κάνετε κακό στην οικονομία μας και να μην τροποποιούνται τα όπλα, εμείς θα σας χτυπήσουμε για να τρομοκρατήσουμε τον πληθυσμό. Αυτό που χτυπάνε οι Ρώσοι το τελευταίο διάστημα είναι πρατήρια καυσίμων, αποθήκες ιατρικών ειδών και φαρμάκων.
1: Και
0: πώς το λένε, σούπερ μάρκετ.
1: Και τρένα, θυμίζω.
0: Και τρένα, ναι. Αλλά και σούπερ μάρκετ, δηλαδή τροφιμαποθήκες. Αυτά, γιατί θέλουν.
1: Τις υποδομές.
0: Να υποφέρει ο ουκρανικός λαός επί της ουσίας. Όχι στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
1: Πάντως έβλεπα και ένα βίντεο χτες, ρε παιδί μου, και από το Ιράν.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι ήταν. Τώρα δεν ξέρεις κι αν είναι αυτά αυθεντικά. Όχι εννοώ να είναι AI, μπορεί να είναι παλιά. Μπορείς βέβαια να το βρεις αυτό. Αλλά έβλεπα ένα βίντεο με ουρές στα πρατήρια.
0: Πού?
1: Στο Ιράν.
0: Στο Ιράν.
1: Αλλά δεν φεύγουν εύκολα βίντεο από το Ιράν, ρε παιδιά. Ναι. Δεν βλέπεις εικόνα εύκολα από το Ιράν. Μπορεί να ήταν και παλιό αυτό, δεν ξέρεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπορεί να είναι στο πλαίσιο της προπαγάνδας, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Ότι χίλια δύο πράγματα.
0: Ο Πέτρος μου λέει ότι σιγά σιγά έρχεται. Ψυχαλίζει τα μέγαρα.
1: Οπα.
0: Αφού είπαμε σήμερα, δεν πολύ προβλέπεται εδώ πέρα. Θα δούμε.
1: Ας διαψευτούν μια φορά.
0: Ναι,
1: δεν πειράζει.
0: Με τα χαρά. Θα βγω να χορέψω.
1: Διονύση.
0: Το έχουμε πει αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα ήδη στους δρόμους πάντως. Επειδή ρίχνω μια πρώτη ματιά τώρα που είναι σχεδόν 8 παρατέταρτο, είναι 7 και 43. Ξέρω ότι και το λεπτό μετράει τώρα το πρωί που σηκώνεις για να πας στη δουλειά. Το υπολογίζεις. Αλλά βλέπω λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στο ποτάμι. Πάρα πολύ από τη μεταμόρφωση. Κάτσε γιατί δεν βλέπω τώρα. Πρέπει να το φέρω πολύ κοντά.
0: Για πες.
1: Περίμενε να το βρω. Ιερά οδό. Θα ρωτούσα τώρα κάτω από τη λεωφόρο Αθηνού, παράλληλη λεωφόρο Αθηνού, ποια είναι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στο ποτάμι. Πάρα πολύ. Δηλαδή είναι από τις πιο δύσκολες μέρες. Είναι Τρίτη γι' αυτό.
0: Γιατί τι
1: είναι ωραία
0: Τρίτη.
1: Μέρα.
0: Δεν είναι ωραία μέρα.
1: Δεν αρέσει τη μαμά μου.
0: Ούτε Τετάρτη.
1: Λοιπόν, δεν τη αρέσει καθόλου η Τρίτη. Λοιπόν,
0: από την Πέμπτη αρχίζει και γίνεται ωραίο μέχρι το Σάββατο.
1: Καλά, δεν το συζητάω.
0: Πέμπτη με Σάββατο.
1: Δεν το συζητάω. Τώρα, γενικότερα η εικόνα που υπάρχει στο λεκανοπέδιο είναι λίγο φορτωμένα τα πράγματα. Δηλαδή, βλέπω και την κάθοδο της Κηφισίας από το Παράδεισο, από το ύψος του Παραδείσου Αμαρουσίου. Μέχρι. Εν τω μεταξύ έχει συνέχεια κίνηση. Γιατί το λένε Παράδεισο, δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν. Είναι από το Παράδεισο μέχρι το Χαλάνδωρη. Μετά ανοίγει λίγο, μετά ξανακλίνει στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Και το ίδιο ισχύει και στο ρεύμα ανόδου. Όχι όμως τόσο έντονο όσο είναι στο ρεύμα καθόδου, δηλαδή στο ρεύμα προς Αθήνα. Οι Παλαιολόγοι είναι πολύ φορτωμένοι, βλέπω στο Χαλάνδρη. Οι Παλαιολόγοι είναι η Παπα-Νικολή, σωστά.
0: Ναι, το ίδιο είναι. Ναι.
1: Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Από τη μία λωρίδα λέγεται Παπα-Νικολή, από την άλλη Παλαιολόγου.
1: Ναι, οπότε δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Όπως είναι και ο δρόμος που από τη μία πλευρά λέγεται Αγίας Παρασκευής και από την άλλη λέγεται Χαλανδρίου. Ο ίδιος δρόμος.
1: Αγιά σου.
0: Ναι.
1: Ναι. Η Μεσογείο τώρα έχει γίνει ένα ατύχημα στο ρεύμα καθόδου, λίγο μετά το Σταυρό. Και γι' αυτό έχει πολύ αυξημένη κίνηση μέχρι λίγο πιο κάτω από εδώ από την ΕΡΤ. και μετά μετά ανοίγει και ξανακλίνει από το ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι και το Πεντάγωνο, στο ρεύμα καθόδου. Η άνοδος ακόμα είναι καλή, δεν έχει προβλήματα. Για να δω παραλία, δεν πήγα παραλία. Ω, έχει κίνηση στο Παλαιό Φάληρο, να ξέρετε, στο ρεύμα όμως, συγγνώμη, προς Γλυφάδα. Και από το ύψος δηλαδή του Νιάρχος υπολογίστε μέχρι το ότι λίγο πριν το Έδεμ. Ωραία τα λέω.
0: Πολύ ωραία τα λες.
1: Ναι, το ξέρω. Στο ελληνικό έχει λίγο κινησούλα στη Βουλιαγμένη, κατά τα λοιπά. Αυτή, κάτσε να δω και το.
0: Στο Έδεμ θα το θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα χουνέργια που έχω τραβήξει κάνοντας μπάνιο. Γιατί είχα πατήσει πίσες.
1: Είχε πίσες. Παλιά είχε.
0: Όχι, το, δεν λέω για τώρα. Μιλάω τώρα όταν ήμουν ένα παιδάκι.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Είχε πίσες, το ξέρανε, γιατί εκεί που αλλάζει ρούχα, όπως το λένε, είχαν μέσα υνόπνευμα και πετρέλαιο για να καθαρίζει τα πόδια σου. Έτσι, είχαν τέτοια
1: φαντάσου,
0: πράγματα.
1: Φαντάσου.
0: Μέσα στα.
1: Και βεβαίως έχει την καθιερωμένη κλασική κίνηση, πολύ αυξημένη όμως, στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι, από το Χαϊδάρι, μέχρι το Σκαραμαγκά. Εκεί. Γιατί όλοι πάτε προς τα εκεί στις δουλειές σας και η Σχιστού έχει πρόβλημα. Εντάξει.
0: Να σου πω ότι μέτρια κίνηση έχει αυτή τη στιγμή στην Εγνατία. Όπως μας ενημερώνει ο φίλος μας και ανταποκριτής μας Γιώργος.
1: Έλα, ρε,
0: από εκεί, ο οποίος επανέκαμψε από τις διακοπές του και χαίρεται που μας ακούει και εμείς χαιρόμαστε που είστε στην τροφιά μας. Έχει 18 βαθμούς θερμοκρασία.
1: Ναι.
0: Στη διαδρομή προς την Καβάλα. Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι όσοι κινούνται μόνιμα στην αριστερή λωρίδα. Το μόνιμα το τονίζει με κεφαλαία.
1: Τι να πει ο άνθρωπος. Τι να πει ο άνθρωπος. Ναι.
0: Δεν είναι ότι πηγαίνουν μόνιμα. Πηγαίνουν μόνιμα και με χαμηλή ταχύτητα. Αυτό είναι.
1: Πηγαίνουν
0: μόνιμα
1: έλεγε
0: και με μικρότερη ταχύτητα από το όριο. Ούτε καν το όριο.
1: Δεν θυμάμαι ποιος μου έλεγε χθες ότι μου λέει σκέφτομαι να εγκαταστήσω ένα μόνιμο ένα κινητό που να μην το χρησιμοποιώ, ρε παιδί, με κάμερα ή μια κάμερα τέλος πάντων που να δείχνει το δρόμο, να καταγράφει δηλαδή τη διαδρομή αυτή. Γιατί μου λέει όλα αυτά τα οποία γίνονται στους δρόμους πλέον, παρότι ρε παιδί μου έχει γίνει πιο αυστηρός ο κώδικος κυκλοφορίας, βλέπεις τρελά πράγματα να συμβαίνουν. Φορτηγά να μπαίνουν ανάποδα σε μονόδρομο, γιατί μπορεί να τον βολεύει. Που υποτίθεται ότι είσαι και επαγγελματίας, παιδί μου, και έχεις αυτό παραπάνω. Όχι, γιατί σε βολεύει. Φορτηγά επίσης να μην είναι τις ώρες που πρέπει, που γίνεται η φορτοεκφόρτωση, να κλείνουν δρόμους ή λωρίδες ολόκληρες, γιατί έτσι τους έβγαλε η ώρα και πρέπει να ξεφορτώσουν. Υπάρχουν όμως κάποιοι κανόνες. Άνθρωποι οι οποίοι διπλοπαρκάρουν και τριπλοπαρκάρουν. Εγώ θα το λέω μέχρι να πεθάνω αυτό το πράγμα. Η Ημιτού, ένας από τους πιο φαρδείς δρόμους στο Λεκανοπέδιο, ένας υπέροχος δρόμος πραγματικά, έχει τρεις λωρίδες η Ημιτού. Δεν έχει, ποτέ δεν έχει τρεις λωρίδες. Ούτε το 15 Αύγουστο δεν έχει τρεις λωρίδες. Είναι πάρκινγκ, ένα απέραντο πάρκινγκ.
0: Καλά κάνεις και τα λες και τα στυλιτεύεις.
1: Μπράβο, ευχαριστώ, Διονύση, ευχαριστώ. Αλλά γιατί πρώτα τα ζούμε και εμείς μετά τα γράφουμε.
0: Ναι, αλλά εμείς τα λέμε. Εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε.
1: Εντάξει, τι να κάνεις.
0: Ναι.
1: Τι να κάνεις, να μην τα πεις.
0: Τι να κάνεις.
1: Θα τα πεις, θα κατσακάεις. Όχι. Κατσαμπαλώεις. Όχι. Έχει κίνηση στον περιφερειακό στη Θεσσαλονίκη, βλέπω και σήμερα. Πολύ φορτωμένη είναι η κατάσταση. Και έχει μέχρι και στην Όλγα σου. Έχει, ξέρεις που έχει.
0: Είναι η ώρα.
1: Στη Βασιλισσόλγα.
0: Επειδή λες νωρίτερα την κίνηση, γι' αυτό έχει τώρα στην Όλγα. Μετά.
1: Στον τεπό.
0: Στις 8 θα χαλαρώσει.
1: Μ' αρέσει να το λέω τον τεπό.
0: Τον τεπό.
1: Ναι, στον τεπό έχει.
0: Εμένα μου αρέσει μενεμένη.
1: Ταλακιμενεμένη, ωραία. Ναι.
0: Ως λέξη.
1: Και η Εγνατία σε διάφορα σημεία έχει. Η Τσιμισκή είναι πάρα πολύ καλή αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, Γιώργο, η δικιά σου Εγνατία. Η άλλη Εγνατία
1: τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ καλή.
0: Η Εγνατία.
1: Πάρα πολύ καλή σήμερα. Πάρα πολύ καλή. Η Λαγκαδά όμω εκεί. Τώρα, πυροπαθών λέει. Πυροπαθών. Στο ύψος της περιοχής. Πυροπαθών. Η Ηλιούπολη που είναι στη Θεσσαλονίκη. Την ψάχνω, ρε παιδιά.
0: Έχει η Ηλιούπολη και η Θεσσαλονίκη.
1: Και η Ηλιούπολη. Να, έχει κάτω η Ηλιούπολη. Θα έχει και άνω λογικά. Ψάχνω πιο πάνω, όμως πρώτη να είναι η Ηλιούπολη, δεν τη βρίσκω. Έχει, πάντως η Ηλιούπολη, ναι. Γιατί να μην έχει. Και στην Αίγυπτο δεν έχει.
0: Στην Αίγυπτο έχει, βέβαια.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Και είναι και από τις πιο γνωστές, εν πάση περιπτώσει, συνοικίες και εκεί που μένουν οι περισσότεροι πλούσιοι του Καΐρου. Ναι, στην Ηλιούπολη.
1: Ηλιούπολαρα.
0: Τουλάχιστον ένα μέρος της.
1: Ναι,
0: θυμάμαι, είναι όλη η Ηλιούπολη, αλλά στην Ηλιούπολη ήταν.
1: Βέβαια, βέβαια θα είναι. Λοιπόν.
0: Πολλά τραγουδάκια, ρε Σιγκάλη.

0: Ρεσί, ανοίξαμε προξενείο στη Νέα Ορλεάνη.
1: Αλήθεια, λες.
0: Επίτιμο προξενείο.
1: Γραφείο τύπου δεν έχουν εκεί να πάμε.
0: Εκεί δεν έχουν κάτι. Ωραία είναι η Νέα Ορλεάνη. Blues, jazz, αυτά τα ψητά τα ωραία που κάνουν τα, με τη σως της κρεόλ και πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Ωραία είναι.
1: Βουντού αυτά.
0: Βουντού από όλα τα καλά, ναι. Ωραία είναι στην ωραία.
1: Ναι.
0: Να, θέλω να πάω στο νέο προξενείο. Στο επίτιμο προξενείο.
1: Τι είναι σημαίνει, το μόνο προξενείο που θα ήθελα.
0: Είναι το μεταξύ επίτιμο προξενείο.
1: Κάτι,
0: ναι.
1: Ναι. Είναι σαν τους αδελφοποιημένους,
0: φαντάζομαι. γιατί λέει, είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων το άνοιγμα αυτού του προξενείου, γιατί πέφτει στην περίοδο που οι σχέσεις στον τομέα της ναυτιλίας και της ενέργειας Ηνωμένων Πολιτειών και Αμερικής βαθαίνουν. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Και πέφτει στην καλύτερη συγκυρία. Υπάρχουν και δηλώσεις κτλ. Ωραία είναι στην
1: Νέα Ορλεάνη. Να σου πω τώρα.
0: Πες μου για την Νέα Ορλεάνη θέλω.
1: Ποια Νέα Ορλεάνη εσύ? Υπάρχει λέει ένας τύπος.
0: Δεν μου λες και
1: τον οποίο το λένε Τεό Τζέιμς.
0: Έλληνας είναι.
1: Έχει ελληνική καταγωγή. Δεν είναι
0: Έλληνας. Αφού είναι Τεό.
1: Ναι. Έχει ελληνική καταγωγή και θεωρείται λίγο επικρατέστερος για τον James Bond.
0: Παιδί μου, αυτός είναι πρωταγωνιστής σε μια σειρά του Guy Ritchie που είναι αυτή τη στιγμή κάνει θράψη, τον Gentleman.
1: Όμορφος.
0: Αυτός είναι ελληνικής καταγωγής.
1: Λίγο γλυκανάλα τη φάτσα σε σχέση με τον προηγούμενο.
0: Άμα αλλά τον δεις στη σειρά αυτή που παίζει, δεν είναι.
1: Είναι σκληρός.
0: Είναι,
1: αλλά είναι, είναι λέει, έχει ρίζες ελληνικές. Άρα εγώ προτείνω, αν τον πάρετε για James Bond, είναι 41 ετών. Έτσι. Και είναι και Βρετανό. Έχει και βρετανικές αυτές. Λοιπόν, αν τον πάρετε και τον κάνετε James Bond, έχω έτοιμο το τραγούδι για την ταινία, αφού έχει ελληνική καταγωγή. Το James Bond.
0: James Bond.
1: James Bond θα γίνω αυτό, για να σε αποκτήσω. Ναι, γιατί όχι. Θα κάνει αίσθηση. Θα γίνει καινούργια Μισιρλού.
0: Και θα γίνει σουξέ. Παγκόσμιο.
1: Θα γίνει.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Εν πάση περιπτώσει, νομίζω όμως, τώρα για να σοβαρευτούμε, έτσι. Λίγο το έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ το θέμα του 007 του καινούριου. Να το λήξουμε το θέμα. Δηλαδή το ζαλίζουν εδώ και 5-6-7 χρόνια.
1: Ναι, έτσι, το ψάχνουν πολύ.
0: Εν τω μεταξύ έχουν έτοιμο σενάριο. Έχουν τα πάντα έτοιμα για να γυριστεί η επόμενη ταινία. Και αυτοί κάθονται, ας πούμε, και παίζουν.
1: Συγγνώμη, το όνομά του όλου αυτού του παιδιού είναι Theodore Peter James Kinnaird Tapticlis.
0: Ναι, ωραίο, ναι.
1: Ισπανός είναι. Ωραίο. Σαν Ισπανός είναι. Πόσα ονόματα έχει αυτό.
0: Να σου πω, στην Ξάνθη έχει ένα 15 η βενζίνη. Μας λέει ο Γιώργος. Τι ένα 15.
1: Πού είναι 15, να έρθουμε.
0: Τι είναι το ένα 15.
1: Τι είναι ένα 15. Πώς γίνεται αυτό. Τι γίνεται στην Ξάνθη.
0: Εσύ, Γιώργο,
1: τι συμβαίνει.
0: Μήπως θα μας βάλεις άλλο νούμερο μπροστά.
1: Μήπως θα βάλεις 2-15.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν μπορεί να θέλει να βάλει δύο άνθρωπος. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
0: Καλά, είναι, του κάνουμε και ερωτήσεις και οδηγάει ο άνθρωπος. Τώρα είναι αμαρτία. Αλλά ναι, ένα 15.
1: Μας μοιράζει,
0: άμα είναι.
1: Μοιράζει επεισόδια όμως. Δηλαδή δεν είναι. Αυτό το λέω.
0: Και ένα ανέκδοτο, όπως θέλει δικαιοσυνονόματος ο Γιώργος από το Κιάτο.
1: Γεια σου, ρε φίλε Γιώργο. Ναι.
0: Λέτε να μειωθεί ο φορός στη βενζίνη. Όχι. Όχι. Καλό
1: όχι,
0: ανέκδοτο.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι. Όχι επί του παρόντος. Όχι επί του παρόντος. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Τι είμαστε, δεν είμαστε.
1: Ίσως πάντως, ίσως αυτή τη φάση, επειδή δεν πιέζεται μόνο η Ελλάδα από τις τιμές των καυσίμων και από τις πληθωριστικές πιέσεις, πρέπει αυτό που λέγεις εσύ να ληφθεί μια κοινή ευρωπαϊκή απόφαση.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε να προστατευθούν οι πολίτες όλες αυτές τις Ηπείρου.
0: Ναι, πολύ σωστά.
1: Από αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
0: Πολύ
1: να μην
0: σωστά,
1: ληφθούν δηλαδή μεμονωμένα σε εθνικό επίπεδο, ρε παιδί μου, να είναι. Να έχουμε τον πρόεδρο του Euro.
0: Να είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να εξαιρεθούν και οι όποιες μειώσεις να εξαιρεθούν από, το, από τα έσοδα και τους υπολογισμούς που κάνουν
1: τα διάφορα. Δημοσιονομικά και όλα αυτά. Και ναι. Έμα πια.
0: Τι ωραία,
1: δηλαδή.
0: Κάνε με εμένα υπουργό οικονομικών.
1: Ναι. Όχι, όχι, όχι. Έχουμε μέσω τον πρόεδρο του Eurogroup να επιληφθεί, να του πείσει.
0: Ναι.
1: Κουμπαριάσαμε και τον Ρουμάνο.
0: Ποιο κουμπαριάσαμε πάλι.
1: Κούβε την παντρεύση τον Ρουμάνο.
0: Επίτιμο είναι ένα προξενείο άμεσης ανάγκης. Δεν γίνονται εκεί οι περισσότερες νομικές πράξεις που γίνονται στα προξενία. Γίνονται λίγες και απλές πράξεις. Ο επίτιμος πρόξενος συνήθως κάνει άλλο επάγγελμα ως βασικό και απλώς εξυπηρετεί επίπεδους καταστάσεις.
1: Βοηθάνε σε διάφορα γραφειοκρατικά.
0: Μας λέει ο κύριος Χρήστος.
1: Να δούμε, να βοηθήσουμε.
0: Ναι, ναι, στη Νέα Ορλεάνη. Ωραία.
1: Ναι. Πάμε να βοηθήσουμε.
0: Στη Νέα Ορλεάνη. Καλό φαΐ, καλό πιωτό. Μουσική ωραία.
1: Ωραία μουσική, ναι. Ναι. Κάνουν και διάφορα εκεί. Χορεύουν όλη την ώρα. Ακόμα και σκηδίες χορεύουν αυτοί.
0: Ναι, ρε, το έχω δει.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, εμείς φεύγουμε για θα πούμε κι άλλα. Να είστε φρόνιμοι.
0: 2 και 15 είναι ρεστιξ.
1: Καλά, το περίμενα. Εντάξει τώρα.
0: Εντάξει. Δεν παρεξηγούμε εμείς, Γιώργο.
1: Όχι, δεν παρεξηγούμε. Λοιπόν, να μείνετε εδώ στο News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 6 ακριβώς. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοχσέν Ρεζάι, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που, όπως ανέφερε, δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς συνεχίζεται. Έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότι ο πόλεμος με το Ιράν προκάλεσε ελλείψεις σε στρατηγική σημασία πυρομαχικά, κόστισε ως τα τέλη Ιουνίου περίπου 33,4 δις δολάρια, την ώρα που οι ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες εγκαταστάσεις σε αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων έχοντας υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Λιθουανικό Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
3: Είπες και τι δεν είπες.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίδου.

κι έχει μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι πλέον είναι αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις θα απαντήσουν στα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοσχέν Ρεζάι, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ότι οι χώρες που, όπως ανέφερε, δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού συνεχίζεται. Έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότι ο πόλεμος με το Ιράν προκάλεσε λήψη στρατηγικής σημασίας πυρομαχικά, κόστισε ως τα τέλη Ιουνίου περίπου 33,4 δισεκατομμύρια δολάρια, την ώρα που ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες εγκαταστάσεις σε αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται η μέση πανελλαδική τιμή στα καύσιμα, με τους πρατηριούχους να προαναγγέλουν και νέες αυξήσεις, καθώς το πετρέλαιο Brent παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησε τα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού, με αποτέλεσμα δύο έγκλης να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία. Εξακολουθεί να αγνοείται ο βαρυπινή της Αλκέτ Ριζάι, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάι ενεπλάκησε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει η υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο νοικιαστές κύριες κατοικίες ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, έτσι ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Λιθουανικό Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων. Δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό, έπληξαν οι ρωσικές δυνάμεις σε ουκρανικό λιμάνι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά και βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.
2: Έρτσα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
0: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Έρτζα Κίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτζα Κίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Έχεις Ερτέκο.
4: Έχω Ερτέκο.
3: Έχει Live Radio.
4: Έχω Podcasts.
3: Έχει On Demand.
4: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Music Mixes.
4: Έχει Music Mixes.
3: Έχω μουσικά σύνολα.
4: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
5: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Λιβέρης στη φροντίδα του ήχου, Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. ...95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, όπου πιάνει, όπου φτάνει το σήμα μας και φτάνει στην, για τα Επτάνησα, δυτική, νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην κεντρική Πελοπόννησο. Οι υπόλοιποι στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο το πλανήτη τον υπόλοιπο μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ, την οποία φαντάζομαι ότι καλά όσοι μας ακούτε την έχετε καταστήσει, οι υπόλοιποι κάντε το ή προτείνετε όσοι το έχετε κάνει σε άλλους, σε φίλους, σε γνωστούς, σε οικογένεια να το εγκαταστήσουν. Γιατί? Γιατί εκεί είναι συγκεντρωμένα όλα. Ή προτείνετε όσοι το έχετε κάνει σε άλλους, σε φίλους, σε γνωστούς, σε οικογένεια να το εγκαταστήσουν. Γιατί?

Αντίστοιχη δωρεάν εφαρμογή για την τηλεόραση είναι φυσικά το Netflix, έτσι, το οποίο έχει εκτοξευθεί πλέον. Μπορείτε να παρακολουθήσετε σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ, παιδικά. Έχει μια τεράστια γκάμα από ταινίες βραβευμένες και ποιοτικές και για, και για διασκέδαση και τα πάντα. Τα πάντα. Και μπορείς να δεις και σε επανάληψη κάποιο δελτίο, μια εκπομπή που σε ενδιαφέρει. Εξαιρετική εφαρμογή το Netflix. Όποιος δεν το έχει εγκαταστήσει, να το εγκαταστήσει και αυτό. Τα τηλέφωνά μας, εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, που εμείς το θέλουμε, είναι το 1 είναι 2 6 9 5 0 33 0 22 και 2 6 9 5 0 37 114.

τα mail μας. Το βασικό μας email είναι ertzakinthou@ert.gr και το δεύτερο, το δευτερεύον βέβαια, αλλά βασικό είπαμε είναι το πρώτο, είναι το erazak1@yahoo.gr. Όσοι θέλετε να επικοινωνούμε με τα social, μας βρίσκετε σε Facebook, Instagram, X και TikTok ως Ertzakinthou.

0: Σήμερα είναι 3η 15 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει ο Βυσσαρίων, ο Νικήτας και η Νικήτη. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, Διεθνής ημέρα δημοκρατίας, Διεθνής ημέρα μυοτονικής δυστροφίας και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λεύκωμα.
1: Μα πιο πολύ για μένα όλα τα μαγεμένα τα κράτησα.
0: Το 1919, 15 Σεπτεμβρίου, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Καθημερινή, η οποία λειτουργεί μέχρι σήμερα. Το 1928 ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Το 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδα, η γνωστή ΚΝΕ.

Πάμε λοιπόν να δούμε την επικαιρότητα όπως αυτή έχει καταγραφεί μέχρι τα μεσάνυχτα χθες και λίγο μετά, από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, και ξεκινάμε με την καθημερινή. Πρώτο θέμα, ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ. Τα 2,2 ευρώ το λίτρο στην Αντλία αναμένεται να προσεγγίσει βενζίνη. Ασπίδα drones στα F-35, το σχέδιο προστασίας των αεροσκαφών είναι ένα θέμα της καθημερινής. Από τη Χονολουλού στην Καρνεάδου. Δεν πρόκειται για μια τυπική τελετή αποφύτησης, αλλά για ένα κατασκευασμένο διαδικτυακό σοου κατά τη διάρκεια του οποίου απονέμονται τα πτυχία και οι ειδικότητες στο Πανεπιστήμιο Quantum στη Χονολουλού. Μάλιστα. Δραπέτης στη 16η άδεια Αλκέ Τριζάη, τι εκτιμούν στην Ελλάς. Όλοι μαζί με μια φωνή για το Μάνο Λοΐζο. Αναδρομικά για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους στις 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Εν ώψη εκλογών πλησιάζουν τις 16.000 οι εγγραφές των αποδήμων. Ακριβένει ο δανεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών. Και 20 χρόνια δίπλα τους, εκατοντάδες κακοποιημένα και εγκαταλελειμμένα άλογα, μουλάρια και γαϊδουράκια, έχει φροντίσει στα 20 χρόνια δράσης του ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών.

τα νέα. 15 ερωτήσεις SOS για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη. Τελευταίο χειροκρότημα και χιλιάδες γιατί στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Πλήθος κόσμου στο ίστατο χαίρε για το λαϊκό είδωλο που έγινε φαινόμενο. Φάντομ, τα πιστήρια βρέθηκαν στα Γιάννενα, ο δεύτερος θάνατος των ηρωικών πιλότων. Νέα δεδομένα για τη διερεύνηση του δυστυχήματος, ερωτηματικά γιατί δεν έγινε έλεγχος από τους εμπειρογνώμονες της αεροπορίας. Κυβέρνηση, 1, 2, 3, πολλά φάλτσα για το Μαξίμου. Πολιτικό παρασκήνιο, τι μπορεί και τι όχι να κάνει τώρα ο Κασιδιάρης. Ένα crash test μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Ρε Θυμνό, ανοίγουν καφενεία, ζωντανεύουν χωριά. Συμμαχία στην αυτιλία κατά της ακρίβειας στην Ευρώπη, με πρωτοβουλία Κικίλια. Ο πρώτος φάκελος για τα γλυπτά, επιόθωνα.

απογευματινή. Προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης, οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης. Εξετάσεις και κόφτες για την εξέλιξη υπαλλήλων και προϊσταμένων, τι αλλάζει στα πειθαρχικά παραπτώματα, κάρτα εργασίας παντού. Το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι 2 γιατροί. Δομοκός, σκάνδαλο με τις άδειες στον επικίνδυνο κακοποιό Αλκέ Τριζάη. Τα 11 κριτήρια για την πιστοποίηση των μη κρατικών ΑΕΗ, το νέο πλαίσιο. 4 μέτρα φρένο στην ενεργειακή καταιγίδα του φθινοπόρου, φθηνότερο ρεύμα με φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι σας. Σταύρος Παπασταύρου, δεν θα ζητήσουμε άδεια από κανέναν. Ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια ετησίως τα ΘΑ του Ανδρουλάκη.

Να είμαι στην εφημερίδα των συντακτών. Παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση, συνεχόμενα τα αδειάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη. Τα αστεία και τα σοβαρά, οι προφάσεις και οι πραγματικοί λόγοι, προσωπική ή κυβερνητική η άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, ασπίδα από Βορύδη, πείρωμα δόν από την αντιπολίτευση. Αναταραχή στο κόκκινο, καύσιμα ομόλογα και μετοχές σε AI, έγκλημα τεμπών, σαν να μπήκε στο το τρένο σε στεφάνι φωτιάς. Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται αμετανόητος και έτοιμος για δράση. Κολαστήριο Συντίκης, νέα εξέγερση και χημική καταστολή. Υπόθεση Μαζονάκη, αμφιλεγόμενες θεραπείες ξεπλένονται σε συνέδρια. Ευρωσύνοδος για την Αρκτική, στη ρωσική επιθετικότητα εστιάζουν οι Ευρωπαίοι.

Ριζοσπάστης. Κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς, δεν ξεχνάμε αγώνας ενάντια στον φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά. Με βαθιά θλίψη το ΚΚΕ αποχαιρετά το σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή. Κυβερνήσεις Ελλάδας-Ουκρανίας, νέα επεισόδια στα παζάρια για τους Patriot με ανταλλάγματα για τους εφοπλιστές. Δημήτρης Κουτσούμπας, ο αγώνας στη Λάρκο είναι πηγή συμπερασμάτων και πλοηγός για νέες μάχες. Απαράδεκτη εκδικητική ποινή στο στρατιώτη που μίλησε στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, κύμα αντιδράσεων, πάμε σωματεία φορείς κάτω τα χέρια. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, την 5η ανάβουν τα φώτα στη Θεσσαλονίκη. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και κόμμα Τσίπρα, μέρισμα κοροϊδία στον λαό, οι εξαγγελίες της ΔΕΘ. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, συγκρούσεις για στρατηγικά σημεία ελέγχου της Ερυθράς. Εργαζόμενοι στο δημόσιο, πανατική στάση εργασίας αύριο.

Ελεύθερος Τύπος. Κανονικά ο Ελεύθερος Τύπος δεν αλλάζει πρωτοσέλιδο. 1892 προσλήψεις στο δημόσιο. Οι προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Με όλα αυτά τα πρωτοσέλιδα που έχει ο Ελεύθερος Τύπος από προσλήψεις, δεν πρέπει να υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να μην έχει προσληφθεί στο δημόσιο. Κάθε μέρα προσλαμβάνει κανένα δύο χιλιάρικα. Επιστροφή στο λεφτά υπάρχουν από Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Βαθιά υπόκληση στο Μαζονάκι. Λαοθάλασσα στο τελευταίο αντίο. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς. Εγκληματικές παραλήψεις. Αγνόησαν ενδείξεις θρόμβωσης. Χορήγησαν μικρότερη ποσότητα αδρεναλίνης. Δραπέτης για μία ακόμη φορά ο Αλκέτ ριζάει. Αυξημένη παραγωγή ελαιολάδου. Χαμηλά οι τιμές στο ράφι. Στους 300.000 τόνους από 150.000 πριν από 3 χρόνια. Οι παγετώνες των Ιμαλαΐων λιώνουν 65% ταχύτερα σε μια δεκαετία. Οι κίνδυνοι για περιβάλλον και ανθρώπους. Φθηνότερη ενέργεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Χρήστος Ταϊκούρας, πώς η Ελλάδα κατάφερε να γίνει φορολογικός προορισμός.

το μανιφέστο. Οι θεωρίες του Ανδρουλάκη, κατατρεγμένος και κυνηγημένος από τη διαπλοκή. Ύστερα από δημοσίευμα εφημερίδας του Βαγγέλη Μαρινάκη περί μονταζιέρα στα Τέμπη, καταθέτει πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Στη συνέντευξη που έδωσε στη ΔΕΘ, ξεχωριστή μεταχείριση είχαν όλα τα μέσα ενημέρωσης της ολιγαρχίας που δήθεν τον καταδιώκει. Γιατί το Πασόκ είπε ναι στα μη κρατικά ΑΕΗ και 24 ώρες αργότερα όχι. 11 Σεπτεμβρίου, 7 Οκτωβρίου και φανατικοί Ισλαμιστές, οι επέτειοι του σκότους και του μίσους, Αλ-Κάιντα, Free Palestine, βρώμικα λεφτά, οργανωμένο έγκλημα και αμφιλεγόμενες ΜΚΟ. Ελλάς, το φάντασμα του Μαδούρο πάνω από την Αμαλίας. Αλκέ Τριζάη, ανθρωποκυνηγητό για τον Αλβανό Βαρυπινίτη. Εξοδικαστικός, ενεργοποιείται η προστασία της πρώτης κατοικίας. Γιώργος Μαζωνάκης, η Νίκαια είπε το τελευταίο αντίο στο δικό της παιδί.

Κόντρα. Στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι αγορές προεξοφλούν και νέο κύκλο αυξήσεων από τη Λαγκάρντ για να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις από την ενεργειακή κρίση. Νέο συναγερμός στις αγορές, το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 107 δολάρια. Αποκαλυπτική έρευνα, στροφή των Ελλήνων καταναλωτών στο έτοιμο φαγητό των σούπερ μάρκετ. Θάνατος Μαζονάκη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, κατηγορούνται οι δύο γιατροί. Ξεκάθαρη η Ελλάς, κανένα σημείο σύγκλησης με τη Νέα Δημοκρατία. Υιός Δυτικού Νείλου, οι επιστήμονες προειδοποιούν για περισσότερα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες. Στο νοσοκομείο Βρέφος με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση συνελήφθη η μητέρα. Αυτό γιατί έτσι ψηλά ρε παιδιά όταν είναι μια μητέρα? Το στείλε στο νοσοκομείο το παιδί. Και παίζει μόνο σε 2 εφημερίδες τα ψηλά. Ο λόγος. Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία για το ζευγάρι των γιατρών. Βουνό τα ερωτήματα για τον θάνατο του τραγουδιστή, τα στοιχεία από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης καίνε τους γιατρούς. Ένα τελευταίο αντίο από όλη την ελληνική κοινωνία, στην παλιά του γειτονιά επέστρεψε ο Γιώργος Μαζονάκης. Δεθ Ανδρουλάκης στα κάγκελα κυβέρνηση Πασόκ για την κοστολόγηση του προγράμματος. ΓΕΣΕΕ. Μόλις ένας στους 6 ανέργους λαμβάνει επίδομα ανεργίας. Λόγω του αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας, απογείωση στην τιμή του πετρελαίου.

Political. Κρεσέντο παροχολογίας από την αντιπολίτευση, μέτρα χωρίς μέτρο. Γαλάζιο σφυροκόπημα στις ακοστολόγητες εξαγγελίες Ελλάς Πασόκ. Σκληρό πόκερ για το καλώδιο Ελλάδας Κύπρου. Κρίσιμο τεστ για τη Γαλλία αν υπάρξει τουρκικό τζαρτζάρισμα. Βασίλης Κικίλιας, θα προσλάβουμε 420 νέους δόκιμους λιμενοφύλακες. Γιώργος Μαζωνάκης, θρήνος και οδύνη στο τελευταίο αντίο για το παιδί της νύχτας. Την κοπάνησε ο Αλκέ Τριζάη, δραπέτης για τρίτη φορά μέσα σε 20 χρόνια, ο Αλβανός Βαρυπινίτης. Το τερμάτισαν οι Τούρκοι, κατηγορούν την πατρίδα μας ότι έχει κάνει κατοχή σε ελληνικά νησιά.

περνάμε στη δημοκρατία. Μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Θα ανοίξει την Κερκόπορτα ο Άριος Πάγος. Την ερχόμενη Δευτέρα η κρίσιμη μάχη. Ανθεληνικές πιέσεις από την Ευρώπη για να αναγνωριστεί το κέντρο μακεδονικής γλώσσας με έδρα τη Φλόρινα. Οι παρενέργειες της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών συνεχίζονται. Αποκάλυψη βόμβα για το επιτελικό κράτος με τον πρώτο νόμο του ο Μητσοτάκης από το 2019 κατήργησε τους επιθεωρητές υγείας. Σήμερα η απολογία του ζεύγους των γιατρών. Επιβεβαίωση της δημοκρατίας, κόλαφος από τους εργαζομένους στη ΔΥΠΑ για το κτηριακό κουφάρι. Κλείνει το μάτι στον Κασιδιάρη η κυβέρνηση, αποφυλακίζεται σήμερα. 420 προσλήψεις νέων δόκιμων λιμενοφυλάκων από τον Κικίλια. Η Δόμνα προκαλεί ξανά, αυτή τη φορά βίντεο με τσίχλες, τάλκ και πολύ υπουργικό lifestyle. Και άλλος πανευρωπαϊκός πάτος, ένα απρόοπτο αρκεί για να βρεθεί ένας στους δύο Έλληνες στο καθεστώς φτώχειας.

Ναυτεμπορική. 5 συν 1 βήματα τόνωσης των επενδύσεων. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την ενίσχυση των κεφαλαιακών ροών κρατικών και ιδιωτικών. Ελλάδα-Ευρώπη, τέλεια καταιγίδα η ακριβή ενέργεια. Χτύπησαν κόκκινο οι αποδόσεις ομολόγων. Τα σενάρια για τις αποφάσεις της Fed. Παγκόσμια διλήμματα για την AI. Ελεύθερη τεχνολογία θέλει ο Τραμπ, αντίθετη η Κίνα. Υπουργική απόφαση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πώς να εγκαταστήσετε φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Και πάμε σε τραγούδι πριν περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: Άκου τώρα. Άκου τώρα. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Ας δούμε λοιπόν και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας με τη Sport Day. Αλλάζει το έργο. Ανασύνταξη εν ώψη για Αγγελόνια με τον Αλγουαθίλ να διαβάζει διαφορετικά τις ανάγκες του Ολυμπιακού. Νέο σχήμα, ενδεκάδα με Γιάρεμτσουκ, Έσε και Μάρτιν σε ετοιμάζει ο Ιμανόλ για το αυριανό παιχνίδι. Μεταγραφή, το θρίλερ με την προσθήκη της τελευταίας ώρας, τα ονόματα των επιθετικών που κυκλοφόρησαν και η διάψευση από την ΠΑΕ. Ήρθα για τον τίτλο, επίσημα στον Παναθηναϊκό ο Σαλάχ Εντίν που προπονήθηκε και παίζει αύριο στο κύπελο εναντίον της Κηφισιάς. ΑΕΚ, σκέψεις για αναβολή. Στην Ένωση εξετάζουν το ενδεχόμενο της μη διεξαγωγής του μάτς με τον Ατρόμητο στην προγραμματισμένη ημερομηνία.

Πρωταθλητής. Ο Ολυμπιακός διαψεύδει, στη Θέλτα επιμένουν, κάτι ξέρουν οι Ισπανοί, άναψαν φωτιά για τον Ιγκλέσιας, πρώτη επιλογή του Ιμανόλο, μουντιαλικός Ισπανός φόρτης Θέλτα. Σενάριο και για τον Μαγιοράλ της Χετάφε. Μάλιστα. Για Τσε Άνταμς, Σκοτσέζο φόρτη στο Ρήνο, λένε οι Ιταλοί. Σκέψεις για Γιάρεμτσουκ, το δίλημα του Ιμανόλη για την επίθεση κόντρα στην Γιαγκελόνια. Πώς ανέλησε Ολυμπιακό και Γιαγκελόνια ο Ζευλάκοφ, τι είπε στους συμπατριώτες τους. Φοβούνται τον Φρόιλερ οι Πολωνοί γιατί θεωρούν τον Ελβετό Χαφ τον ρυθμιστή του αγώνα. Το γύρισαν οι Τούρκοι για Μάριους, η Σαμσουνσπορ διπλασίασε τις απαιτήσεις της. Φουλ για νέο sold out. Τι δοκίμασε ο Μπαρτζόκας, πώς θα αξιοποιήσει τα καινούργια όπλα, τι κόλπα θα δούμε στο νέο θρύλο. Φως. Θρύλερ στα μεταγραφικά, διέψευσε χθες η ΠΑΕ τα ονόματα φορ που κυκλοφόρησαν, αλλά όλα είναι ανοιχτά. Οι Ισπανοί μιλούν για επιβεβαιωμένες επαφές με Ιγκλέσιας. Σούπερ θρύλος. Ο νταμπλούχος Ολυμπιακός νίκησε πανεύκολα 35-24 στο Καματερό την ΑΕΚ για το Super Cup του Handball και πήρε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν για πέμπτη σερή χρονιά. Μεγάλες προσδοκίες, ο NDI που αποδεικνύει συνεχώς γιατί έχει θέση στον Ολυμπιακό και τα πρώιμα ζητήματα που έχουν εμφανιστεί. Άρχοντας στην πλατεία, ο Πανιόνιος πέτυχε και δεύτερη νίκη εντός έδρας στο ξεκίνημα της περίοδου, αυτή τη φορά κόντρα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Ώρα των σπορ. Ο Νίκο Λίτς ανέλαβε την ευθύνη για την γέλα στην Τρίπολη και βγαίνει μπροστά προκειμένου να διορθώσει όλα όσα απαιτούνται. Θα βρει τις λύσεις, ζητούμενο να παίζει η ομάδα στα εκτός έδρας όπως και στη Νέα Φιλαδέλφια, το πλάνο διαχείρισης της δύσκολης εβδομάδας με τα δύο συνεχόμενα μάτς στην Αγγλία. Χάντμπολ, κάκιστη εικόνα και βαριά ήττα 35-24 στο Super Cup. Συγκλώνησε το βίντεο της παρουσίασης της νέας φανέλας ποδοσφαίρου γυναικών της ΑΕΚ.

Live Sport. Ξεχυλίζει ποιότητα. Ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ καλπάζει αποδίδοντας ελκυστικό ποδόσφαιρο χάρη σε μια εξάδα παικτών που απογειώνει δημιουργία και εκτέλεση. Τρέχει για Ολυμπιακό τα μπόρδα 20 μέρες εκτός με θλάση στον προσαγωγό. Τζόγος για τον Φορ. Η ανάγκη ενίσχυσης στα ονόματα Μπάρχα Ιγκλέσιας, Μάριους Άνταμς. Η διάψευση του Ολυμπιακού και η προτεραιότητα στη Γιαγκελόνια. Τα σχέδια του Ιμανόλ χωρίς Φορτούνι και Σά για ξεκίνημα στο Europa με τρίποντο που θα αλλάξει την ψυχολογία των Ερυθρόλευκων.

Metro Sport. Βήμα-βήμα και ταπεινά. Οσμάν, έχουμε καλή ομάδα με ποιότητα, θέλουμε τίτλους, αλλά και να μείνουμε ταπεινοί. Για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ είναι το θέμα. Τρινκιέρι, έχουμε λίγη χημεία, λίγη ιεραρχία, χτίζουμε δεσμούς και μια γέφυρα για να φτάσουμε με υπομονή εκεί που θέλουμε. Τσιάρας, σε 20-25 μέρες θα είναι έτοιμο το προπονητικό. Για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ τώρα, καρφώνει στα δύσκολα. Ο Άντρια Ζίβκοβιτς είναι μία ανάσα από την πρώτη δεκάδα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ και από τα 69 γκολ του πέτυχε τα 24 σε ντέρμπι, τα 29 σε άλλα μάτς στην Ελλάδα και τα 16 στην Ευρώπη. Γιάκιτς, είμαι ευγνώμων για τη στήριξη των οπαδών μας. Μπάνζα και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ για ένα χρόνο μετά τις θερμές ευχές και της Αλτζαζίρα, προπονήθηκε για πρώτη φορά και έδωσε ραντεβού με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Απίστευτο, ο Γρηγορίου δεν νίκησε ποτέ τον ΠΑΟΚ σε 20 μάτς με 9 διαφορετικές ομάδες, έχει 17 ήττες και 3 ισοπαλίες. Ανακοίνωσε Μπρούμα για 1-1. Ρόδισε ελπίδα, πολύ καλή εμφάνιση και μεγάλη νίκη που ανοίγει το δρόμο για την πρόκριση. Η Ελλάδα κέρδισε στο βόλεϊ την Σλοβενία. Σήμερα παίζει στις 5, θα το δείτε στην ΕΡΤ 2. Είναι το ευρωπαϊκό, έτσι. Ελλάδα-Σουηδία στις 5 λοιπόν. Η εθνική Ελλάδος, η ομάδα βόλεϊ, στις 5 στην ΕΡΤ 2.

Λοιπόν, στην επικαιρότητα, πέρα από την υπόθεση Μαζονάκη και ότι σήμερα απολογούνται οι δύο γιατροί με αναβαθμισμένη την κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, είναι πολλά και πραγματικά συνταρακτικά τα στοιχεία που βγαίνουν καθημερινά, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το τι συνέβη μέσα στο ιατρείο, το οποίο είχε ξεκινήσει να λέγεται κλινική, τελικά έγινε ιατρείο, δεν ξέρω που έχει φτάσει. Λοιπόν, θα δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Μαζονάκη. Το ότι λειτουργούν ωστόσο τέτοιου είδους ιατρεία που υπόσχονται ουσιαστικά λαγούς με πετραχίλια, ότι θα παραμείνεις νέος, ότι θα κάνεις αυτό και θα είσαι μια ζωή νέος και αυτό, και για τη νεότητα πάνε και χάνουν τη ζωή τους, οπότε το μόνο που συμβαίνει είναι να φεύγουν νέοι άνθρωποι, έχει πολύ μεγάλη ευθύνη και ο Ιατρικός Σύλλογος, γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος λειτουργεί και σε ένα επίπεδο σχεδόν ανεξάρτητα, γιατί αυτός δίνει άδειες, αυτός κάνει. Προφανώς και το Υπουργείο Υγείας, εάν δεν συνεργάζεται με τον Ιατρικό Σύλλογο. Γενικότερα, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει και να λυθεί με κάποιο τρόπο, έτσι. Δηλαδή, οι συγκεκριμένοι ήταν χωρίς ειδικότητα οι γιατρός που έκανε την πλασμαφαίρεση. Βγαίνουν κάθε μέρα στοιχεία ότι καθυστέρησαν, ότι ήταν νεκρός ο Μαζονάκης και του έκαναν κάρπα, ότι δεν του έδωσαν δεν έκαναν τη δόση αδρεναλίνης που θα έπρεπε να του κάνουν, ότι βγάζανε φωτογραφίες και τις σβήνανε, ό,τι. Αυτό το πράγμα, το ότι όποιος θέλει να εξαπατήσει κόσμο, και το λέω με αφορμή το θέμα Μαζονάκη, δεν το λέω μόνο για αυτούς τους δύο, πάει και ανοίγει ένα γραφείο, ένα ιατρείο, ένα αυτό, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, στο Κολωνάκι, και ξαφνικά τρώνε όλοι το παραμύθι ότι είναι ok επειδή έχει γραφείο στο Κολωνάκι ή ιατρείο. Στην προκειμένη περίπτωση κόστησε τη ζωή ενός λαοφιλέστατου καλλιτέχνη, ενός φοβερού καλλιτέχνη, έτσι, ο οποίος όλοι έχουμε στο μυαλό μας διάφορα, ήθελε να, όπως πάρα πολλοί κόσμος και απλός και διάσημοι, να κάνει μία αυτό, να μείνει νέος όσο μπορεί να φαίνεται, λοιπόν, νεότερος κλπ. Ο Ιατρικός Σύλλογος που βγαίνει γενικά ο κύριος Πατούλης και είναι και λαλίστατος, εδώ που είναι, έχει κάνει ελέγχους, βλέπει ότι είναι μία γυναίκα η οποία έχει ιατρείο χωρίς πτυχίο, πήγαν να ελέγξουν να δουν τι γίνεται. Το Υπουργείο Υγείας, ότι τι δηλαδή, βγήκε ο Γεωργιάδης και είπε να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί δεν προστατεύσαμε το... Και τι έγινε δηλαδή με τη συγγνώμη? Έρχεται πίσω στη ζωή ο άνθρωπος? Όχι. Και δεν είναι ένα και δύο τα ιατρία. Παλιά είχαμε θέμα, θυμάμαι, κάναμε κάθε εβδομάδα θέμα με τους γιατρούς που ήταν για την, πώς τη λέγανε τότε, τη θεραπεία, την ομοιοπαθητική. Ομοιοπαθητική ο ένας, μετά με τα τάι τσι και τα τσι και τα τσιτσί και τα δεν ξέρω εγώ τι άλλο, από το νερό του Καματερού, από το τόσο δηλαδή. Δεν υπάρχει, εντάξει, ο κόσμος μέσα στην τρέλα του ή στην ανάγκη του πολλές φορές, γιατί δεν είναι μόνο για αισθητικούς λόγους οι επεμβάσεις, είναι και για σοβαρούς λόγους. Γενικά η συγκεκριμένη επέμβαση δεν είναι, μάλλον δεν είναι κυρίως για αισθητικούς λόγους, είναι για σοβαρούς ιατρικούς λόγους. Ποιος ξέρει αν έχουν πάει άλλοι εκεί, έχει γίνει έρευνα για ιατρικούς λόγους, έτσι, για σοβαρά ιατρικά ζητήματα, προβλήματα, να έχει προβλήματα υγείας και θα πρέπει να κάνει πλασμαφαίρεση, και εξαιτίας της πλασμαφαίρεσης μπορεί να μην πέθανε μέσα στο ιατρείο, να πήγε σπίτι του και να πέθανε, ξέρω, μετά από λίγο καιρό. Πώς λειτουργούν τα ιατρία έτσι? Πάει όποιος γουστάρει στον Ιατρικό Σύλλογο και λέει ανοίγω ιατρείο, βεβαίως παιδί μου, πάρ' την υπογραφή, ή ελέγχεται αρχικά και μετά δεν τρέχει τίποτα? Μόνο να σηκώνει το δάχτυλο για να το κουνάνε, δηλαδή, όταν είναι ο Μουτζούρης στην πλευρά μας, δεν ξέρω, αυτό φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Και το Υπουργείο Υγείας,
δεν πρέπει να ελεγχθούν, να ελέγχονται όλα αυτά τα γραφεία, τα ιατρία. Θα γίνει τώρα ένας έλεγχος και εδώ στη Ζάκυνθο. Υπάρχει ζήτημα, αλλά είναι υπό έρευνα τώρα και δεν μπορώ να πω πολλά. Κατάλαβες τι γίνεται? Υπάρχει ζήτημα με, τέλος πάντων, κάποιον ή κάποια η οποία έχει άλλες μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας, σαν αυτά που είπα πριν, κάτι ομοιοαυτές ή αντίθετο τέτοιες, ή θα κάψω δύο λιβάνια και αυτό, σκιτζίδες. Ο ιατρικός σύλλογος που είναι, μπορεί να μην δηλώνει γιατρός, θα μου πεις. Και το Υπουργείο Υγείας, πώς λειτουργούν όλοι αυτοί, ρε παιδί μου? Έρχεται ο άλλος και έχει πτυχίο, έχει πάρει πτυχίο από χώρα πρώην, κυρίως, γιατί εκεί συμβαίνει κυρίως, πρώην κομμουνιστική, έχει πάει, έχει έρθει εδώ με ένα πτυχίο. Δεν έχουμε εδώ στη Ζάκυνθο τέτοια παραδείγματα που πετσοκόβουνε με, έχουν πάρει ένα πτυχίο αυτό, κάνουνε και τότε περνάγανε δικατσά και οτιδήποτε άλλο και έχουν σακατέψει κόσμο. Μην αρχίσουμε να λέμε τώρα, θα πονέσει πολύς κόσμος.

Άσχετο, καλό φθινόπωρο είπαμε. Έβρεξε επιτέλους ρε φίλε. Αυτή η μυρωδιά όμως έτσι από την πρώτη βροχή δεν παίζεται. Εδώ στην επαρχία λέω, δεν μιλάω για πόλεις και τέτοια. Εντάξει, δεν είπα να πας και στη Λούμπα που ανεβαίνουν όλα με τη βροχή και τα νερά. Αλλά γενικά μιλάμε. Δεν παίζεται αυτή η μυρωδιά.

Έχουμε, δεν είναι εδώ δικό μας, απλά το λέω γιατί είναι στην Κυλλήνη Βόρεια. Υπάρχει επιχείρηση για να εντοπιστεί χειριστής ταχυπλοού σκάφους, το οποίο ανετράπη. Είναι στην περιοχή βόρεια της Κυλλήνης. Ο καιρός εκεί είναι 3 μποφόρ και έχει ξεκινήσει από τις 9 και κάτι η επιχείρηση αυτή. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί ο άνθρωπος.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Να πούμε ότι και σήμερα είναι κλειστό εδώ το σχολείο του Αγίου Λέοντα που έγινε η επιδρομή των ψήλων. Συνεχίζεται η σειρά των ψεκασμών για την απεντόμωση. Να δούμε πότε θα ανοίξει το σχολείο.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σκηνικό ανησυχίας δημιουργούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις επιθέσεις των Χούθη στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας αλλά και τη διαφαινόμενη κλιμάκωση στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν. Στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται η μέση πανελλαδική τιμή στα καύσιμα με τους πρατηριούχους να προαναγγέλουν κενές αυξήσεις καθώς το πετρέλαιο Brent παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Αγγλία έφτασε στα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου και είναι στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει πάντως το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και το 1,95, τόνισε πριν από λίγο στο Et News Radio 105,8 ο πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης, είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, αύξησε την τιμή του περίπου στα 3,5 λεπτά. Κάθε μέρα φαίνεται ότι οι ανάγκες που έχει αγοράσει πετρέλαιο είναι αυτές που παρασύρουν τις τιμές των ορισμένων προς τα πάνω, ανέφερε. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις θα απαντήσουν στα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτει, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού με αποτέλεσμα δύο έγκλειστοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία. Εξακολουθεί να αγνοεί το βαρυπινί της Αλκέτ Ριζάη καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάη ενεπλάκησε επεισόδιο με πυροβολισμό στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψη στα στοιχεία των φετινών φορολογικών του δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Για το εάν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει σε εκλογές, μίλησε νωρίτερα στο RT News Radio 105,8 ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Δελής. Ο κύριος Δελής υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει σε εκλογές αν ένα πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία εμφανώς ή αφανώς έχει καταδικαστεί για αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί. Σε ερώτηση για το αν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια, ο κ. Δελής υποστήριξε πως μπορεί να κατέβει, αλλά θα πρέπει να συγκεντρώσει το 3% για να μπορέσει να εκλεγεί βουλευτής και να είναι στην Ελληνική Βουλή. Ο καιρός. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ερτζακίνφο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
5: Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση!
6: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
7: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά στις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Γυρίσαμε λοιπόν, ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2. Την επιμέλεια, τη μουσική της εκπομπής Άκου τώρα έχει η Άννα Καποδίστρια. Τη φροντίδα του ήχου ο Σταύρος Ολιβέρης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. ...95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Όπου φτάνει το σήμα μας, δηλαδή εδώ Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ. Καλημέρα σε όσους συνδέθηκαν τώρα μαζί μας. Τα τηλέφωνά μας είναι 2695033022 και 2695037114 εάν θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Εάν είστε του γραπτού, έχουμε email ertzakinthu@ert.gr και το δεύτερο erazak1@yahoo.gr. Εάν θέλετε να έχουμε μια επαφή μέσω των social, μας βρίσκεται σε όλα ως ΕΡΤ Ζακύνθου, δηλαδή σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο έχει αρχίσει και απασχολεί. Πολιτικό είναι. Αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ποινικό και πολιτικό είναι μαζί, έτσι. Αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης. Οι μεν υπερασπιστές του έχουν αρχίσει μπράβο και ζήτω και τι ωραία και θα κατέβει. Πρώτα, για να μην παραμυθιαζόμαστε και να το βάλουμε στο πλαίσιο που πρέπει. Λοιπόν, επειδή ακούω κάτι ότι έκανε την ποινή του και αυτά και χωρίς, έκανε τη μισή ποινή. Αυτές τις δηλώσεις τις βαρύγδουπες, μπαίνοντας στη φυλακή ότι εγώ θα κάνω όλη μου την ποινή που ακούω από κάτι παπαγάλους γύρω γύρω, ότι είναι ο μόνος που έκανε, έδειξε, έκανε το νοσοκόμο στη φυλακή. Και μάλιστα έγινε και ευεργετική διάταξη για να συνεχίσει να κάνει το νοσοκόμο. Και από τα 13 χρόνια που είχε φάει, είχε κτίσει τα 7. Κάτι λιγότερο, τα μισά. Έτσι, για να μην λέμε και ότι όπου, γιατί ακούνε μέσα αυτό, εγκληματίες, ο Κασιδιάρης είναι ο μόνος που εξέτησε. Καμία ποινή δεν εξέτησε ολόκληρη. Έτσι, τη μισή. Και έκανε χρήση οποιουδήποτε ευεργετήματος μπορούσε να κάνει μέσα στη φυλακή. Αυτά τις παλικαριές τώρα και τις αυτό, αλλού. Μην παραμυθιάζεστε. Και μην τα διαδίδετε κιόλας, γιατί γελάει ο κόσμος. Δηλαδή, λίγο να ασχοληθεί κάποιος θα καταλάβει τι έχει γίνει. Και στη φυλακή και πως πέρασε και το νοσοκόμο, το νοσοκομείο της φυλακής και αυτό και έτσι. Δηλαδή μην τρελαίνεστε ότι είναι ο μόνος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο που έκανε την ποινή του και αυτό και λοιπόν, πάει αυτό. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι τώρα η κουβέντα που έχει ανοίξει, επειδή ο ίδιος έχει εκδηλώσει την πρόθεση να πολιτευτεί άμα την αποφυλάκησή του, είναι αν μπορεί και αν δεν μπορεί και τι θα γίνει. Και σήμερα αποφυλακίζεται, έτσι, το μεσημέρι στις 12. Και αν μπορεί να πολιτευτεί και τι θα γίνει όταν θα πολιτευτεί. Πρώτα απ' όλα έχω να πω κάτι. Στους γνωστούς αυτούς αντιπάλους του ή σε όλους αυτούς που αντιμετωπίζουν την ακροδεξιά με εμφυλιοπολεμικές ιαχές και τακτικές και σας λέω ότι κόφτε το, γιατί εσείς θα τον βγάλετε βουλευτή αν τον βγάλετε. Όπως εσείς γιγαντώσατε τη Χρυσή Αυγή, όπως εσείς δώσατε το δικαίωμα και σπρώξατε κόσμο να πάει να ψηφίσει τότε. Κόφτε λίγο την πλάκα, χαλαρώστε λίγο, δεν έχουμε κανέναν εμφύλιο. Έτσι. Αυτά τα αυτό, κρεμάλα και ξέρω εγώ και φασίστες και είπαμε, ο φασισμός δεν έχει χρώμα κανένα. Για αν θέλετε να το ψάξουμε, μπορεί να έχει 3-4 ταυτόχρονα. Έτσι. Λοιπόν. Μιλάω για τις ακραίες φωνές και εκδηλώσεις. Αυτές ήταν που γιγάντωσαν τότε. Και οι περισσότεροι από αυτούς ήταν μαζί στην πλατεία. Μην αρχίσουμε τώρα το τι έγινε εκεί επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και ποιοι ήταν οι ακροδεξιοί και, δηλαδή μην μας τρελάνετε. Και πώς αντιμετωπίστηκε η Χρυσή Αυγή και πότε μπήκανε φυλακοί και ποιος είχε ευνοϊκές διατάξεις για να μην μπουν και ποιος δεν έβρισκε αίθουσες. Μην αρχίσουμε αυτή την κουβέντα, γιατί θα πονέσει κόσμος και κοσμάκης τώρα. Λοιπόν, απλά το λέω επειδή το έχουμε ζήσει και επειδή όλες αυτές οι φωνές είναι αυτές που ουσιαστικά κάνουν το αντίθετο από αυτό το οποίο επιδιώκουν. Έτσι. Μην το πολύ φωνάζετε, γιατί εσείς θα τον βγάλετε πάλι. Λοιπόν. Τι μπορεί να γίνει τώρα με τον Κασιδιάρη, γιατί γίνεται μια συζήτηση, έτσι. Γι' αυτό και ασχολούμαστε και εμείς, αλλιώς το που μας νοιάζει. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με το ισχύον πλαίσιο. Ένα πρόσωπο το οποίο έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

μπορεί μετά, το ερώτημα είναι αυτό έτσι, εάν ένα πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης μπορεί μετά την αποφυλάκησή του να συμμετέχει στην ηγεσία πολιτικού κόμματος ή να διεκδικήσει την εκλογή του ως υποψήφιος βουλευτής. Παράλληλα εξετάζεται εάν ένα κόμμα με μια τέτοια ηγετική παρουσία τύπου Κασιδιάρη. Τώρα το να έχει θεωρήσει ηγέτη τον Κασιδιάρη είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, ότι εγώ πραγματικά απορώ. Λοιπόν, εάν ένα τέτοιο κόμμα λοιπόν, έχοντας την ηγεσία του έναν Κασιδιάρη, μπορεί να συμμετάσχει νόμιμα σε εκλογική αναμέτρηση. Λοιπόν, και εκεί γίνεται όλη η κουβέντα. Το 23 λοιπόν, μετά τις αποκαλύψεις ότι ο Κασιδιάρης, ενώ ήταν στις φυλακές Δομοκού και όλη αυτή το κόλπο που έκανε για να ασκήσει την επιρροή, που όποια επιρροή έχει υπέρ των Σπαρτιατών τότε του κόμματος που μπήκε στη Βουλή, έτσι, κατατέθηκε, θυμίζω, τότε μια τροπολογία που είχε ως στόχο από την κυβέρνηση να θωρακίσει, ας το πούμε έτσι, το θεσμικό πλαίσιο για την κατάρτιση των εκλογικών συνδυασμών, για να μην ξαναγίνει αυτό. Ένας όντας φυλακισμένος, έτσι, να δίνει γραμμή και να είναι πίσω υποστηρικτικά και ουσιαστικά από ένα κόμμα, όπως ήταν οι Σπαρτιάτες και πίσω τους ήταν ο Κασιδιάρης, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, το ξαναλέω. Λοιπόν, η συγκεκριμένη ρύθμιση, η οποία, να θυμίσω, εγκρίθηκε με ευρύτατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, τι λέει? Λέει ότι η στέρηση του δικαιώματος κατάρτισης εκλογικών συνδυασμών ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα της ποινής, όσο είναι δηλαδή μέσα στη φυλακή, της επιβληθήσας ποινής, 13 χρόνια για τον Κασιδιάρη δηλαδή, με την περίοδο αυτή να υπολογίζεται από την ανακοίνωση της οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Δηλαδή, 13 χρόνια ήταν η ποινή, 13 χρόνια δεν μπορεί να έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε εκλογές. Προβλέφθηκε λοιπόν σε αυτή τη συγκεκριμένη ρύθμιση ότι ούτε η έκθεση της ποινής, ούτε η παραγραφή της μεταβάλλουν τον υπολογισμό της συγκεκριμένης περίοδου. Δηλαδή, έγινε μία αποσύνδεση του χρόνου κράτησης, ουσιαστική αποσύνδεση, από τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι άλλες συνέπειες της ποινής. Δηλαδή, έφαγες 7, έφαγες 13, έμεινες 7, 13 δεν μπορείς να συμμετέχεις εκλογές. Τι λένε τώρα οι συνταγματολόγοι? Και οι συνταγματολόγοι λοιπόν αμφισβητούν ευθέως τα όσα λέγονται, ότι η αποφυλάκησή του ανοίγει αυτομάτως και την πόρτα για την πολιτική, να ξανακατέβει δηλαδή στον πολιτικό στίβο. Γιατί είναι αυτό που είπαμε, τα 13 χρόνια της ποινής που επέβαλε το δικαστήριο είναι αυτά που του απαγορεύουν την ανάμειξη σε οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία και όχι αυτή η ποινή η οποία εξέτησε. Αυτά λένε συνταγματολόγοι. Τώρα, τι θα γίνει? Κανείς δεν ξέρει. Γιατί η δικαιοσύνη μπορεί να κάνει την έκπληξη. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας εκπλήσει. Έτσι. Υπάρχει αυτή η νομοθεσία. Η ουσία είναι αυτή, ότι δεν μπορεί να είναι ούτε υποψήφιος. Ακούγεται ένα σενάριο που έτσι ακούστηκε, ότι δεν μπορεί να είναι να κατέβει ως ηγετικός στέλεχος σε κάποιο κόμμα ή ούτε ως υποψήφιος σε κάποιο κόμμα, αλλά μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος σε κάποια εκλογική περιφέρεια. Που σημαίνει ότι είναι, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει από τη στιγμή που απαγορεύεται οποιαδήποτε, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία, αλλά λέμε τώρα. Που σημαίνει ότι, ας πούμε, αν κατέβει στην τάδε περιφέρεια και όπως προβλέπει ο νόμος πάρει ένα 3% επί του συνόλου, μπορεί να μπει στη Βουλή. Ψηλά και αυτό και δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο ποιο είναι? Ότι όλη αυτή η κουβέντα και όλη αυτή η αντίδραση, γιατί νομίζουν ότι όλοι έχουν άποψη και ότι μετράει, Clint Eastwood θυμίζω, λοιπόν, και ότι η επαναστατική τους γυμναστική απέναντι στον αντίπαλο, ότι θα καταφέρει, θα έχει αποτελέσματα, αν και δεν είμαι σίγουρος καν ότι αυτοί που κάνουν επαναστατική γυμναστική
επιδιώκουν το αποτέλεσμα το οποίο ισχυρίζονται ότι θέλουν να έχει. Μπορεί κάποιοι να θέλουν και το αντίθετο, για πολλούς λόγους. Γιατί είναι βολικό, πάντα είναι βολικό να έχεις έναν αντίπαλο ιδεολογικό ή οτιδήποτε άλλο σε αυτό το πλαίσιο, για να έχεις πάντα ένα φόβητρο ή ένα στόχο να απευθύνεσαι ή να σου δίνει και ένα λόγο ύπαρξης μέσα σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έτσι. Μιλάω για αυτούς που δεν θέλουν τη δημοκρατία. Νομίζω είναι κατανοητό. Εν πάση περιπτώσει, θα κλείσω με αυτό που είπα στην αρχή και με όλα όσα είπα ενδιάμεσα, γιατί αυτό είναι το ρεζουμέ, ότι εάν πραγματικά δεν θέλετε ο οποιοσδήποτε κασιδιάρης να κατέβει, πόσο δε μάλλον να εκλεγεί, εάν αυτός είναι ο αληθινός στόχος και όχι ο άλλος που είπα, έτσι, για τα μάτια του κόσμου, γιατί μας βολεύει να έχουμε ένα τέτοιο αντίπαλο απέναντι, συνεχίστε, σταματήστε να επιτίθεστε ή να ψάχνετε να βρείτε, ή εμείς θα αντιδράσουμε, θα κάνουμε πόλεμο και εμφύλιο και ακρεμάσπη και καραγκιόζη ηλικία.

Επειδή έβλεπα προηγουμένως για τη δίκη, τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, και επειδή είχαμε κάνει να ασχοληθεί, θυμάστε τότε τι αντιδράσεις υπήρχαν για την αίθουσα και να αυτό, η αίθουσα και να μην δεν χωράει, 450 άτομα πάνε 20 κάθε μέρα. Δηλαδή πολύς ντόρος. Όπως επίσης τέτοιες μέρες δεν ήταν που σταμάτησε ο, πώς τον λέγανε, ο Πάνο Ρούτσι, την απεργία πείνας που έκανε γιατί ήθελε να του επιτραπεί να γίνουν εξετάσεις στα οστά του παιδιού του, το οποίο σκοτώθηκε στην τραγωδία. Έκανε 23 μέρες απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι. Είχε βγει τότε η δικηγόρος του και αρχηγός πολιτικού κόμματος, η κυρία Κωνσταντοπούλου, και έλεγε για μεγάλη νίκη απέναντι στο σκοτάδι, ότι ανασύρεται η δικογραφία και ότι επιτέλους θα ακυρώνονται οι διαδικασίες που είχε δρομολογήσει για έρευνα χωρίς τοξολογικές και χωρίς άλλες εξετάσεις αγγελία της Λάρισας. Και είχε πει ότι θα ακολουθήσει, λέει, το θυμίζω, μια σειρά από επίσημες ενέργειες. Ποτέ δεν έγινε μετά κανένα αίτημα εκταφής. Ποτέ. Ένα χρόνο μετά δεν έχει γίνει τίποτα. Το λέω, και δεν το λέω για το Ρούτσι, προφανώς. Τον άνθρωπο τον έβαλαν σε ένα τρυπάκι να κάνει αυτό που έκανε. Το λέω για εκείνους οι οποίοι χειραγωγούν και εκμεταλλεύονται τον πόνο οποιουδήποτε, στη συγκεκριμένη του Ρούτσι και άλλων γονέων που, ή συγγενών που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους στην τραγωδία των Τεμπών, για ίδιον όφελος. Είτε αυτό είναι χρηματικό, είτε είναι πολιτικό, είτε είναι κομματικό, είτε προβολής. Ένας χρόνος. Πήγε να πεθάνει ο άνθρωπος που έκανε 23 μέρες απεργία πείνας. Βγήκαν, πανηγύριζαν όλοι, δικαιωθήκαμε, κάναμε, δείξαμε, νίκησε το φως, το σκοτάδι και αυτό. Και δεν έχει γίνει. Γιατί έκανε απεργία πείνας? Για να μπορέσει να γίνει αποδεκτό το αίτημά του εκταφής για να γίνουν τοξικολογικές. Μάλιστα. Το πέτυχε, το πέτυχε. Έγινε ποτέ το αίτημα? Ποτέ. Πρέπει να πούμε κάτι άλλο σε αυτό? Υπάρχει κάποιος ο οποίος πρέπει να το σπάσουμε σε τάλιρα, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται? 23 μέρες πήγε να πεθάνει. Πανηγυρίζανε τότε, θυμάστε τι γινόταν? Περνάγανε διάφοροι επώνυμοι συγκεκριμένης ιδεολογικής κατεύθυνσης και απλοί άνθρωποι, έτσι, που δεν ξέραν τι και πώς. Προφανώς και όλοι στηρίζαμε τον πατέρα τότε και λέγαμε ότι πρέπει, και γιατί αφήνουν έναν άνθρωπο, εδώ τα λέγαμε, γιατί αφήνουν έναν άνθρωπο να κάνει, και γιατί πια αυτή η δυσκολία και τι κρύβεται από πίσω, γιατί δεν αφήνουν να γίνει η εκταφή που ζητάει ο άνθρωπος για να βρει το δίκαιο του ή να αποδειχθεί τι έχει συμβεί ή να γίνουν τοξικολογικές ή. Έτσι πέσαμε όλοι. Αυτό, μπράβο, πάμε να το κάνει. 23 μέρες απεργία, έγινε αποδεκτό το αίτημα, δεν κατατέθηκε ποτέ. Φταίει ο Ρούτσι? Όχι βέβαια. Φταίει αυτός που τον καθοδηγεί. Αυτή. Δεν φταίει ο Ρούτσι. Φωνάζαμε. Και δεν λέω για την ουσία. Η ουσία δικάζεται, παιδιά, έτσι. Η ένοχη είναι συγκεκριμένη. Τώρα, αν θέλει κάποιος να αρχίσει το παραμύθι του και αυτό, πολιτικές ευθύνες υπάρχουν σαφέστατα, δεν το συζητάμε. Έτσι, όποιος έχει τον κοινό νου μπορεί να διαχωρίσει την πολιτική ευθύνη από την ποινική σε ένα δυστύχημα. Το έγκλημα και το αυτό, και εντάξει. Είναι έγκλημα τα Τέμπη, δεν είναι το μάτι που καίγονταν και παίζαμε παραμύθι θέατρο, ότι πω πω τι γίνεται δεν ξέρουμε και είχαν ήδη καϊπώσει. Αυτό ήταν τραγωδία. Έγκλημα είναι τα Τέμπη. Λοιπόν, και το λέω για όλες τις πλευρές. Ή όλα είναι τραγωδίες και υπάρχουν πολιτικές ευθύνες συγκεκριμένες και οι ποινικές. Λοιπόν, μετά το Ρούτσι τον ένα χρόνο και αυτά, ο κακός χαμός. Γιατί που δεν πρέπει να γίνει σε αυτή την αίθουσα αρχικό, αυτό μια κηδεία, γιατί να είναι ανοιχτή, γιατί να είναι κλειστή, να μπαίνουν δημοσιογράφοι, να μην μπαίνουν δημοσιογράφοι, να είναι πιο μεγάλη αίθουσα, να χωράνε. Ολόκληρη ιστορία, σερνόταν όλο αυτό. Πάνε στην αίθουσα για 450 άτομα, 20 κάθε μέρα.
Άρα ο κοινός νους, έτσι, η κοινή λογική τι λέει? Ότι δεν θέλουν να υπάρξει αποτέλεσμα σε αυτή τη δίκη εκείνοι οι οποίοι κολυσιεργούν, την καθυστερούν. Και στην προκειμένη περίπτωση δεν την καθυστερεί κανένας δικαστικός. Την καθυστερούν εκείνοι που βρίσκουν προσκόμματα. Μία απεργία πείνας 23 μέρες, ένα χρόνο δεν έχει κατατεθεί το αίτημα, να μην γίνει εκεί σε αυτή την αίθουσα να πάει σε άλλη, επί του προσωπικού να κάνει αυτό, γιατί δεν αφήνεται τον κόσμο να μπαίνει, να φωνάζουνε. Ποιος είστε εσείς με κινητά τραβάνε με κάμερες? Ποιος είναι αυτός που δεν θέλει να υπάρξει αποτέλεσμα? Αυτός που θεωρεί ότι με το να σέρνεται αυτή η υπόθεση εις βάρος των συγγενών των νεκρών, έτσι, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν και το όφελος. Και τελειώνει η ιστορία.

0: Ακού τώρα καθημερινά με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Να πάμε στον Άγιο Λέοντα για το θέμα με τους ψήλους. Ρε παιδιά, αλήθεια όμως, το είπα και χθες, και αντί να μαζευτεί η κατάσταση, το συνεχίζουν και το κάνουν λύσα. Έτσι. Συνέβη αυτό το περιστατικό που συνέβη με τους ψήλους στον Άγιο Λέοντα, στο Δημοτικό. Okay. Το διαπίστωσαν 31 Αυγούστου. Βγήκε και η διευθύντρια εδώ του σχολείου, βγήκε και ο Δήμαρχος. Έχουμε κάνει ρεπορτάζ, έχουμε μιλήσει με όλο τον κόσμο. Λοιπόν, 31 Αυγούστου διαπιστώθηκε το πρόβλημα από τον εργάτη, ο οποίος πήγε να καθαρίσει τα χόρτα στο προάβλιο του σχολείου. Okay. Και ενημερώθηκε και η διευθύντρια. Okay, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πότε έγινε η πρώτη απεντόμωση? 7 μέρες μετά. Υπάρχει καθυστέρηση? Αν με ρωτάτε, υπάρχει. Από 31 Αυγούστου μέχρι 7 Σεπτέμβρη, πόσες μέρες είναι? 7. Ποιες είναι οι 20 που βγαίνει ο καθένας και λέει στα ραδιόφωνα, επειδή με πρόδειλη σκοπιμότητα τελικά και χωρίς να έχω καμία διάθεση να υπερασπιστώ τον οποιονδήποτε, πού είναι οι 20 μέρες που το ήξερε η Δημοτική Αρχή και δεν έκανε απεντομώσεις? Γιατί πρέπει με ψέματα να κάνει ο καθένας την αντιπολίτευσή του? Βγαίνει η διευθύντρια η ίδια, λέει 31, 7 μετά έγινε η πρώτη απεντόμωση, 10 έγινε τη δεύτερη, έχουν γίνει άλλες 2 μέχρι τώρα. Λοιπόν, βγαίνει ένας από μια παράδειγμα και λέει 20 μέρες το ξέρω Δήμος και δεν έκανε τίποτα. Ή βγάζει ανακοίνωση και δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχουν γίνει ήδη απεντομώσεις. Με ψέματα. Καλά, όχι ότι υπάρχει κανένα θέμα εκεί, έχουν κανένα ζόρι με το ψέμα, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, ή ας πούμε μια απαξίωση σε όλα, ένας μηδενισμός των πάντων. Δεν λέει κανείς ότι είναι όλα ωραία, τι καλά και μπράβο και υπέροχα και. Αλλά όταν γίνεται μια προσπάθεια, και το λέω για την κάλυψη των κενών των εκπαιδευτικών, να σας θυμίσω ότι γινόταν πριν 15 χρόνια, που στηβάζονταν οι μαθητές 30-30 σε τάξεις με κενά, με. Είναι καλύτερα τα πράγματα? Σαφώς είναι καλύτερα. Έχουν πληρωθεί τα βασικά κενά? Σαφέστατα και έχουν πληρωθεί τα βασικά κενά. Υπάρχουν ελλείψεις? Σαφέστατα υπάρχουν ελλείψεις, σε συγκεκριμένα όμως. Έξτρα, ας τα πούμε έτσι. Αυτό γιατί παρουσιάζεται ως η καταστροφή του κόσμου, ας πούμε? Να σας πω εγώ γιατί. Γιατί το μεγάλο ζόρι είναι η αξιολόγηση. Αυτό είναι το μεγάλο ζόρι. Γιατί κανείς τους δεν θέλει να αξιολογηθεί. Από όλους αυτούς που αντιδρούν, εννοώ. Αλλά δεν μιλάω για την αστεία περίπτωση, την οποία την είχα πει και τότε που ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις κατά της αξιολόγησης, και εδώ στο νησί άνθρωπος ο οποίος ήταν στην πορεία κατά της αξιολόγησης είχε δηλώσει ήδη, είχε καταθέσει τα χαρτιά του για να γίνει αξιολογητής. Τι να συζητήσεις από εκεί και πέρα, δηλαδή αλήθεια. Να πεις τι να πεις? Να κάνεις πορεία μπροστάρης κατά της αξιολόγησης και να έχεις δηλώσει, να έχεις καταθέσει τα χαρτιά σου για να είσαι αξιολογητής. Εσύ. Υπάρχει και να πεις κάτι άλλο, δηλαδή να χαρακτηρίσεις κάτι? Τίποτα. Και το ξαναλέω, επειδή θα αρχίσουν τώρα και θα βγουν και θα πουν πάλι ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Δεν λέει κανείς ότι είναι τέλεια τα πράγματα. Το μηδενισμό δεν μπορώ εγώ. Δεν μπορώ, τσαντίζομαι με το μηδενισμό γενικότερα. Δεν μπορείς να τα μηδενίσεις όλα, ρε φίλε. Σε οποιοδήποτε βωμό, κομματικό, ιδεολογικό, σε οποιαδήποτε σκοπιμότητα και αν έχεις, δεν κάνεις έτσι κάτι καλύτερο. Και να σας πω και κάτι, γιατί παραμυθιάζονται πολύ και μόνοι τους. Καμία διεκδίκηση και κανένας αγώνας εντός εκτός εισαγωγικών δεν έφερε, δεν βελτίωσε συνθήκες εργασίας. Μιλάω για τώρα, μιλάω για παλιά. Έτσι. Δεν πληρώθηκαν τα κενά επειδή έκαναν απεργία 15. Για να μην παραμυθιάζεστε το λέω. Ή επειδή κατέβηκαν σε μια πορεία 30. Αυτά ήταν το 50, το 60. Για ελάτε στο 26. καμιά 80 χρόνια μετά, 70 πόσο είναι, να δούμε τι θα γίνουμε.

Λοιπόν, το ζήτημα δεν είναι να καταγγέλουμε, το ζήτημα είναι να προτείνουμε και λύσεις. Το να βγαίνω εγώ να καταγγέλω και να λέω γιατί η πόρτα ανοίγει προς τα μέσα και όχι προς τα έξω και δεν κάνω κάτι για να τα αλλάξω, δεν σημαίνει τίποτα. Μαζί με την καταγγελία πρέπει να υπάρχει και λύση. Είναι άθλια η εικόνα των γηπέδων, είναι ελεηνή, είναι χάλια στο όλο το νησί. Πέρα από τους δρόμους, μιλάμε, γίνονται προσπάθειες. Γίνονται. Έχουν αποτέλεσμα. Δεν έχουν αυτό που πρέπει, όχι. Έχει γίνει ο κακός χαμός με το εθνικό στάδιο. Εγώ θυμάμαι κάτι φιέστες που πέφτανε, κάτι ταρτάν κάτω και κάτι προβολής που μπήκαν και αυτά και φιέστες και... Πού είναι εκείνοι τότε να έρθουν τώρα, παιδιά? Γιατί έχετε εγκαταλείψει το ταρτάν το τέλειο και τους προβολείς τους φοβερούς? Λοιπόν, δεν πρέ... όταν φτιάχνεις το ταρτάν και δεν κοιτάς να φτιάξεις, γιατί είχε ζημιά, μην τρελαθούμε. Εάν λοιπόν πας και κάνεις, ρίχνεις χρυσόσκονη πάνω στη... πώς να το πω ευγενικά τώρα, στην κοπριά, άντε να το πω έτσι, δεν γίνεται χρυσός η κοπριά από κάτω, παραμένει κοπριά πασπαλισμένη με χρυσόσκονη. Δεν αποκτά αξία, ίσα ίσα που μειώνεται η αξία του πασπαλισμένου χρυσού. Όταν λοιπόν δεν κάνεις έργα βασικά και υποδομής και δεν φτιάχνεις τα αποδυτήρια, την κερκίδα στο γήπεδο, δεν αναπτύσσεις την κερκίδα στο πέταλο που δεν νοείται το 2026 να μην υπάρχει κερκίδα για τους οπαδούς της κάθε ομάδας. Αυτό δεν το συζητάμε και είναι ένα προσωπικό μου κόλλημα αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων. Έτσι, έπρεπε να έχει φτιαχτεί το γήπεδο χθες. Είναι σωστό να παίζει η Ζάκυνθο εκτός, η ποδοσφαιρική ομάδα της Ζάκυνθου εκτός Ζάκυνθου? Προφανώς και όχι. Απ' την άλλη όμως, ποια ομάδα παίζει σε δημοτικό γήπεδο και δεν πληρώνει ενίκιο? Για να τα λέμε, είπαμε, εδώ θα τα λέμε όλα. Και το ένα και το άλλο. Δεν μπορείς να έχεις απέτηση να σου παραχωρείτε το γήπεδο. Με την ίδια λογική θα κατέβει και η Λιθακιά εδώ, ξέρω γιατί το θέλω και εγώ. Το Τσιλιβί, οποιοδήποτε και να λέει, θέλω και εγώ προπονητής που δικαιούται. Είναι δημοτικό στάδιο. Δικαιούται να κάνει έτοιμα και να κάνει και προπονήσεις. Όπως δικαιούται ο Δήμος να τον νοικιάσει. Αν δεν υπάρχουν έσοδα, δηλαδή πρόσεξε τώρα έτσι, το λέω γιατί είναι και το παράλογο του πράγματος, ρε παιδί μου. Έπρεπε να είναι προτεραιότητα το εθνικό στάδιο να φτιάξει. Δεν το συζητάμε, έπρεπε να έχει φτιαχτεί χθες. Δεν το συζητάμε. Μελέτες επί μελετών, και είναι και αυτό που λέμε ότι όπου λαλούν πολλά κοκόρια γίνει να ξημερώσει, έτσι. Ειδικά με το ποδόσφαιρο είναι όλοι προπονηταράδες, προεδράρες, ποδοσφαιρισταράδες, παραγονταρέοι, όλοι ξέρουν τι γίνεται. Ξέρουν ότι στα αποδυτήρια δεν πρέπει ο πάγκος να είναι έτσι, να είναι αλλιώς, και γιατί που θα δέσω εγώ τα κορδόνια μου εκεί και θα γλιστράω και πρέπει να μπει τάπητας μέχρι εκεί και η ντουζιέρα να έχει 18 τρύπες αντί για 14, να είναι δεξιόστροφα και όχι αριστερόστροφα, το ζεστό να είναι εκεί, το κρύο δίπλα. Όλοι έχουν μια άποψη, τα είπαμε, Clint Eastwood, όλοι. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με αθλητισμό και ποδόσφαιρο, τα ξέρουν όλα. Πώς γίνεται η δουλειά? Παίρνεις ένα μηχανικό, του λες, έλα εδώ αγόρι, που δεν ακούς τίποτα. Πρέπει να γίνει λειτουργικό γήπεδο, όχι μόνο ποδοσφαίρου, γιατί δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό το γήπεδο. Μην μπερδεύεστε. Λειτουργικό στάδιο πρέπει να γίνει. Και να φιλοξενεί και ποδοσφαιρικούς αγώνες. Γιατί είναι εθνικό, είναι στάδιο δημοτικό Ολυμπιονικών Ζακίνθου. Δεν είναι ποδοσφαιριστών Ζακίνθου. Έχει ταρτάν. Το παλιό Καραϊσκάκι είχε γίνει ο κακός χαμός τότε και έπρεπε να βγουν άδειες επί αδειών και λοιπά και λοιπά και οποιοδήποτε, και η Καλογρέζα και όλα που έχει πάλι θέμα το ΑΚΑ. Γιατί δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό, έχει και ταρτάν. Είναι όλα τα αθλήματα τα οποία οφείλουν να φιλοξενούνται σε αυτό το γήπεδο. Και προτεραιότητα δεν έχει κανείς σε σχέση με τους άλλους.
Για να μην μπερδευόμαστε το λέω, γιατί ακούω διάφορα και θα τρελαθούμε. Και επίσης πρέπει να υπάρχει και συμμετοχή. Θες να είναι μια, μια αυτή η συμμετοχή συμβολική, ας είναι συμβολική. Αλλά πρέπει να υπάρχει. Δεν μπορεί όλες οι ομάδες, οι μεγάλες και οι μικρότερες, να νοικιάζουν τα στάδια ή να έχουν κάνει μια συμβολή. Κοίταξε να δεις, θα το πάρω εγώ, θα φτιάξω αυτό και τέλος. Και ξαναλέω, αυτό δεν αναιρεί το ότι έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ τα έργα και το ότι είναι απαράδεκτο, ειδικά η ομάδα τώρα που είναι στη Super League 2, να παίζει εκτός ακίνθου. Δεν το συζητάμε αυτό, είναι... δεν μπαίνει καν στη ζυγαριά. Έπρεπε να είναι ήδη έτοιμο το στάδιο, το γήπεδο, και να παίζει η ομάδα εδώ. Δεν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε σε αυτό. Στο από εκεί και πέρα συζητάω τώρα. Και κακώς έχει καθυστερήσει και δεν καταλαβαίνω δηλαδή... Γιατί δεν κινούνται οι διαδικασίες να δουλεύουν μέρα νύχτα. Μελέτες και αυτό και ο αγαπητέ και να σας πω και ξέρετε και τι συμβαίνει και ο τάδε μηχανικός και πάει άλλος και λέει όχι έτσι. Απλά το λέω γιατί το στάδιο δεν είναι μόνο για το ποδόσφαιρο, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχουν παιδιά που κάνουν στίβο, διάφορα αθλήματα στίβου, τα οποία πρέπει να είναι εκεί και πρέπει να τρέχουν στο ταρτάρ, γιατί δεν μπορεί να πάει να τρέξει στο τσιμέντο και μετά να μπει να κάνει αγώνα. Έχουμε εκπροσώπους σε πολλά αθλήματα του στίβου. Δεν είναι μόνο. Και επίσης είναι γυναικείες ομάδες που μπορεί να θέλει να προπονηθεί σε ένα κανονικό γήπεδο. Από τη στιγμή που υπάρχει έλλειψη σε όλα, είναι, όλα τα άλλα δεν είναι και ό,τι καλύτερο υπάρχει. Μαζί με το στάδιο το συγκεκριμένο, το μεγάλο, το Ολυμπιονικών, πρέπει να ανακαινιστούν και όλα τα άλλα γήπεδα σε όπου υπάρχουν στα χωριά και πρέπει να είναι της ίδιας προτεραιότητας. Μεγάλη καθυστέρηση. Δεν το συζητάμε εκεί. Ή να βοηθηθούν οι τοπικές κοινωνίες, αν μπορούν να κάνουν όλες τις κουράτες, αλλά να βοηθηθούν με κάποιο τρόπο οικονομικά, αυτό δεν ξέρω. Αλλά να τα λέμε και τα έτσι και τα αλλιώς. Όχι ότι βολεύει τον καθένα μόνο. Έτσι. Άμα μου αυξάνει τα τέλη. Πώς θα φτιαχτεί το γήπεδο άμα δεν αυξηθούν τα τέλη. Να βρεθούν κονδύλια. Να βρεθούν κονδύλια. Καθυστέρησε ο Δήμος. Καθυστέρησε ο Δήμος. Υπάρχει και το αλλά απ' την άλλη όμως, έτσι. Και ξαναλέω, για να μην αρχίσουν να λένε πάλι μπούρδες, το πρώτο που είπα και το πρώτο που ξαναλέω και κλείνω είναι ότι είναι απαράδεκτο, απαράδεκτο η Ζάκυνθος να παίζει εκτός Ζάκυνθου αγώνες. Τέλος. Να έχει έδρα αλλού. Δεν το συζητάμε.

Ρε παιδιά, με τα πατίνια τι έγινε? Γιατί βλέπω είναι ορισμένοι που είναι λαλίστατοι για όλα τα άλλα. Λαλίστατοι, λαλίστατοι για όλα. Με τα πατίνια που έχει τσακιστεί ο κόσμος, γιατί δεν μιλάμε? Επειδή ο ένας είναι της συνωμοταξίας. Ε, δεν πρέπει να πούμε κάτι? Μια ανακοίνωση, αυτό, τα πατίνια που σκοτώνεται ο κόσμος και αυτά, και που είναι ο Δήμος, που είναι ο ένας, που είναι ο άλλος. Γιατί, επειδή τα διαχειρίζεται δικός μας άνθρωπος, δεν μιλάμε?

Αν ήταν οποιοδήποτε άλλο, ξέρει τι θα γίνει τώρα. Από πορείες διαμαρτυρίας μέχρι δεν ξέρω εγώ τι για τα πατίνια. Αλλά τώρα βαβά, τι να πεις. Να βγεις από τι,

Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Επιτέλους, να καλωσορίσουμε το φθινόπωρο, λίγη δροσούλα, έτσι βροχή, ωραία αρώματα, μυρωδιές, ωραίο πράγμα, παιδί μου. Να δροσιστούμε λίγο, καήκαμε. Καλό φθινόπωρο λοιπόν σε όλες και σε όλους. Προσέξτε βέβαια τώρα, γιατί τα πρωτοβρόχια ανεβάζουν ό,τι έχει κρατήσει άσφαλτος όλο το καλοκαίρι. Από λάδια, αλκοόλ, δεν ξέρω ό,τι άλλο μπορεί να έχει πετάξει ο καθένας. Πολύ μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα οι δικυκλιστές. Φοράμε κράνος όχι επειδή βρέχει, για να προστατέψουμε το κεφάλι μας. Λοιπόν, και κανονικά και μπουφανά, τέλος πάντων τώρα. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρα. Θα τα πούμε αύριο. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια ένα βαρέλι, ενώ η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κατέγραψε την υψηλότερη τιμή από τα τέλη του 2022, καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με την παγκόσμια προσφορά και τα αποθέματα επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος παρέχει μια εναλλακτική διαδρομή προς το στενό του Ορμούζ, παραμένει κλειστός μετά από επιθέσεις με μη πανδρομένα αεροσκάφη, χωρίς σαφή ένδειξη για το πότε θα επαναληφθούν οι εργασίες. Δυστυχώς, ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και το 1,95, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των πρατηρίουχων εμπόρων καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησε αύξηση στην τιμή του περίπου 3,5 λεπτά. Κάθε μέρα φαίνεται ότι οι ανάγκες που έχει αγοράσει πετρέλαιο είναι αυτές που παρασύρουν τις τιμές ορισμένων προς τα πάνω, ανέφερε ο κ. Παπαγεωργίου. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλού τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις, και τα οποία θα απαντήσουν τα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας, υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Πρωτογενές πλεόνασμα 6,5 δισεκατομμύρια κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στην περίοδο Ιανουάριο-Αυγούστου 2026, ξεπερνώντας το στόχο των 4,989 δισεκατομμυρίων σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης σε τροποποιημένη ταμιακή βάση. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε έτσι στο 1,511 δισεκατομμύρια, υψηλότερα από το στόχο. Στόχο την κατοικία και το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου Ζωγράφου είχε σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η εμπειριστική επίθεση που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Λουλουδιών και Κονίτσης. Εξακολουθεί να αγνοεί το βαρυπινί της Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάη εμπλέκει σε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Για το αν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει σε εκλογές, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Δελής. Ο κ. Δελής υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει, καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει στις εκλογές σαν πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία. Εμφανώς ή αφανώς έχει καταδικαστεί για αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί. Σε ερώτηση για το αν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια, ο κ. Δελής υποστήριξε πως μπορεί να κατέβει για να μπορέσει να εκλεγεί βουλευτής και να είναι όμως στην Ελληνική Βουλή, θα πρέπει να συγκεντρώσει το 3%.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές, τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.
2: Ερτζακίνφου. ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
4: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
5: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση, στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Να λοιπόν και τα πρωτοβρόχια. Έτσι για να πληθούν τα άπλυτα. Να ξεπληθούν τα άπλυτα, Σταύρο Λιβέρη. Φθινοπωρινό σήμερα το σκηνικό του καιρού. Μουντούκια συννεφιασμένα και ολίγον τι βροχερό. Είτε με ζέστη, είτε με ένα ψηλόβροχο, ίδιο είναι το κυκλοφοριακό. Συμφωνείς? Ναι, μπορεί. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, αλλά νομίζω ότι από τα άγρια χράματα ακούγα να πέφτουν κάποιες ντουφεκές. Ισχύει, Σταύρο Λιβέρη? Είναι το αυγουστιάτικο κυνήγι του τριγωνιού που συνεχίζεται και το Σεπτέμβριο? Καλά κατάλαβα? Μάλιστα. Τουλάχιστον το αυγουστιάτικο κυνήγι είναι νόμιμο. Το απριλιάτικο στη Ζάκηθο που τίνει να γίνει έθιμο είναι παράνομο. Σε κάθε περίπτωση, προσοχή στους δρόμοι του νησιού. Πώς έλεγε και μια ψυχή, προσοχή στους τοίχοι. Είτε με καλοκαίρι και ζέστη, είτε με φθινόπωρο και ψηλόβροχο, είτε ακόμα χειρότερα με χειμώνα και δυνατή βροχόπτωση, ίδιο είναι το πρόβλημα. Στο οδικό δίκτυο και στο κυκλοφοριακό μαζί, με την νοοτροπία να μην αλλάζει. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 11 και 9 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ της Ακίνθου. Είναι η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9 με 11 με την εκπομπή Άκου Τώρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μη μου κολλάτε σήμερα πολύ, γιατί έχω τα αλουμπάγκα μου, που έλεγε μια ψυχή. Εισαφώνονταρα, έχω τα στομαχικά μου. Λοιπόν, είπαμε τις συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ της Ακίνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος, τα email του σταθμού ertzakynthopapakier.gr και razaka1papakiyahoo.gr. Πού είναι εκείνη η ψυχή?
1: Τώρα να δεις, μέσα είναι αυτός.
2: Ποιος ο διευθυντής?
1: Τι με φόρτωσε σαν καμήλα να του πάω όλα τα καθολικά? Μου πιαστήκανε τα μάτια. Τώρα, εδώ τα έχω.
2: Τα καθολικά?
1: Και τα καθολικά και τα ορθόδοξα. Κι άλλη φορά με φορτώνει σε μένα, γιατί εγώ κάθε καλοκαίρι πάω στην Εδιψώ για τη μέση μου. Έχω λουμπάγκα.
0: Μία και μοναδική, η Σαπώνο Ταρά. Μοναχική ήταν στη ζωή της και έτσι και έφυγε. Πού πρόλαβες και το βρήκε, Σταύρο Λιβέρη? Και σήμερα είναι Τρίτη και ευτυχώς όχι 13, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Φτάσαμε κιόλας στα μέσα του Σεπτεμβρίου του πρώτου μήνα του φθινοπόρου. Και ενώ έχει ήδη ξεκινήσει από τη Δευτέρα και σχολική χρονιά. Όσο περνάει ο καιρός και μιας και βρισκόμαστε σε άτυπη προεκλογική περίοδο που όσο νου που θα γίνει και επίσημη, θα πυκνώνουν και οι επισκέψεις κομματικών στελεχών και στη Ζάκυνθο. Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΠ Ζακύνθου, εν ολίγης η τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πολλοί ίσως δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει ΔΕΠ, υποδέχεται αύριο Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον γραμματέα οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη. Κατά την παραμονή του στο νησί, οι κύριοι Κυρανάκης και Κονταδάκης θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς και αντιπροσώπους φορέων της Ζακύνθου. Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί νομαρχιακή συνέλευση, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, που σίγουρα εκεί θα συζητηθούν τα των εκλογών, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν θα γίνει και κάποια συζήτηση σε σχέση με το τοπικό ψηφοδέλτιο του κόμματος. Περισσότερα προφανώς θα ξέρουμε, αν και εφόσον, τις επόμενες ημέρες, όπου θα έχουμε και σχετικό ρεπορτάζ από την επίσκεψη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του Στέλιου Κονταδάκη στη Ζάκυνθο. Κατά τα άλλα, σήμερα στις 3 και 4 το μεσημέρι, ο συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας καλεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή της αφεντίας μας, σε συνέντευξη τύπου στις 3 και 4 το μεσημέρι, όπως είπαμε και πριν, στα γραφεία του συνδυασμού στην οδό Τερτσέτη 78. Ευτυχώς είναι 3 το μεσημέρι, έχει σπάσει κάπως η κίνηση, έχουν κλείσει οι δημόσιες υπηρεσίες και ενδεχομένως καταφέρουμε κάπου να σταθμεύσουμε για να πάμε. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Ο επικεφαλής λοιπόν Γιώργος Τσουρουνάκης μαζί με στελέχη της Δύναμης Ελπίδας θα παρουσιάσει τις ενέργειες και τις δράσεις του συνδυασμού για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις υποδομές και την καθημερινότητα των πολιτών. Από λίγα λεπτά να μιλήσει ο καθένας και περισσότερα ο κεντρικός ομιλητής, όπως καταλαβαίνετε, 1-2 ώρες ή και 3 θα τις φάμε εκεί. 1 ώρα τουλάχιστον, μπορεί και 2. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν οι θέσεις και οι επόμενες κινήσεις της Δημοτικής Παράταξης για. Φυσικά το έργο ίδρυψης Αγία Μαρίνα Λούκα Γύρη Άγιος Λέοντας. Επίσης το έργο που έχει να κάνει με τον αγωγό υδροδότησης Μπόκαλης Φιλικών. Την τηλεμετρία, τις υποδομές στον τομέα της παιδείας, τις αθλητικές υποδομές του νησιού και το μεγάλο θέμα λέει της αποκομιδής. Η συνέντευξη λέει θα αποτελέσει μια ουσιαστική ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες και τις προτάσεις και τις δράσεις που αναλαμβάνει η Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Εγώ ξεχωρίζω 2 θέματα, το έργο ίδρυψης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέω.

το θέμα αυτό, όσο και για άλλα θέματα όπως ίδρυυση, καθαριότητα, υποδομές και τουριστική κίνηση. Θα μιλήσουμε αργότερα και με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκη, Σωτήρη Κουρή. Είναι μια συνέντευξη που αναβάλλεται από μέρα σε μέρα επειδή έχει διάφορα, τρέχει και δεν φτάνει, προκειμένου να μιλήσουμε για τα άγρια άλογα του Ένου, για την επίσκεψη του Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων στο γειτονικό νησί, για τα εγγένεια του νέου μουσικού γυμνασίου Λιξουρίου, για τα αντιπλημμυρικά έργα που συζητήθηκαν σε ένα πρόσφατο συντονιστικό όργανο στα τη Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιά και Ιθάκη και για άλλα θέματα του γειτονικού νομού. Καλημέρα και στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη και οπουδήποτε ακουγόμαστε μέσω των FM και μέσω διαδικτύου, δηλαδή παντού. Ανάς ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, καταλαβαίνετε τώρα. Αυτή τη φορά από τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, Κωνσταντίνο Καποδίστρια, που δυσκολεύεται λιγάκι στις συνεντεύξεις, είτε τηλεφωνικές, είτε πολύ περισσότερο από κοντά διαζώσεις. Λοιπόν, όπως αναφέρει, υλοποιούνται σημαντικά έργα υποδομής στη Ζάκυνθο. Μάλιστα, η Περιφέρεια, λέει, Ιωνίων Νήσων συνεχίζει με συνέπεια τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής στη Ζάκυνθο με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, από ασφάλεια των πολιτών άλλο τίποτα, στο δικό δίκτυο ειδικά, τη θωράκιση του νησιού απέναντι σε φυσικούς κινδύνους και τη συνολική αναβάθμιση του οδικού δικτύου, καθώς το επαρχιακό δίκτυο, προσθέτω εγώ, είναι ευθύνη της Περιφέρειας και δι' της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου στα του οίκου μας. Όπως αναφέρει λοιπόν ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, δημοπρατήθηκε το έργο «Συντήρηση και αποκατάσταση αντιπλημμυρικών υποδομών στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων». Μάλιστα. Εκδόθηκε επίσης η διάθεση πίστοσης ύψους 2 εκατομμυρίων 450.000 ευρώ, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ, για το έργο, λέει, επίγουσες εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου 2026-2027 και 2.550.000 ευρώ, πολλά εκατομμυριακό, για το έργο εργασίες αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου 2026-2027, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ιωνίων Νήσων 2026-2030. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διάθεσης της πίστωσης, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων προχωρά μέσα στη δημοπράτηση των δύο έργων. Επιπλέον, ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, αναφέρει ο κ. Καποδίστριας, υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης δύο ακόμη ιδιαίτερα σημαντικών έργων οδικής ασφάλειας. Βελτίωση επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακύνθου, κυκλοφοριακή κόμβη αμπελοκήπων Δημοτικού Σχολείου και Λίτλ, για να δούμε, με χρηματοδότηση ύψους 1.886.858,97 ευρώ, και βελτίωση επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακύνθου, κυκλοφοριακή κόμβη Αγίας Ελένης και Αγίων Θεοδόρων και οδικό τμήμα στο Σαρκινάδο, με χρηματοδότηση ύψους 3.152.165,50 ευρώ. Καλώς ήρθες, Αλέξανδρε Λάση, πάνω στην ώρα. Ακούς, παιδί μου, να το ξαναπώ. Ο Περιφερειάρχης υπέγραψε δύο ακόμη, λέει, σημαντικά έργα οδικής ασφάλειας. Το ένα είναι κυκλοφοριακή κόμβη Ζόντου, Αγία Ελένης και Αγίων Θεοδόρων και οδικό τμήμα στο Σαρακινάδο. Μπορείς να ανησυχείς. Ξέρεις εσύ γιατί. Με τις παραπάνω συμβάσεις, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων κινητοποιεί πόρους υλοποιώντας ένα ολοκληρωμένο, λέει, πρόγραμμα έργων που ενισχύει την ανθεκτικότητα των υποδομών, βελτιώνει την οδική ασφάλεια και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Ζακύνθου. Και μέχρι τότε προσθέτω εγώ, ο Θεός να βάλει το χέρι του ή και ο Άγιος Διονύσιος, γιατί επιβιώνουμε από τύχη και ζούμε από τύχη σε αυτή τη χώρα και σε αυτό το νησί, είτε στους δρόμους είτε όπου δει. Άνω τελεία, πολλά είπαμε για αρχή, επανερχόμαστε σε λίγο.

ένα υπέροχο τραγούδι του Γιάννη Βαρδί, που έχει φύγει και αυτός άδικα και πρόωρα από τη ζωή, το οποίο τραγουδά στην προκειμένη περίπτωση με τους αδερφούς Κατσιμίχα και με ποιον άλλον, το Στέλιο Καζατζίδη. Έκλεισε η γραμμή. Πρέπει να επικοινωνήσουμε εκ νέου. Βαρέθηκε να περιμένει.

0: κύριε Κουρή, μας ακούτε?
1: Σας ακούω.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, μιλούσαμε αρκετή ώρα και είπαμε να πέσει ένα τραγούδι. Μας συγχωρείτε για την αναμονή.
1: Βάλτε το τραγούδι, αλλά δεν μπορώ να περιμένω εγώ στο τραγούδι.
0: Εντάξει.
1: Βάλτε μετά το τραγούδι. Με συγχωρείτε.
0: Εντάξει, κύριε Κουρή. Σας ζητάμε συγγνώμη.
1: Παρακαλώ.
0: Θα επανορθώσουμε. Δεν θα επαναληφθεί.
1: Να μην επαναληφθεί.
0: Μάλιστα, κύριε Κουρή, ό,τι πείτε.
1: Ό,τι πω εγώ.
0: Καμία αντίρρηση.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Πού να πάμε? Να ξεκινήσουμε το θέμα των ελεύθερων αλόγων του ΕΝΟΥ, καθώς υπάρχουν και καταγγελίες σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα και το κυνήγι, Νέμεσης, με πρόεδρο την κυρία Μπουμπουλάκη, η οποία μίλησε στην ΕΡΤ Σακύνθου, ότι έχει στη διάθεσή της η εν λόγω Ομοσπονδία καταγγελίες για θανάτωση και τραυματισμό ζώων, αλόγων ειδικά, 3 με 4 περιστατικά, μέσα στο 2026. Έχετε εσείς αντίστοιχη ενημέρωση? Να ξεκινήσω.
1: Βεβαίως έχω αντίστοιχη ενημέρωση. Δεν είναι ψέματα αυτά που λένε. Ήταν ένα άλογο μόνο πυροβολημένο, το οποίο θανατώθηκε και θαύτηκε εδώ και αρκετούς μήνες. Αυτά που λένε για τώρα πυροβολημένα δεν υπάρχει. Το άλογο που ήταν χτυπημένο τώρα ήταν χτυπημένο από σπάσιμο ποδιού και ένα συντριπτικό κάταγμα. Υπήρχε άμεση ανταπόκριση της κτηνιατρικής υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας και Πολωνιάς και η ειδική έκθεση που πήγε στον εισαγγελέα για θανάτωση.
0: Μάλιστα.
1: Ήρθε η Horse, Help Horse, η οργάνωση, ναι, να δει το άλογο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή όλες τις έφερε υπίατρο με ακτινολογικό κλπ. Υπήρχε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με τον καθηγητή εκεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που του στείλανε τις ακτινογραφίες, και αυτός απεφάθηκε αυτός ότι είναι συντριπτικό κάταγμα και θέλει θανάτωση. Πότε θανατώθηκε το ζώο?
0: Ναι, είπατε για πυροβολισμό όμως, αν κατάλαβα καλά.
1: Δεν υπήρχε πυροβολισμός κανένας.
0: Μου
1: ένας πυροβολισμός υπήρχε στην αρχή, αν θυμάμαι καλά, πριν το Πάσχα ή μετά το Πάσχα, κάπου εκεί. Και αυτό το άλογο θανατώθηκε. Υπήρχε έκθεση του κτηνιάτρου,
0: ναι,
1: αναλυτική έκθεση των κτηνιάτρων μας προς την εισαγγελία. Από εκεί και πέρα η αστυνομία και η εισαγγελία κάνει προανάκριση. Ναι. Δεν υπήρχε άλλο γεγονός τέτοιο.
0: Ναι.
1: Όλες αυτές οι οργανώσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις δικές μας γνωματεύσεις των κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειακών ενωτήτων. Δεν υπάρχει, έχουμε πολύ καλούς κτηνιάτρους, μπορεί να μην είναι εξειδικευμένοι στα άλογα, αλλά είναι κτηνίατροι, ξέρουν πώς θα διαχειρίζουν την υπόθεση. Και αποδεικνύεται από την τελευταία έκθεση που έκανε ο κτηνίατρος της υπηρεσίας με την απόφαση του ίδιου του καθηγητού του Πανεπιστημίου του Υπιάτρου για το τελευταίο συμβάν στο άλογο, το οποίο είχε ένα συντριπτικό κάταγμα και χρειάστηκε να δει την ευθανασία.
0: Ναι, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσης σας έχει αποστείλει και έγγραφο.
1: Βεβαίως, όλα
0: που επικαλείται επανειλημμένες αναφορές από κατοίκους της περιοχής του Ελίου, επισκέπτες και φορείς, καθώς και πλήθος δημοσιευμάτων, τα οποία περιγράφουν μια διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση σχετικά με τα ελεύθερα άλογα του ΕΝΟΥ και μαζί τραυματισμό και θανάτωση.
1: Κάποιον
0: από αυτά. Ναι.
1: Η κατάσταση είναι επιδεινούμενη, συμφωνούμε μαζί,
0: ναι,
1: αλλά και πρέπει να αναλάβουν το Υπουργείο τόσο της αγροτικής ανάπτυξης όσο και του περιβάλλοντος,
0: διότι
1: θεωρούνται ότι τα πρώτα άλογα που κατέβηκαν ήταν άλογα ελεύθερα, τα άλογα του ΕΝΟΥ, και πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους ώστε να δώσουν σε κάποιον εν πάση περιπτώσει την αρμοδιότητα. Εμείς την αρμοδιότητα η περιφέρεια την έχει για δεσποζόμενα ζώα, όχι για δέσποτα. Και λένε τις απαντήσεις που έχουμε τόσο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ότι αυτά τα άλογα είναι αδέσποτα. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς παρόλες στο
0: σχέδιο. Ενώ χαρακτηρίζονται δεσποζόμενα.
1: Δεσποζόμενα δεν είναι. Δεν είναι δεσποζόμενα.
0: Για την κυρία Μπουμπουλάκη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νέμεσης, λέει ότι πρέπει να φύγει η λέξη από τη μέση δεσποζόμενα και να μείνει η λέξη ανεπιτήρητα.
1: Ας πάει. Η κυρία να επικοινωνήσει με το Υπουργείο. Δεν μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας. Εμείς δεχόμαστε εντολές και ακολουθούμε την νομοθεσία. Η νομοθεσία λέει ότι η περιφέρεια έχει την αρμοδιότητα για τα δεσποζόμενα υποειδή δεσποζόμενο υποειδή σημαίνει ότι έχει φύγει από κάποιον ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του, άρα υπήρχε ιδιοκτήτης του αλόγου και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το συλλάβουμε και να το επιστρέψουμε στον ιδιοκτήτη. Αυτή την αρμοδιότητα έχουμε. Από εκεί και πέρα τα αδέσποτα ζώα, τα παραγωγικά τα έχει ο Δήμος, αλλά αυτά είναι αδέσποτα άλογα. Πρέπει να νομοθετήσει το Υπουργείο να δώσει την αρμοδιότητα σε κάποιον, σε εμάς, στον Δήμο, οπουδήποτε. Δεν μπορούμε εμείς,
0: ναι,
1: δεν μπορούμε εμείς να αναλάβουμε ευθύνη, γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε μια προκήρυξη, να προσλάβουμε κτηνίατρο για αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε μια προκήρυξη και να πληρώσουμε έναν ειδικό για άλογα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε μια προκήρυξη.
0: Γιατί δεν έχετε την αρμοδιότητα να το κάνετε, αυτό εννοείται,
1: βεβαίως,
0: κύριε Κουρή.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί δεν πρέπει να πληρωθούν ποτέ.
0: Εσείς θέλετε αυτή την αρμοδιότητα ή όχι?
1: Βεβαίως και τη θέλουμε. Τη ζητήσαμε.
0: Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει ακριβώς?
1: Τη ζητήσαμε από το Υπουργείο.
0: Τι
1: δεν
0: πρέπει να γίνει ακριβώς?
1: Εγώ ιδιαίτερα, ναι, εμείς έχουμε ειδικό σχέδιο. Και όχι μόνο έχουμε ειδικό σχέδιο, αλλά και στον προϋπολογισμό μας, για να ειδοποιήσουμε αυτό το ειδικό σχέδιο, έχουμε βγάλει και μια ανάλογη πίστοση.
0: Μιλάτε για ένα ποσό 50.000 ευρώ για τη διαχείριση των αλόγων του ένου, γι' αυτό μιλάτε?
1: Τα 50.000 που λέμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όσο χρειαστούν.
0: Ναι. Γιατί χρειαστούν. Εδώ γίνεται αναφορά ότι ο ΦΥΠΕΚΑ, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος Κλιματικής Αλλαγής, με έδρα τη Ζάκυνθο, που έχει και την περιοχή του ένου και τα άλογα, ελεύθερα άλογα στην περιοχή.
1: Ναι. Τα άλογα που είναι στον ένο.
0: Προκήρυξε το 2022 διαγωνισμό για παρακολούθηση του πληθυσμού και υποβολή προτάσεων διαχείρισης με προϋπολογισμό 74.000 ευρώ. Με ΦΠΑ, το ΔΕ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει ήδη καταγράψει τον πληθυσμό και είχε στόχο να προβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις. Όλα αυτά τι έχουν γίνει? Είναι κίτρινο? Τι έχουν γίνει?
1: Έχει γίνει η καταγραφή του πληθυσμού. Όταν έγινε η καταγραφή εκείνη του πληθυσμού από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν 40 άλογα. 37 με 40 άλογα,
0: ναι.
1: Τώρα είναι 100 όμως. Και σε λίγο, σε ένα χρόνο θα είναι άλλα 30, άλλα 40.
0: Γιατί και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ανέμεσης κάνει λόγο για αναγκαία στήρωση των αλόγων του ένου.
1: Όλα χρειάζονται. Καταλαβαίνετε.
0: Εσείς συμφωνείτε με αυτή τη διαδικασία?
1: Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς μία σύμβαση με οποιοδήποτε οργανισμό για αυτό το θέμα για να ανταστηρώσουμε. Ναι. Δεν μπορούμε. Έχουμε τα χρήματα να κάνουμε. Αλλά ναι, δεν μπορούμε. Πρέπει να αναλάβουν ο καθένας τα υπουργεία τις ευθύνες του.
0: Για να γίνει κατανοητό, κύριε Κουρή, επειδή αυτά τα άλογα χαρακτηρίζονται ως ανεπιτήρητα δεσποζόμενα υποειδή, εσείς συμφωνείτε να φύγει η λέξη δεσποζόμενα?
1: Τα άλογα αυτά
0: είναι. Μα έτσι χαρακτηρίζονται. Ανεπιτήρητα δεσποζόμενα υποειδή.
1: Τα άλογα αυτά τα Υπουργείο και σε έγγραφα,
0: ναι,
1: και το Υπουργείο, σας είπα, Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το δίνει αδέσποτα.
0: Για τα νοκαλισάκια τώρα. Yeah. Επίσης, δεν ξέρω αν συμφωνείτε να πάει σε ένα φορέα η αρμοδιότητα, να μην υπάρχει αυτή η αλληλεκάλυψη αρμοδιοτήτων με τα γνωστά αποτελέσματα.
1: Σε ένα φορέα την αρμοδιότητα εμείς δεν έχουμε αντίρρηση να μας τη δώσει, δεν έχουμε αντίρρηση να τη δώσει το Δήμο και εμείς θα τον στηρίξουμε το Δήμο.
0: Ναι.
1: Θα τον στηρίξουμε το Δήμο.
0: Πείτε μας, ποια ενημέρωση έχετε, γιατί αυτά τα άλογα του ένου κατεβαίνουν από το βουνό στην περιοχή του Ελίου και σε οικισμούς και βγαίνουν και στους δρόμους και προκαλούνται και τροχαία ατυχήματα?
1: Τα άλογα του ένου, όταν χιονίζει στον ένο, κατεβαίνουν στα χαμηλότερα σημεία.
0: Στην περιοχή Ελίου, ναι. Σε οικισμούς, ναι.
1: Στον Ηλιό, στην Πάστρα, στην Αγία Ειρήνη και παντού.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε, για να βρουν τροφή, όταν έχει χιόνι το βουνό, κατεβαίνουν πιο χαμηλά. Αυτά τα άλογα που μείνανε είναι γύρω στα 12 άλογα που μείνανε το 2019-20 στην περιοχή του Ελιού και του Κατελιού. Ήταν 12 άλογα, τα ταΐζανε και τα ποτίζανε οι κάτοικοι και παραμείνανε.
0: Και φιλοζωικές οργανώσεις, όπως έχουμε μάθει.
1: Δεν είχαν επέμβει. Οι φιλοζωικές οργανώσεις επεμβαίνουν τώρα τελευταία, το
0: μάλιστα,
1: τελευταίο διάστημα. Το τελευταίο, ούτε ένα χρόνο δεν είναι οι φιλοζωικές οργανώσεις. Επεμβαίνανε οι κάτοικοι και τα ταΐζανε, τα ποτίζανε. Όταν βρίσκουν νερό και τροφή, δεν ξαναγυρίσανε στον ένο. Καταλαβαίνετε. Άρα ναι, πολλαπλασιαστήκανε μέσα στις περιοχές της κατοικήσιμης και από εκεί και πέρα μέσα στα χωριά.
0: Έχουν προκληθεί τροχιά ατυχήματα στην περιοχή του Ελιού?
1: Τροχαίο ατύχημα.
0: Από τα άλογα αυτά στους δρόμους.
1: Από το άλογο αυτό. Εντάξει, και κάποια άλλα. Εμείς έχουμε βάλει πινακίδες για τα ζώα αυτά. Βέβαια, εντάξει, εμείς βάλαμε τις πινακίδες σύμφωνα με τον ΚΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Χρειάζονται βέβαια ειδικές πινακίδες. για τα άλογα, να μην τα ταΐζουν, να μην τα ποτίζουν, να μην τους δίνουν διάφορες τροφές. Τα θέλουν τροφή μόνο σανό κλπ. Μην τους δίνουν ψωμιά δηλαδή και τέτοια.
0: Ναι, προκαλούν και ζημίες, έχουν προκαλέσει και ζημίες, κύριε, σε αγροτικές καλλιέργειες, κύριε Κουρή.
1: Έχουμε καταγράψει με τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, όποιος μας καλεί, καταγράφουμε τις ζημιές που έχουν προκαλέσει. Βεβαίως και προκαλούν πολλές ζημιές, πάρα πολλές ζημιές, γιατί ήταν μια περιοχή, αγροτική περιοχή του Ελιού, με πολύ καλά κτήματα, ελεύθερα κτήματα όμως, δεν ήταν κλεισμένα, γιατί δεν υπήρχε, δεν είχαν ζώα εκεί στις περιοχές, ούτε γίδια, ούτε πρόβατα κλπ. Πολύ λίγα. Και ήταν ελεύθερα τα κτήματα, άρα τα άλογα κάνουν μεγάλες ζημιές, τις καλλιέργειες, τα σιτηρά και στα αμπέλια και παντού.
0: Έχουμε μια πληροφόρηση και μπορώ να σας πω από πρώτο χέρι ότι δεν είναι όλα άλογα του Ένου, γιατί κάποια από τα άλογα αυτά τα έφεραν στην περιοχή Ρωμά για να τα πουλήσουν, εντοπίστηκαν από τις αρμόδιες αρχές και τράπηκαν σε φυγή αφήνοντας τα άλογα πίσω. Έχετε εσείς αντίστοιχη ενημέρωση?
1: Όχι, δεν έχω.
0: Σας λέω, είναι ενημέρωση από έγκυρη πηγή, έτσι?
1: Εντάξει, αφού είναι από έγκυρη πηγή, καταθέσετε και να συγκαταθέσουν στον εισαγγελέα. Γιατί υπάρχει ανοιχτή τέτοια δικογραφία στον εισαγγελέα που μπορεί να την καταθέσει οποιοδήποτε, εσείς ή οποιοδήποτε. Εγώ δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Αν είχα τέτοια ενημέρωση, θα την καταθέταμε μέσω των κτηνιάτων. Θα κάναμε μια έρευνα να την καταθέσουμε στον εισαγγελέα. Εμείς δεν έχουμε τέτοια πληροφορία.
0: Ναι, έχετε ενημέρωση ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ανέμεσης, εκτός από την επιστολή προς εσάς, έχει προβεί σε επίσημη αναφορά προς την εισαγγελέα Πρωτοδικών Κεφαλονιάς στο Τμήμα Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας και το Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου?
1: Ό,τι στέρνουν σε μένα, το στέρνουν και στην αστυνομία και στην εισαγγελέα. Και καλά κάνουν. Και εγώ οτιδήποτε συμβεί και οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτό το επίπεδο, το στέρνω στην εισαγγελέα. Και ενημερώνω και τον κύριο Τσιριγότη,
0: Να πούμε εδώ ότι ο κύριος Τσιριγότης είναι ο αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης και για αυτό το θέμα.
1: Όπως είναι ο αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης, τον ενημερώνω.
0: Ναι.
1: Κάνω ό,τι μπορώ εγώ με τις διευθύνσεις εδώ της κτηνιατρικής που έχουμε, αλλά ενημερώνω και τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Τσιριγότη.
0: Και κάτι τελευταίο για να το κλείσουμε το θέμα αυτό. Έχω επίσης ενημέρωση ότι τα άλογα κατεβαίνουν από τον Ένο για να βρουν τροφή και νερό, γιατί υπάρχουν παρεμβάσεις στο ζωτικό τους χώρο. Και αυτό έχει να κάνει με κυνήγι, με πυρκαγιές και με την κτηνοτροφία.
1: Δεν έχει καμιά σχέση.
0: Καμιά σχέση λέτε?
1: Καμιά σχέση αυτό. Λε. Γιατί τα άλογα ήταν στον Ένο, κατεβαίνουν μόνο, δεν τα πειράζει κανένας, ούτε οι κυνηγοί, ούτε οι κτηνοτρόφοι.
0: Τρομάζουν από τη δραστηριότητα του κυνηγιού. Τρομάζουν από την κυνηγιατική δραστηριότητα, από φωτίες. Και είναι και η κτηνοτροφία στη μέση.
1: Είναι λάθη.
0: Που έχει περάσει ή εισβάλλει στο ζωτικό του χώρο.
1: Είναι λάθος.
0: Εντάξει.
1: Είναι λάθος.
0: Μπορεί.
1: Είναι λάθος. Μπορεί. Αυτά είναι λάθη. Εμείς στο σχεδιασμό που έχουμε κάνει έχουμε μια δομή πάνω στον Ένο για να μπορούν να βρίσκουν ελεύθερα τροφή και νερό. Έχουμε κάνει μια δομή για να τα συγκεντρώνουμε στις περιοχές που κατεβαίνουν για να μπορούμε να τα διαχειριζόμαστε. Και από εκεί και πέρα, αν μας δώσουν αυτή την αρμοδιότητα, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσουμε και την διαβίωση των αλόγων αλλά και την προστασία των κατοίκων από τις αγέλες των ζώων αυτών.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουρή, επί τη ευκαιρία, μιας και σας έχουμε εδώ στον αέρα, και συγγνώμη για το γεγονός ότι έτσι αναλώνουμε το χρόνο σας. Επισκέφθηκε πρόσφατα την Κεφαλονιά ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, ο οποίος και παρέστησε ένα συντονιστικό όργανο στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς Ιδάκης για τα αντιπλημμυρικά.
1: Βεβαίως, παρέστη στο περιφερειακό, το οποίο έχει καινούργιες δομές, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της πολιτικής προστασίας, έχει καινούργια σύνθεση. Κουβεντιάσαμε για την αντιπλημμυρική προστασία της Κεφαλονιάς. Έκανε και άλλες επαφές βέβαια. Πήγε στον Υπερίωνα, πήγε στη δομή Υπερίων που πράγματι αξίζει τον κόπο να βοηθηθεί και να χρηματοδοτηθεί. Εμείς χρηματοδοτούμε μέσω του προπολογισμού μας τις μεταφορές των μαθητών του Υπερίωνα. Και στηρίζουμε γενικά και τις εκδηλώσεις τους και ό,τι έχει σχέση. Έκανε επίσκεψη στη ΣΑΜΗ, τον Δήμαρχο ΣΑΜΗ και κουβεντίες μαζί του.
0: Τον Παραγίδρα Κουλόγκονα.
1: Τον Παραγίδρα Κουλόγκονα. Είδε τον κύριο Κατσιβέλη, το δήμαρχο.
0: Το Γιώργο Κατσιβέλη. Ναι.
1: Το δήμαρχο Λειξουρίου. Ο κύριος Μιχαλάτος έλειπε στην Αθήνα.
0: Ο δήμαρχος Αργοστολίου.
1: Ο δήμαρχος Αργοστολίου. Mm. Παρέστη στα εγγένεια του Μουσικού Γυμνασίου που πρώτη φορά ιδρύεται στην Κεφαλονιά, τον Λειξούρι.
0: Αυτό έγινε την περασμένη Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά.
1: Και αυτό το στηρίζουμε. Το στηρίξαμε με, και, με χρημα, και με ένα χρηματικό ποσό για τη διαρρύθμιση εκεί των χώρων του Μουσικού Γυμνασίου. Γενικά ο Περιφερειάρχης είναι παρόν στα νησιά και θέλουμε να είναι παρόν, γιατί και αυτός γνωρίζει καλύτερα τα νησιά. Δίνουμε λύσεις σε θέματα και προβλήματα και πιστεύω ότι είναι καλύτερη η διαχείριση της περιφέρειας προς τις περιφερειακές ενότητες. Στηρίζουμε τους Δήμους, ήδη περιμένουμε πολλές προκηρύξεις χρηματοδοτήσεων από την περιφέρεια και περιμένουμε και τις αντίστοιχες μελέτες και προτάσεις από τους Δήμους για να χρηματοδοτήσουμε έργα ίδρυψης, αποχέτευσης, αφαλάτωσης.
0: Με φορείς υλοποίηση στους Δήμους.
1: Πολιτισμού με φορείς υλοποίηση στους Δήμους βεβαίως. Γιατί καταλαβαίνετε ότι και η περιφέρεια δεν μπορεί να κάνει όλα αυτά τα έργα τα οποία δεν είχε τις αρμοδιότητες της. Εμείς όμως στηρίζουμε τους Δήμους, είμαστε κοντά τους, συνεργαζόμαστε. Η Περιφερειακή Ένωση Κεφαλονιάς έχει 4 Δήμους. Έχει
0: μαζί με την Ιθάκη. Λειξούρι, Αργοστόλη, Σάμι, Ιθάκη.
1: Σάμι και την Ιθάκη, ναι. Στηρίζουμε λοιπόν τους Δήμους. Έχουμε απόλυτη συνεργασία για να είμαστε σε αγαστή συνεργασία, ούτως ώστε να οι πολίτες να απολαμβάνουν έργα και δράσεις.
0: Ναι, επί την ευκαιρία, επειδή αναφερθήκαμε στην αρχή, αλλά ακροθικώς, αν μπορούμε να πείτε μερικά πράγματα για τα αντιπλημμυρικά που τρέχουν, έχουν γίνει, πρόκειται να γίνουν, είναι σε εξέλιξη.
1: Τα αντιπλημμυρικά έργα.
0: Λέμε τώρα. Γιατί έχει πολλά θέματα η Κεφαλονιά, πάρα πολλά.
1: Η Κεφαλονιά έχει 2.500 ρέματα.
0: Ακριβώς γι' αυτό.
1: Και δυστυχώς έχει χτυπηθεί τόσο από τον Ιαννόσο και τον Πάλο.
0: Ναι.
1: Από πλευράς του Ιαννού έχουν γίνει πάρα πολύ λίγα πράγματα, διότι από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή χάσαμε όλα τα χρήματα που είχε χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση σε μελέτες και έργα. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια τουλάχιστον.
0: Από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, της κυρίας Κράτσα.
1: Την κυρία Κράτσα. Γιατί
0: δεν είχατε συνεργαστεί όμως και με την κυρία Κράτσα.
1: Βεβαίως. Εγώ ήμουν τότε αντιπεριφερειάρχης και είχα.
0: Ακριβώς. Να τα λέμε και αυτά.
1: Βεβαίως να τα λέμε και είχα ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο ποτέ δεν ούτε στήριξε ούτε χρηματοδότηση, γι' αυτό και σηκώθηκε γέφυρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, να λέμε και αυτά. Να λέμε και αυτά. Και ό,τι ποτέ θέλετε, νομίζετε ότι μπορούμε να πούμε και αυτό το κομμάτι, να τα πούμε, γιατί είχα κάνει ένα βασικό στρατηγικό σχεδιασμό για την αγροτική ανάπτυξη, τόσο σε έργα και δράσεις, και ενώ είχε περάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, είχε εγκριθεί και είχαν πολλά από αυτά χρηματοδοτηθεί από Υπουργεία κλπ.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε τίποτα από πλευράς Περιφερειάρχη, δηλαδή δεν προχώρησε.
0: Από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή της Κρέας
1: Κράτσα. Από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Τώρα υλοποιούνται, δηλαδή οι λιμενοδεξαμενές που έκαμε το σχέδιο, οι ογκροδεξαμενές κλπ. Αρχίζουν σιγά σιγά και υλοποιούνται. Η χρηματοδότηση των τοπικών προϊόντων που είχαμε εξασφαλίσει 2 εκατομμύρια για την πρόθεση σε τρίτες χώρες δεν έβαλε την εγγύηση των 600.000 που χρειαζόταν για 3 μήνες και χάθηκε το πρόγραμμα. Για τις πράγματα τα οποία.
0: Τέλος πάντων, έγινε ανάγκη να τα αναφέρω τώρα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας.
1: Να τα ξέρει ο κόσμος. Μπας περιπτώσει.
0: Μια ερώτηση έτσι για το Μουσικό Γυμνάσιο Λειξουρίου, μιας και αποτελεί. Ήταν ένα πάγιο αίτημα της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας και όχι μόνο.
1: Ναι, ναι. Να τελειώσουμε τα αντιπλημμυρικά. Έχουμε ένα θέμα πρόσφατο. Έχουμε τη φωτιά στην περιοχή του Κατελιού.
0: Ναι.
1: Ήδη κάνουμε μια συγκριτική προμελέτη για να ζητήσουμε άμεση χρηματοδότηση για τα αντιπλημμυρικά έργα της περιοχής. Γιατί καταλαβαίνετε είναι εκεί ένα πολύ άσχημο τοπίο που έχει δημιουργηθεί μετά τη φωτιά και χρειάζεται την πλημμυρική προστασία και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Επίσης έχουμε ορισμένες μελέτες που τις έχουμε ήδη προχωρήσει. Προσπαθούμε να πάρουμε περιβαλλοντολογικές, τα περιβαλλοντολογικά των μελετών αυτών για να προχωρήσουμε στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Χθες ιδιαίτερα κουβεντιάσαμε για την μελέτη που έχει προχωρήσει της αντιπλημμυρικής προστασίας του Σάμις και του Καραβόμηλου. Είμαστε στην τελική της φάση να την παραλάβουμε για να ζητήσουμε τη χρηματοδότησή της.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Απλά θέλω να πω ότι και το ήταν πολύ σημαντική εξέλιξη τα εγγένεια λειτουργία του Μουσικού Γυμνασίου Λειξουρίου. Ήταν ένα πάγιο αίτημα της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας και όχι μόνο. Είναι σε κανονική λειτουργία το Μουσικό Γυμνάσιο Λειξουρίου, κύριε Κουρή?
1: Είναι σε κανονική λειτουργία τώρα. Έχει 21 μαθητές.
0: Καλημέρα και στο Λειξούρι.
1: Και το Λειξούρι όμως ζητάει και τις πανεπιστημιακές σχολές που έχασε.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι ένα σοβαρό θέμα. Γιατί
0: από το πρώην ΤΕΗ Ιωνίων-Νήσων.
1: Είχε δύο πανεπιστημιακές σχολές του ΤΕΗ Ιωνίων-Νήσων.
0: Του πρώην ΤΕΗ Ιωνίων-Νήσων, τώρα είναι Ιωνίων Πανεπιστήμιο. Και πάλι μέτρα την Κέρκυρα. Ναι.
1: Η μία μεταφέρθηκε στη Λευκάδα και μετά στην Άρτα, η διοίκηση επιχειρήσεων, και η άλλη μεταφέρθηκε στην Κέρκυρα όταν έκλεισε το ΤΕΗ.
0: Το οποίο ΤΕΗ Ιωνίων-Νήσων είχε έδρα την Κεφαλονιά.
1: Το ΤΕΗ Ιωνίων-Νήσων είχε έδρα την Κεφαλονιά.
0: Τώρα το Ιωνίων Πανεπιστήμιο έδρα την
1: Κέρκυρα. Ήταν λάθη της τότε διοίκηση, δεν έπρεπε να δεχθούν τουλάχιστον στην περιοχή του Λειξουργιού που λειτουργούσε το τμήμα ήχου και μουσικών οργάνων, το οποίο ήταν ένα τμήμα
0: το οποίο
1: ήταν τόσο σε προσέλευση μαθητών, φοιτητών κλπ. Ήταν ένα πολύ καλό τμήμα. Είχε σύγχρονες εγκαταστάσεις, είχε σύγχρονο εξοπλισμό. Και το οποίο το κλείσαν. Και ήταν ένα μεγάλο
0: όπως και στη Ζάκυνθο, το δεύτερο τμήμα που υπήρχε εκτός από το τμήμα περιβάλλοντος, αυτό της συντήρησης πολιτισμικής κοινωνομίας κτλ.
1: Που το χαρίσανε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήταν λάθη αυτά που γίνονται και δεν έπρεπε να.
0: Μπορεί να μην ήταν λάθη, μπορεί να ήταν και σκοπιμότητες.
1: Ναι, οι σκοπιμότητες όμως είναι και.
0: Ή μιλάμε για συγκεκριμένες επιλογές, μην νομίζετε.
1: Οι επιλογές τότε διοίκησης του ΤΕΗ ήταν λάθος, ήταν τραγικές. Τραγικές αποφάσεις. Ήταν τραγικές αποφάσεις.
0: Για να καταλήξει να έχει η Κέρκυρα πάλι το πάνω χέρι.
1: Δεν είναι θέμα της Κέρκυρας. Βλέπετε ότι δεν πήγανε μόνο στην Κέρκυρα, το χαρίσανε και στο Πανεπιστήμιο.
0: Σωστά.
1: Στο Πανεπιστήμιο της Αττικής. Δηλαδή, θεωρώ ότι ήταν λάθος τραγικές αποφάσεις της τότε διοίκησης του ΤΕΗ.
0: Ιουνιούνιος. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, επειδή αναφερθήκατε έτσι εν συντομία στον Υπερίωνα, γιατί φίλοι ακροατές ενδεχομένως από τη Ζάκυνθο δεν ξέρουν, είναι η Ένωση ΑΜΕΑ Υπερίων και γίνεται μια προσπάθεια για δημιουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης στο Λειξουρί.
1: Την οποία εμείς θα χρηματοδοτήσουμε μέσω του ΕΣΠΑ.
0: Α, μάλιστα.
1: Εμείς θα χρηματοδοτήσουμε, επισκέφτηκε ο Περιφερειάρχης και θα την χρηματοδοτήσουμε μέσω του ΕΣΠΑ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τα σημαντικότερα στο αμέσως επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο που έχει ήδη ανακοινωθεί.
1: Βεβαίως, να είστε καλά, χάρηκα πολύ.
0: Καλή σας μέρα κύριε Κουρή, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλημέρα στην Κεφαλονία και στην Ιθάκη.
1: Καλημέρα.

κανονικό κομπολόι του εργάτη το ρολόι. Το κομπολόι το έχετε κάνει, ναι. Και δουλεύει ασταμάτητα σαν ρολόι. Ή σαν ρολόι που δεν σταματά ποτέ. Κάπως έτσι. Λοιπόν, μετά τις 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα που λέγεται το τραγούδι, θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πλάνου Δημοτική Ενότητα Αρκαδίων, Διονύση Γιακουμέλο, για το αποχετευτικό της περιοχής και όχι μόνο. Πολύ πολύ καλημέρα σας σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ της Ακίνθου και το δικό σας σταθμό. Μήνυμα ελήφθη over προς την κυρία Αναστασία Τσουκαλά. Δεν σε ξεχάσαμε, κυρία Αναστασία. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου για τα περαιτέρω. Ξέρεις εσύ. Λοιπόν, πάμε σε μια ανακοίνωση από τη Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων που αναφέρει άγονη πολιτική για τις μαθητικές μεταφορές. Εδώ είμαστε. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γονείς και μαθητές βρίσκονται αντιμέτωποι με το διαχρονικό πρόβλημα των σχολικών μεταφορών, αναφέρει η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων. Από διαμαρτυρίες συλλόγων γονέων και διευθυντών σχολείων στην περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας, τα λέμε και αυτά, δεν είμαστε μόνο τοπικό ραδιόφωνο, είμαστε και στην ίδια περιφέρεια, βλέπουν το φως της δημοσιότητας ήδη προβλήματα σε νέα δρομολόγια σε σχολικά συγκροτήματα στην Βόρεια Κέρκυρα, στο Μουσικό Σχολείο Κέρκυρα, σε σχολεία ειδικής αγωγής και σε σχολεία της μέσης Κέρκυρας. Η αδυναμία έγκαιρης εξασφάλισης της μαθητικής μεταφοράς αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι η ασφαλής και απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών στο σχολείο δεν αποτελεί προτεραιότητα του κατά τα άλλα επιτελικού κράτους, παρότι αφορά άμεσα την καθημερινότητα χιλιάδων μαθητών και εργαζόμενων οικογενειών. Και φυσικά αυτό δεν ισχύει μόνο για την Κέρκυρα, προστατούμε εμείς τις διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων για την υποχρηματοδότηση και εμπορευματοποίηση της παιδείας και τη μεταφορά ευθυνών μέσω της τοπικής διοίκησης στις πλάτες της λαϊκής οικογένειας. Τις σοβαρές λείψη στο σχεδιασμό, την οργάνωση και στελέχωση μιας υπηρεσίας που να αφορά άμεσα την καθημερινότητα χιλιάδων μαθητών και οικογενειών. Επίσης, τις ευθύνες της Περιφερειακής Αρχής, η οποία νύπτει τα ασχήρας της κάθε φορά επικαλούμενη άγονους διαγωνισμούς στα ποσοστά μαθητικών δρομολογίων που πραγματοποιούνται και υποσχέσεις που όμως δεν υλοποιεί, όπως την αγορά μέσων μεταφοράς, την τακτική πληρωμή των μεταφορέων, λεωφορείων δηλαδή. Δικαιολογίες που χρησιμοποιεί κάθε φορά για να κατευνάσει τις διαμαρτυρίες των γονιών και μαθητών. Το αδιέξοδο όλων των ρυθμίσεων που έχουν γίνει, οι οποίες έχουν επιφορτήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες με ένα τεράστιο όγκο δουλειάς, μάλιστα παρά και τις φιλότιμες προσπάθειες των εργαζόμενων, δεν είναι εφικτό να ξεπεραστούν τα προβλήματα, αφού όλα αυτά οφείλονται στις διαθέσεις της αγοράς. Ως λαϊκή, λέει η Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων, εύλογα εκφράζουμε την αγωνία και το φόβο μας ότι το πρόβλημα είτε μπορεί να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε να εμφανιστεί στην εξέλιξη της σχολικής χρονιάς και σε άλλα σχολεία ή και σε άλλα νησιά πέρα από την Κέρκυρα. Στα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, αναφέρει η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων, να θυμηθούμε ότι στη μέση της προηγούμενης σχολικής χρονιάς 313 μαθητές από την περιφερειακή ενότητα της Κέρκυρας αλλά και από τη Λευκάδα και από τις δύο περιφερειακές ενότητες ήταν εκτός μαθητικών δρομολογίων. Τα προβλήματα αυτά και τα διέξοδα στη σχολική μεταφορά φέρνουν στο προσκήνιο τη μοναδική λύση που πρέπει να δοθεί: δημιουργία δημόσιου φορέα αναπεριφέρεια, αγορά όλου του αναγκαίου στόλου οχημάτων και προσλήψεις μόνιμων οδηγών, συνοδηγών και εξειδικευμένων συνοδών για τα οχήματα και απευθείας κρατική χρηματοδότηση για όλα τα παιδιά με προτεραιότητα, τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε έγκαιρα και ολοκληρωμένα να προγραμματίζονται και να πραγματοποιούνται όλα τα δρομολόγια που χρειάζονται για τη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία, χωρίς τον ασφικτικό χιλιομετρικό περιορισμό, με ταυτόχρονη ένταξη και χρήση του στόλου αυτού σε υπόλοιπες ανάγκες και δράσεις μετακινήσεων, εκδρομές, επισκέψεις, χώρους πολιτισμού και άθλησης, άλλα δρομολόγια κτλ. Είναι η μοναδική λύση που μπορεί να αντιμετωπίσει τη σκόπιμη ή μη άρνηση των ιδιοκτητών των μέσων μεταφοράς σύναψης συμβάσεων, τους άγονους διαγωνισμούς, απροθυμία των οικονομικών φορέων να καταθέσουν προσφορές, τους εκβιασμούς για αποκόμιση μεγαλύτερων κερδών, διαπραγμάτευση της τιμής των δρομολογίων με καλύτερους όρους, φυσικά οικονομικούς όρους μετά από επαναπροκήρυξη και εκ νέου άγωνο διαγωνισμό, τις καθυστερήσεις στα κέρδη της τουριστικής περίοδου, τις παρατήσεις πολλών αναδόχων από δρομολόγια, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, τις αυξήσεις στα καύσιμα κτλ. Αυτά συμβαίνουν όταν το μεταφορικό έργο των μαθητών από και προς τα σχολεία, κάτι που συμβαίνει και στα Ιόνια νησιά και ολόκληρη τη χώρα, και είναι ευθύνη των οικείων περιφερειών, το έχουν αναλάβει οι ιδιώτες. Είτε μιλάμε για το χτέλ, για παράδειγμα στη Ζάκη, είτε για τα τουριστικά λεωφορεία που μοιράζονται ανάλογα σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και θυμόμαστε πολύ παλιότερα τα σοβαρά προβλήματα που υπήρχαν στη Ζάκυνθο σε σχέση με τα μαθητικά δρομολόγια. Τα έχουμε ζήσει από κοντά, τα έχουμε βιώσει και καλύψει δημοσιογραφικά. Και καλό είναι να δούμε και στη Ζάκυνθο ποια θέματα υπάρχουν, αν υπάρχουν σε σχέση με τη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία.

Γιατί οι ιδιώτες και αν προκειμένου λεωφορείουχοι, όπως είναι λογικό και σε αυτό το σύστημα που ζούμε, τι κοιτάνε? Το κέρδος. Το μικρότερο δυνατό κόστος με το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. Αυτό κοιτάνε. Ακόμα και όταν δραστηριοποιούνται σε ένα σημαντικό κομμάτι του δημόσιου βίου και της δημόσιας ζωής, όπως είναι το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, που δυστυχώς έχει ανάγκη τους ιδιώτες. Πώς έχει ΔΕΙΑΣ ανάγκη τους ιδιώτες, να το πούμε με έναν τρόπο, και να μεταφέρουν νερό? Και όσο υπάρχουν άλλοι τα προβλήματα στην υδροδότηση των νησιών, τόσο θα υπάρχουν και αυτοί. Είτε με ιδιωτικής κρίσης, είτε με δημόσιας κρίσης οχήματα. Και γι' αυτό ενδεχομένως να μην λυθούν ποτέ κάποια προβλήματα. Γιατί κάποια πράγματα γίνονται ή δεν γίνονται από σκοπιμότητα και όχι από ανικανότητα. Δελτίο ειδήσεων.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Σκηνικό ανησυχίας δημιουργούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις επιθέσεις των Χούθη στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας αλλά και τη διαφαινόμενη κλιμάκωση στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σε αναμονή βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκειμένου εάν απαιτηθεί να προχωρήσει σε υψηλότερες ενισχύσεις σε δικαιούχους επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας εν ώψη της νέας χειμερινής σεζόν. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κατέγραψε την υψηλότερη τιμή από τα τέλη του 2022. Εάν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και 1,95, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις. Στη μία αναμένεται να περάσουν οι δύο γιατροί το κατόφλι του ανακριτή. Την ανάγκη επανεσχεδιασμού του συστήματος ελέγχου στα ιατρεία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Πρωτογενές πλεώνασμα 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στην περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2026, ξεπερνώντας το στόχο των 4,9 δισεκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης σε τροποποιημένη ταμιακή βάση. Το πρωτογενές πλεώνασμα διαμορφώθηκε έτσι στο 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, υψηλότερο από το στόχο. Σοκαριστικό είναι το αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο του Earth News από την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε χθες το βράδυ στου ζωγράφου και είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς το αυτοκίνητο αντιδημάρχου του Δήμου, ενώ ζημιές υπέστησαν και δύο μηχανές του. Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ένας από τους νεαρούς δράστες, έχοντας καλυμμένο μέρος του προσώπου του με μαύρο μαντίλι, πλησιάζει στο σημείο κρατώντας μπιτόνι με βενζίνη, περιλούζει το σταθμευμένο όχημα του αντιδημάρχου και στη συνέχεια βάζει φωτιά, προκαλώντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την επέκταση της φωτιάς. Αποφυλακίστηκε πριν από λίγο ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Για το εάν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει στις εκλογές, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γιώργος Δελής. Ο κύριος Δελής υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που του λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει στις εκλογές εάν το πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία εμφανώς ή αφανώς έχει καταδικαστεί. Σε ερώτηση για το εάν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια, ο κύριος Δελής γνωστοποίησε πως ο ίδιος δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα αυτή τη στιγμή και μπορεί να κατέβει ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο, ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Μόνο που εδώ ο εκλογικός νόμος βάζει το όριο του 3% της εκλογικής δύναμης για να μπει στη Βουλή, ανέφερε ο ίδιος. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής θα γίνει το απόγευμα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή. Η Πρωθυπουργός της Δανίας κατήγγειλε τη ρωσική ανευθυνότητα μετά την εκτόξευση φωτοβολίδων από ρωσικό πολεμικό πλοίο σε δανικό ελικόπτερο στη Βαλτική, τονίζοντας πως τέτοιες ενέργειες δεν θα κάμψουν τη Δανία.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά και βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, έως 28 η βαθμοί η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη και την Αττική.
2: Ερτζακίνφου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Δίθυρα ακούσματα.
4: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
3: με τη Χαρή Κλιαμενότου
4: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
5: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
6: Άκου τώρα.
5: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί. Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
2: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: 12:09 πρώτα λεπτά, είναι πάντα κοντά σας η ΕΡΤ της Αγκίνθου και η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα, 11:01 σήμερα. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ της Αγκίνθου, το δικό σας σταθμό. Και όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, φθινοπορεινό σήμερα το σκηνικό. Μουντό, συννεφιασμένο και βροχερό μαζί. Όπως προλογίσαμε στην αρχή της εκπομπής, θα μιλήσουμε, μιας και τελειώνει σιγά σιγά η τουριστική σεζόν, με τον πρόεδρο μιας από τις πλέον τουριστικές περιοχές του νησιού, αυτή του πλάνου, Τσιλιβή και ευρύτερα, τον κύριο Διονύση Γιακουμέλο. Κύριε Γιακουμέλο, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Νέκα, καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Και καλό φθινόπωρο πραγματικά.
0: Και καλό φθινόπωρο, ναι.
1: Ναι, μακάρι να ρίξει μια βροχούλα, γιατί την έχει ανάγκη εκεί.
0: Να ξεπληθούν τα άπλυτά μας.
1: Να ξεπληθούν τα πάντα τα άπλυτά μας, ναι. Πολύ σωστά το λέτε.
0: Ναι, μια τελευταία ενημέρωση θέλουμε σχετικά, ναι, με το αποκετευτικό στην περιοχή του πλάνου. Μια περιοχή που έχει, ναι, δοκιμαστεί σε σχέση με το θέμα αυτό, ναι, και το φετινό καλοκαίρι με υπερχιλήσεις λιμάτων σε συγκεκριμένα σημεία όπως μπροστά από τον Μπούλι κτλ. Mm-hmm. Πώς ακριβώς έχει η κατάσταση και αν έχουν ολοκληρωθεί κάποιες εργασίες που έχουν γίνει από τη ΔΕΙΑ στην περιοχή, γιατί ακόμη και κάποια απορρίπανα από πολίτες κτλ.
1: Ναι. Κοιτάξτε λοιπόν, παρόλο που το τολμήσαμε πραγματικά μέσα σεζόν, full σεζόν, ναι, να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα τόσο πολύ σοβαρό έργο, τόσο πολύ μεγάλη σημασία έργο, που όλα αυτά τα τελευταία τουλάχιστον 4-5 χρόνια μας είχε δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα, και όπως διαπιστώθηκε με την αλλαγή, ας πούμε, της αποθέτησης αυτής που κάναμε δίπλα, τον αγωγό αυτό που, ναι, ρίξαμε δίπλα.
0: Τι ακριβώς έγινε εκεί?
1: Ακριβώς εκεί λοιπόν, επειδή ο δρόμος αυτός ήταν σχετικά καινούριος, που έχει ανοιχτεί, ας πούμε, τώρα δηλαδή 15 περίπου χρόνια είναι αυτός ο δρόμος,
0: ναι,
1: με τόσα μεγάλη κυβισμού, αυτοκίνητα, φορτωμένα και τέλος πάντων, είχε πάθει καθίζηση.
0: Το συγκεκριμένο σημείο μπροστά από τον bowling.
1: Όχι στο bowling, λίγο πιο πέρα,
0: ναι, ναι.
1: Με αποτέλεσμα λοιπόν, όταν ανέβαινε η στάθμη, της αποχέτησης γενικότερα, γυρίζανε, επιστρεφόταν πίσω προς τον Μπόουλι.
0: Τα λύματα.
1: Και εκεί, λοιπόν, τα λύματα. Και εκεί λοιπόν είχαμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και γι' αυτό το τολμήσαμε λοιπόν και ξεκινήσαμε να το κάνουμε μέσα σεζόν, και πραγματικά το πετύχαμε. Είχε ένα φανταστικό τέλειο αποτέλεσμα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν είχαμε καμία υπερχείληση, δούλεψε τέλεια. Θέλω να ευχαριστήσω μέσω του σταθμού σας πραγματικά για άλλη μια φορά τον πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, αλλά και το Δήμο γενικότερα, αλλά και όλους τους επιχειρηματίες και συγχωριανούς μου, διότι όλοι στάθηκαν, συμπαραστάθηκαν σε αυτό το τόσο πολύ σπουδαίο και σοβαρό έργο. Διότι καταλαβαίνετε, μέσα σεζόν, εάν πραγματικά δεν δίνανε χείρα βοηθείας και οι επιχειρηματίες και οι κάτοικοι και υπήρχαν αντιδράσεις, καταλαβαίνετε ότι δεν θα γινόταν τίποτα. Με αποτέλεσμα να είχαμε τις υπερχειλήσεις που είχαμε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια.
0: Δηλαδή έχει τοποθετηθεί ένας νέος αγωγός.
1: Ένας νέος αγωγός, 500 άρης, από το bowling μέχρι το κεντρικό αντιοστάσιο.
0: Έχει ολοκληρωθεί το έργο και λειτουργεί κανονικά.
1: Έχει ολοκληρωθεί το έργο. Έχουμε κάνει λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει εργασίες τώρα. Έχουμε βάλει, γιατί περιμέναμε, γι' αυτό είχαμε και την καθυστέρηση, τα φρεάτια, γιατί είναι ειδικά φρεάτια, δεν μπορεί να βάλει οτιδήποτε, μια σωλήνα κάτι. Έχουν έρθει λοιπόν, έχουν πέσει τσιμέντα, έχουν βάσει κάτω, έχουν ολοκληρωθεί και τώρα θα τον παζώσουμε για να το βρέξουμε, να πατηθεί, να μπορούμε να το ρίξουμε μπετόν και από πάνω να το ρίξουμε πίσω. Όσον αφορά το κομμάτι αυτό, για να ανοίξουμε το δρόμο, να υπάρχει, να πούμε, η ελευθερία.
0: Δηλαδή έχει κλείσει ο δρόμος σε εκείνο το σημείο ή σε εκείνο το κομμάτι?
1: Εκείνο το κομμάτι από τον Μπόουλι μέχρι το κεντρικό αντιοστάσιο έχουμε χωρίσει το δρόμο στη μέση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχετε περάσει από εκεί με ένα.
0: Ναι,
1: δίκτυ.
0: Αλλά όχι πρόσφατα.
1: Ναι, με ένα δίκτυ, για τυχόν να αποφύγουμε τα προβλήματα, μην πέσει κανείς μέσα, μην οτιδήποτε.
0: Γι' αυτό υπάρχουν και κάποιες διαμαρτυρίες.
1: Εντάξει. τα υπάρχουν.
0: Επίσης έχουμε και αποδέκτες παραπώνων.
1: Είναι συγκεκριμένη αυτή η κυρία Νέγκα, ακούστε με κάτι.
0: Για αυτοί που διαμαρτύρονται.
1: Ναι. Γιατί είναι συγκεκριμένη. Το λέω αυτό γιατί εγώ ούτε φοβάμαι, ούτε ντρέπομαι, ούτε σκιάζομαι που λέει, που το λέμε τα κυρία.
0: Ναι.
1: Δεν με νοιάζει. Αυτοί είχαν πρόβλημα
0: είναι
1: και
0: κάτι
1: την
0: και
1: ώρα...
0: Είναι κάτι επιχειρηματίες.
1: Είναι κάτι. Αυτή είναι συγκεκριμένη, η μετρημένη στα δάχτυλα. Έτσι,
0: το κάνει
1: λοιπόν,
0: επί κουτού, μόνο και μόνο για να διαμαρτύρονται
1: και να δημιουργούν. Δεν τους κάνει τίποτα. Και όταν το ξεκινήσαμε πάλι δεν τους έκανε ότι οι κατοικοί εις βάρος των κατοίκων, εις βάρος των επιχειρηματιών, δεν πειράζει. Τους λέω εγώ εδώ είμαι, μη φοβάστε. Όταν όμως έγινε το έργο αυτό που έγινε, τότε το βουλώσανε όλοι και δεν μιλάει κανένας. Να το πω έτσι και συγγνώμη για την έκφραση πραγματικά. Μη φοβόσαστε. Όταν όμως έγινε το έργο αυτό που έγινε, τότε το βουλώσανε όλοι και δεν μιλάει κανένας.

0: Τι έχει γίνει ακριβώς εκείνο το σημείο?
1: Όχι, όχι, όχι κύριε Νέγκα, ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο.
0: Είναι ένα φράτιο με κάποιες μπετόνες.
1: Ακούστε με λίγο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το ένιωσε ο επιχειρηματίας όλα αυτά τα χρόνια που λέγεται Διονύσης Παράσκης Μπόλτι. Αυτόν τον άνθρωπο μπορείτε λοιπόν να απευθυνθείτε, να το ρωτήσετε από την ώρα που κάναμε αυτό το έργο, εάν είχαμε οσμές, εάν είχαμε προβλήματα.
0: Ναι.
1: Αυτό και μόνο. Τώρα, αυτοί οι κύριοι αυτοί ενοχλούνται. Τι να τους κάνω εγώ τώρα? Αυτοί θα θέλανε βασικά, σίγουρα είμαι σίγουρος γι' αυτό, ναι, να είχαμε υπερχιλήσεις, παρότι που είναι από εδώ, παρότι που είναι και επιχειρηματίες και λυπάμαι γι' αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Δεν τους έγινε το χατήρι. Λυπάμαι γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Δηλαδή κατά τα άλλα λειτουργεί άψογα το αποκοιτευτικό δίκτυο?
1: Άψογα. Το μόνο πρόβλημα που θα έχουμε,
0: ναι,
1: είναι εάν έχουμε βροχές, που αυτό το είχαμε, αν έχουμε βροχές, υψηλές βροχές δηλαδή, να
0: έντονες βροχοπτώσεις.
1: Πολύ βροχή, έντονες βροχοπτώσεις, ναι. Δυστυχώς το πρόβλημα δεν υπάρχει, διότι κάποιοι επιχειρηματίες,
0: ναι,
1: κάποιοι κάτοικοι έχουν ρίξει όλα τα όμβρια μέσα στο αποχαιρετικό δίκτυο, με αποτέλεσμα όταν υπάρχει καταρακτώδης βροχή να υπερχιλίζει το δίκτυο το χειμώνα, που δεν έχουμε ξενοδοχεία, που δεν έχουμε πελάτες, και καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται, αλλά δεν δημιουργείται μόνο στο Τσιλιβί, δημιουργείται σε όλη τη Ζάκυνθο, δημιουργείται σε όλη την Ελλάδα, διότι οι Έλληνες είμαστε παντού.
0: Ναι, εσείς ως τοπικός πρόεδρος λογικά θα ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι κάτοικοι επιχειρηματίες που κάνουν κάτι τέτοιο και ρίχνουν όλα τα όμβρια μέσα στο αποκεντρωτικό.
1: Περίπου ξέρω, το έχουμε.
0: Ναι, αλλά δεν έχετε προβλήσει απαιτούμενες ενέργειες?
1: Έχουμε ενημερώσει, κύριε Νέγκα, δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Γιατί?
1: Μόνο υπάρχει μια λύση, να αρχίσουν να πέφτουν πρόστιμα.
0: Ναι,
1: μόνο
0: εννοώ, έχει ενημερωθεί η ΔΕΙΑΣ. Είναι
1: εννοείται. Τώρα
0: θα απαντήσει ήδη.
1: Έχουμε ενημερώσει, σας λέω, έχουμε ενημερώσει.
0: Ναι, δεν έχει μόνο ενημερώσει, γιατί αν είναι όντως έτσι, να επιβληθούν τα νόμιμα.
1: Ακριβώς.
0: Αν είναι έτσι.
1: Ακούστε με λίγο. Το πρόβλημά μας ήταν η αποχέτευση. Πέσαμε πραγματικά και έπεσε και το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος ειδικά, έπεσε πάνω σε αυτό το σοβαρό, τεράστιο θέμα που 20 χρόνια, 25 χρόνια...
0: Τα νησί, την περιοχή και ολόκληρο το νησί.
1: Μπράβο, κύριε Νέγκα, ακούστε με λίγο, που 25 χρόνια δεν το ακούμπησε κανένας. Το τολμήσαμε όλοι μαζί, πραγματικά, και είχαμε επιτυχία. Πάμε λοιπόν ένα-ένα να τα βάλουμε σε σειρά και σε τάξη. Χρειάζονται πάρα πολλά. Χρειάζονται να φύγουν τα όμβρια και να πέσουν έξω. Χρειάζονται λιποσυλλέκτες,
0: ναι,
1: σε όλες τις επιχειρήσεις, είτε μικρές είτε εστιατόρια.
0: Ειδικά τα εστιατόρια.
1: Μπράβο. Να μην δημιουργείται το παραμικρό, να μπορεί να κυκλοφορεί το λίμα ελεύθερα. Το καταλαβαίνετε τώρα και εσείς, δεν χρειάζεται.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να αναποκριθεί, δεν αναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του καθενός και στο φιλότιμό του.
1: Όχι, γιατί ακριβώς πρόκειται στην ευχέρεια του καθενός. Δεν θα το κάνει ποτέ.
0: Ακριβώς. Οπότε τι πρέπει να γίνει?
1: Όχι, προχωράμε σε αυτό. Προχωράει η ΔΕΙΑ, προχωράει σε αυτό. Δεν το συζητάμε.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάρθουν μέτρα. Θα πάρθουν μέτρα υποχρεωτικά δηλαδή, και μετά θα πέσουν τα πρόστιμα. Τα ανάλογα πρόστιμα. Δεν το συζητάμε δηλαδή αυτό.
0: Εσείς ως τοπικός πρόεδρος ξέρετε κάποιες περιπτώσεις με παράνομες συνδέσεις και τα λοιπά σε σχέση με το αποκοιτευτικό? Γιατί λέτε ότι δεν υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα ή προβλήματα?
1: Εννοείται. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό να τελειώσει. Θα πρέπει να καταλάβουν και μέσω του σταθμού σας, που πραγματικά και εγώ σαν τοπικός πρόεδρος που δίνω τη δική μου τη μάχη και είμαι φίλος με όλους τους επιχειρηματίες, θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι εμείς να βοηθήσουμε να σταματήσει αυτό που γινότανε. Γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά και θα πρέπει να νομοταγήσουμε σε αυτό το θέμα που λέγεται νομιμότητα πραγματικά, και να συνδεθούμε νόμιμα και σωστά και να μάθουμε να πληρώνουμε. Βέβαια,
0: άλλο
1: δεν
0: κομμάτι
1: είναι ότι
0: αυτό.
1: Ναι, όχι, άλλο
0: πολύ
1: κομμάτι.
0: Πολύ σημαντικό. Αυτό θέλω να πω. Άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Που κάποιοι έχουν συνηθίσει να μην πληρώνουν ποτέ.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν γίνεται αυτό. Ούτε για νερό, ούτε για αποχέτευση, ούτε για τίποτα.
1: Καταρχήν δεν θα το ανεχτεί το τοπικό συμβούλιο. Σας το λέω και δημόσια. Δεν θα το ανεχτεί η ΔΕΙΑΣ. Δεν θα το ανεχτεί ο νόμιμος πολίτης, ο οποίος έχει μάθει να πληρώνει, και αυτός ο οποίος δεν πληρώνει να...
0: Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, δεν θα το ανεχτεί το τοπικό συμβούλιο, δεν θα

0: Πανεχτή ΔΕΙΑΣ. Γιατί λέτε θα και δεν λέτε ότι δεν το έχει αποδεχτεί το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν το έχει αποδεχτεί η ΔΕΙΑΣ και προχωρούν στα απαιτούμενα μέτρα.
1: Κοιτάξτε. Ναι. Χρόνια ολόκληρα ήταν αυτό, έτσι. Χρόνια ολόκληρα ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε σήμερα.
0: Δεν έγινε
1: ακριβώς χθες. Χρόνια ολόκληρα. Ένα-ένα, σας είπα, κύριε Νέγκα, ένα-ένα μπαίνουν στη θέση τους. Ένα-ένα. Και θα πρέπει να μάθουν και όλοι οι επιχειρηματίες ότι θα πρέπει να συνδεθούν νόμιμα και σωστά και να πληρώσουν. Μόνο τότε
0: για
1: θα
0: να το μάθουν και να συμμορφωθούν, εάν και εφόσον πρέπει να τους επιβληθούν τα νόμιμα. Τα προβλεπόμενα. Αλλιώς δεν.
1: Ναι, τα προβλεπόμενα. Ήδη έχει ξεκινήσει η ΔΕΙΑΣ από πέρυσι να το κάνει αυτό. Έχει ενημερώσει βεβαίως όλους τους επιχειρηματίες. Έχουν, δηλαδή υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν ανταποκριθεί και επιχειρηματίες οι οποίοι για τον αφορήτα λόγο δεν έχουν ανταποκριθεί ακόμη. Όμως έχουν ανταποκριθεί. Και πιστεύω ότι θα το καταλάβουν όλοι, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, και θα συνδεθούν νόμιμα και σωστά.
0: Κύριε Γιακουμαλό, το αποχητευτικό του πλάνου όντως επιβαρύνεται και απολύματα γειτονικών περιοχών όπως Κυψέλη, Τραγάκη και Ακροτηρή.
1: Τραγάκη, κύριε Νέγκα, κοιτάξτε να δείτε, είναι τεράστιες μονάδες που γίνονται ακριβώς και οι περισσότερες δηλαδή έρχονται στο δίκτυο του πλάνου.
0: Και μετά στο βιολογικό, λέμε το.
1: Και μετά στο βιολογικό.
0: Με τα γνωστά αποτελέσματα.
1: Ακριβώς. Κατά συνέπεια επιβαρύνεται λοιπόν, έχει επιβαρυθεί ήδη και επιβαρύνεται με αποτέλεσμα έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά. Είχε, δηλαδή όταν εμείς ξεκινήσαμε οι επιχειρηματίες του Τσιλιβή, το δίκτυο αυτό έγινε για 2.000 κλίνες και σήμερα είναι για
0: 20-25.000
1: κλίνες. Καταλαβαίνετε ότι είναι φύση αδύναμη. Και πώς έχει αντέξει και δεν έχει την ακτή στον αέρα.
0: Το θέμα είναι πώς αναπτύσσεται τουριστικά μια περιοχή χωρίς τις απαιτούμενες υποδομές, ίδρυυση, αποχέτευση, οδικό δίκτυο κτλ. Αυτό και για το Τραγάκι.
1: Μπράβο. Πάμε τώρα λοιπόν.
0: Είναι ένα θέμα. Έτσι. Για το πρόβλημα, σε κάθε περίπτωση υπάρχει πολιτική ευθύνη. Μην μου πείτε το αντίθετο.
1: Εννοείται. Πάντα υπάρχει πολιτική ευθύνη.
0: Των εκάστοτε τοπικών αρχών και όχι μόνο.
1: Δεν μπορεί ακριβώς ο καθένας από μόνος του να ξεκινήσει να κάνει ένα δίκτυο από το Τραγάκι στο Τσιλιβή χωρίς να έχει σχέση και υπόψη του, έτσι, οι αρχές και τα λοιπά. Σίγουρα όλοι μας έχουμε ευθύνη και εμείς ακόμη εδώ σαν τοπικό συμβούλιο, δεν έχει σημασία αν ήμουν εγώ τότε, αλλά και σαν επιχειρηματίας που πραγματικά ανεκτήκαμε και να έρθει το δίκτυο. Ναι, την αποχέτευση από εκεί εδώ. Όμως, θα πρέπει να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Φανταστείτε να μην είχαν συνδεθεί. Φανταστείτε να μην υπήρχε το αποχετευτικό δίκτυο του πλάνου. Τι θα είχε γίνει, Κυψέλη, Τραγάκη, Τσιλιβή. Σήμερα
0: δηλαδή,
1: δεν θα
0: να έρθουν οι ιδιώτες για να κάνουν αποχετευτικό όπως κάτω από τη μύτη των αρμοδίων.
1: Μπράβο,
0: να νομιμοποιηθεί με έναν τρόπο στη συνέχεια.
1: Μπράβο,
0: και πάλι η ευθύνη σε ποιους ανήκει.
1: Μπράβο, ακριβώς. Από εκεί και μετά. Αντί λοιπόν να μας πούνε.
0: Να καλύψουν το δικό τους κενό για το δικό τους όφελος.
1: Να μας πούνε λοιπόν ένα μπράβο όλες αυτές οι αρχές που ήρθανε.
0: Μάλιστα.
1: Ένα μπράβο στους επιχειρηματίες πραγματικά που διαθέσαμε από το στέρημά μας όλα αυτά τα χρήματα. Γιατί μιλάμε για χρήματα, έτσι. Μιλάμε για εκατομμύρια, δεν μιλάμε για 50-100.000. Μας ταλαιπωρήσανε όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν παράνομο, ήταν έτσι, ήταν αλλιώς. Και παρόλα αυτά το παραδώσαμε και πληρώναμε. Κερατάδες και δαρμένοι που λέει η παροιμία.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος καλά, όλα καλά. Εν πάση περιπτώσει, έστω και τελευταία στιγμή που όλα έχουν δρομολογηθεί και πάμε πάρα πολύ καλά, θα ολοκληρωθεί. Υπάρχει λοιπόν η μελέτη η οποία λέει, ας πούμε λοιπόν, κάπου στο Aqua Bay θα κάνουμε ένα αντιοστάσιο που εκεί θα μπουν όλα τα λίμματα από Τραγάκι, Κυψέλη, Γερακαρίο κτλ. Και μετά θα ανοιχτεί ένας αγωγός στο κέντρο του πλάνου που θα έρθουν στο κεντρικό αντιοστάσιο του πλάνου για να αποφύγουμε όλες αυτές τις ορμές.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο λοιπόν είναι μετά
0: ότι θα γίνει απαιτεί εξυγχρονισμό, επέκταση και αναβάθμιση του βιολογικού.
1: Εννοείται. Ήδη έχει προχωρήσει προς αναβάθμιση του βιολογικού της πόλεως. Έτσι.
0: Προβλέπετε, κύριε Γιακουμαλό, αν ξέρετε και η δημιουργία ή η κατασκευή κάποιου βιολογικού και στην περιοχή σας. Όχι.
1: Όχι βέβαια. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο θέμα. γιατί τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Το θέμα τώρα δεν είναι τόσο εύκολο, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο τώρα, κύριε Νέγκα, να γίνουν κάθε τουριστική περιοχή και από ένας νέος βιολογικός. Δεν είναι τα πράγματα τόσο πολύ απλά.
0: Πάντως, ξενοδοχεία συγκεκριμένων προδιαγραφών πρέπει να έχουν τους δικούς τους βιολογικούς.
1: Μπράβο, πάμε
0: τι
1: από εκεί και μετά.
0: Αυτό το κομμάτι. Λοιπόν,
1: τώρα, οι νέες μονάδες, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν νέους βιολογικούς. Δεν συμφέρει και δεν βολεύει και την ίδια την επιχείρηση, διότι έχουμε έλλειψη από νερό, το οποίο το νερό, όταν μιλάμε για βιολογικούς, τριτροβάθμιους βιολογικούς, οι οποίοι το νεράκι είναι πόσιμο, για να σας να καταλάβετε, επιστρέφεται στα καζανάκια μας, επιστρέφεται και ποτίζουμε, επιστρέφεται και κάνουμε ντους. Δηλαδή, πιστεύω θα είναι μέγα λάθος να μην γίνουν βιολογικοί. Και βέβαια.
0: Άρα οι παλιές μονάδες
1: είναι, είναι και υποχρεωτικότατο, εσύ.
0: Μα είναι δεν βασινόμου. Μπορεί να.
1: Βασινόμου. Μπράβο, είναι βασινό. Όπως μια επιχείρηση εδώ στο GDV, το King Jason, που είναι τριτοβάθμιος βιολογικός, που δεν έχει συνδεθεί, που είναι τόσο μεγάλη η επιχείρηση, που ποτίζει τα πάντα, που τα γυρίζει, τα επιστρέφει λοιπόν στα ελληνικά ζανάκια και όλα αυτά. Έτσι πρέπει λοιπόν να γίνουν όλα.
0: Ναι, το θέμα είναι τι συμβαίνει με τις παλιές επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές μονάδες κτλ.
1: Εκεί τώρα λοιπόν θα το δούμε. Στη συνέχεια έχουν συνδεθεί ήδη. Θα δούμε, θα το παρακολουθήσουμε αυτό. Έχουμε το χρόνο να κάνουμε όλα αυτά που έχουμε, που προαναφέραμε πριν.
0: Επί τη ευκαιρία να μας δώσετε και μια έτσι εικόνα για την κατάσταση στην περιοχή σας σε σχέση με το νερό και την καθαριότητα, κύριε Γιακουμέλου. Μιλάμε για το περιοδί και ευρύτερα, πλάνο κτλ.
1: Ναι. Με το νερό, με την ύδευση, είχαμε πραγματικά πρόβλημα φέτος, διότι δεν σας κρύβω ότι κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι λοιπόν, κάθε σεζόν, όλο αυξάνονται οι κλίνες.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνετε ότι είναι φύση αδύνατο, βαδινάτου, λοιπόν, με τις ίδιες δεξαμενές, με τις ίδιες γεωτρήσεις, να μπορέσει να ανταποκριθεί, να πούμε, η ΔΕΗ. Γίνονται, λοιπόν...
0: Η οποία διαθέτει δύο-τρεις υδροφόρες και πολλές, λέω, και πολλές φορές μένουν στη μέση του δρόμου. Γιατί είναι οχήματα καταπονημένα όλη μέρα στον δρόμο κτλ.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, εμείς δεν θα μπορούσαμε εδώ στο GDV με υδροφόρες του Δήμου...
0: Και της ΔΕΙΑΣ. Γιατί έχει και ο Δήμος κάποιες υδροφόρες.
1: Να μπορέσουν οι επιχειρήσεις, εδώ οι επιχειρήσεις κουβαλάνε από ιδιώτες, χιλιάδες κυβικά. Αυτό, λοιπόν, προσπαθούμε, λοιπόν. Ήδη έχουν γίνει... έχει γίνει μια μελέτη η οποία έχει προχωρήσει, δηλαδή δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη, για μια μεγάλη δεξαμενή κοντά σε δεξαμενές της κοινότητας που έχουμε, μια δεξαμενή 1000 κυβικών, πάμε για μια αγορά του οικοπαίδου σε ένα νέο οικόπεδο και εκεί θα μπει μια λοιπόν 1000 κυβικών. Καταλαβαίνετε, αν έχουμε λοιπόν την αποθήκη αυτή των 1000 κυβικών και τις δεξαμενές που έχουμε ήδη, και από εκεί και μετά κάνουμε και καμιά γεώτρηση ή μια μικρή μονάδα αφαλάτωσης, που και αυτό προβλέπεται και συζητιέται, θεωρώ ότι δεν θα λύσουμε το πρόβλημά μας. Και έτσι πρέπει να γίνει.
0: Ναι. Τώρα, πολλές φορές για τις μονάδες αφαλάτωσης υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις.
1: Ναι. Εγώ θα σας πω λοιπόν κάτι που πρόσφατα σε ένα ταξίδι που είχα κάνει στην Τίνο, εκεί δεν έχει ούτε μισό κυβικό γεώτρηση να αντίσουν. Ούτε μισό κυβικό.
0: Ναι, είναι πολλές περιπτώσεις νησιών, άνυδρων νησιών που.
1: Το έχω δει εγώ με τα μάτια μου.
0: Με μονάδες αφαλάτωσης και μόνο. Όπως και η Ιθάκη.
1: Το έχω δει με τα μάτια μου. Έτσι, με τα μάτια.
0: Όπως και η Ιθάκη, δεν χρειάζεται να πείτε γιατί.
1: Μπράβο, με τα μάτια μου. Λοιπόν, ακούστε με κάτι, γιατί επειδή ακούγεται πραγματικά ότι θα καταστραφεί η θάλασσα κτλ. 10.000 κυβικά την ημέρα επεξεργάζονται και γίνεται από το θαλάσσιο νερό και επιστρέφεται το 60% στη θάλασσα, έξω από την παραλία. Όχι μέσα στα 500 μέτρα ένα χιλιόμετρο. Έξω από την παραλία. Το έχω σε βίντεο.
0: Ναι.
1: Το δοκίμασα με το στόμα μου. Το δοκίμασα. Είναι λίγο πιο εφάλμηρο από το θαλασσινό νερό. Ρώτησα λοιπόν εκεί, γιατί είχα γνωρίσει και έναν αντιδήμαρχο που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό, Τα χταπόδια λέει, γιατί είναι μια ξερούλα, δηλαδή, τα χταπόδια το χειμώνα λέει βγαίνουν γύρω γύρω. Και υπάρχει και ζωή και ψάρια κτλ. Λοιπόν, να μην λέμε λοιπόν κουβέντες στο αέρα, εάν δεν γνωρίζουμε, να μην λέμε ότι θα καταστραφούμε και θα καταστραφούμε.
0: Ότι μπορεί να ανέβει το κόστος.
1: Εννοείται, μπορεί να ανέβει το κόστος. Λίγο λοιπόν δεν μπορεί να
0: γίνει. Μετακυλείται στους τελικούς αποδέκτες που είναι καταναλωτές. Είναι και αυτό ένα θέμα.
1: Κοιτάξτε, κύριε Νέγκα, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Δεν μπορεί, ας πούμε, τώρα δηλαδή μια επιχείρηση να μην πληρώσει το νεράκι που μπορεί και το χρησιμοποιεί και το. Στον πελάτη του. Πώς θα γίνει, πρέπει να το πληρώσει. Και όχι μόνο η επιχειρηματίας, αλλά και το κάθε σπιτάκι. Θα πρέπει και το κάθε σπιτάκι, εγώ δεν λέω να πληρώνει όσο ο επιχειρηματίας, αλλά και το σπίτι του κάθε νοικοκυριό θα πρέπει να πληρώσει.
0: Και ξέρετε ότι είναι πολλά τα περιστατικά λάθρο υδροληψία στο νησί, κοινό κλέψιμου νερού, που έχει εντοπίσει η ΔΕΗ.
1: Υπάρχουν λοιπόν. Μπράβο.
0: Όσα έχει
1: υπάρχουν
0: εντοπίσει.
1: Λοιπόν, υπάρχουν ακριβώς. Εγώ θα σας πω ένα περιστατικό που μου συνέβη εδώ στην κοινότητα τη δικιά μας.
0: Στην περιοχή του Πλάνου.
1: Ναι. Στον Πλάνο. Σε ένα σημείο ανοίξαμε και κάναμε μια καινούργια γραμμή που είχαμε πρόβλημα συνεχώς.
0: Ναι.
1: Από την ώρα που αυτή η γραμμή ανοίχθηκε,
0: ναι,
1: όλοι είχαν νερό. Είναι τυχαίο.
0: Καθόλου.
1: Έτσι πλέον. Κάπως έτσι γίνεται λοιπόν σε όλη τη ζάκη του.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Άρα λοιπόν χρειάζονται λοιπόν έργα και όχι λόγια, και έργα σοβαρά. Έτσι, διότι έχουν σπάσει οι παροχές, κλέβουν, κάνουν, ράνουν. Δεν με οδηγεί πουθενά λοιπόν έτσι. Χρειάζεται σοβαρή δουλειά. Και είναι μια ΔΕΗΑ πραγματικά πάρα πολύ σοβαρή αυτή τη στιγμή που δεν την έχουμε ξαναδεί και έχει κάνει έργο.
0: Πάμε λιγάκι και στα της καθαριότητας. Η αποκομιδή στην περιοχή γίνεται από το Δήμο.
1: Από το Δήμο.
0: Και όχι από την ιδιότητα που αναλάβει την αποκομιδή στο νησί.
1: Ο αντιδήμαρχος είναι και ο αδερφός μου.
0: Ναι, ο κύριος Νίκος Γιακουμέλος. Καλημέρα, ακούει τον κύριο Γιακουμέλο.
1: Ναι, να το γνωρίζετε.
0: Εσείς τι λέτε τόσα χρόνια στο Κουρμπέτι.
1: Όχι όμως ότι είναι ο αδερφός μου, αλλά επειδή ξέρω τον αδερφό μου, ξέρω την οικογένειά μου, ο κόσμος μας ξέρει πραγματικά ότι είμαστε μια οικογένεια νοικοκυρέη που έχει δώσει μάχη μέρα και νύχτα, μέρα και νύχτα, και λέω πραγματικά, αν δεν ήταν, τι θα είχε συμβεί. 4 η ώρα το πρωί να το ξυπνάνε, 3 η ώρα το πρωί να το ξυπνάνε.
0: Για ποιον λόγο?
1: Για αρρώστησε ο ένας, δεν πάει ο ένας, δεν πάει ο άλλος.
0: Μιλάτε και για εργαζόμενους Ρωμά στην καθαριότητα, για να πούμε τα
1: μπράβο,
0: πράγματα.
1: Μπράβο, και ναι, καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα. Δεν γίνεται λοιπόν. Εγώ είμαι υποστηρικτής του ιδιώτη.
0: Α, μάλιστα.
1: Και πιστεύω λοιπόν στον ιδιώτη. Και μόνο έτσι θα καθαρίσει το νησί, διότι πληρώνει ο κάτοικος, αλλά πιστεύω ότι θα πάρει αυτό που πληρώνει.
0: Ναι, αλλά μέχρι στιγμής ο ιδιώτης δεν ακολουθεί τα της σύμβασης, έχει περιοριστεί στα του Δήμου, στα της Δημοτικής Ανότητας Ακινθίων και στα της Δημοτικής Ανότητας Λαγανά και ούτε.
1: Θα σας πω και γι' αυτό. Ανέλαβε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα φουλ του καλοκαιριού. Οι εργαζόμενοι, όπως και εμείς, αντιμετωπίζουμε μεγάλο τεράστιο πρόβλημα.
0: Ποιοι εργαζόμενοι?
1: Ναι, από τους εργαζόμενους που δεν υπάρχουν. Το ίδιο πρόβλημα και χειρότερα. Γιατί μην νομίζετε ότι εύκολα πάει κανείς, ας πούμε, στην αποκομιδή.
0: Είτε στο ιδιώτη είτε στο Δήμο. Γιατί και ο ιδιώτης είμαι σε θέση να ξέρω ότι έχει άτομα νεαρής ηλικίας, για παράδειγμα από τον Μπαγκλαντές. Ισχύει.
1: Εντάξει, όμως δεν τους είχε. Προσπάθησε. Δηλαδή, γιατί πέρασε πάρα πολύ χρόνος μέχρι να αναλάβει την καθαριότητα και καταλαβαίνετε ότι υπήρχε πρόβλημα, έτσι. Δεν ήταν τόσο εύκολο. Εάν δεν το γνώριζε από την αρχή τη σεζόν για να μπορέσει να έχει προσλάβει το προσωπικό που του χρειάζεται, καταλαβαίνετε ότι δημιουργήθηκε σε αυτόν ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Ακριβώς, γιατί έχει και τη διαχείριση των προβλημάτων στη θέση Λίβας, στην Ορεινή Ζάκη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και άλλες εργοναβίες στο νησί.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι του χρόνου θα είναι πολύ πιο έτοιμος και θα έχουμε πολύ καλύτερη αποκομιδή.
0: Φέτος πώς ήταν η κατάσταση στον πλάνο σε σχέση με τα
1: προβλήματα? Στον πλάνο, εγώ δεν είχα πρόβλημα. Δεν είχα πρόβλημα ούτε και επί Δημαρχία Σαρετάκη.
0: Ναι.
1: Γιατί μου αρέσει να είμαι.
0: Σας τιμά που το λέτε.
1: Ναι. Όχι, εγώ μου αρέσει τιμώ τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ήταν κοντά μου, ήταν δίπλα μου. Βέβαια εγώ δεν σταύρωσα τα χέρια ποτέ, ήμουνα μέρα και νύχτα και συνεχίζω να είμαι μέχρι όσο ο Θεός θα με έχει καλά, θα είμαι από πάνω. Μέρα και νύχτα, διότι όταν σταυρώσει κανείς τα χέρια, δεν γίνεται τίποτα. Μια παροιμία λέει, σε βοηθά, αλλά κούνα και τα χέρια σου.
0: Ναι, στην Αθήνα και λοιπόν, χειρακίνη που λένε και οι σοφοί.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, έτσι.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Έτσι ακριβώς λοιπόν πρέπει να... Ήμουν λοιπόν ευχαριστημένος, ήμουν και είμαι.
0: Μάλιστα.
1: Το μόνο που χρειάζεται,
0: ναι,
1: το μόνο που χρειάζεται είναι ότι θα πρέπει να το καταλάβει ο Δήμος.
0: Ότι...
1: όχι μόνο τώρα η σημερινή δημοτική αρχή, που τώρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε λίγο έναν άνθρωπο που παίζει καθαριότητα. Εμείς εδώ στο Τσιλιβί έχουμε πάντα όλο το χρόνο ένα δικό μας επιχειρηματίες.
0: Παίζει καθαριότητα, ένα δικό...
1: Ναι, ναι, παίζει καθαριότητα.
0: Πόσα άτομα? Δικό μας.
1: Ένα δικό μας και ένα του Δήμου.
0: Πολύ λίγα άτομα. Για μια τουριστική περιοχή όπως αυτή το Τσιλιβί.
1: Μπράβο. Γι' αυτό ακριβώς το καταλαβαίνετε. Αν είναι δυνατόν, εγώ λέω, μια επιχείρηση έχει κανείς, ένα μαγαζί μπροστά,
0: ακριβώς,
1: μπροστά στο δρόμο, και ένα άτομο δεν του φτάνει.
0: Σε καμία περίπτωση. Πόσο μάλλον σε μια ολόκληρη περιοχή τουριστική.
1: Μια ολόκληρη περιοχή που έχει καλαθάκια, που έχει δρόμους, που έχει πεζοδρόμια, που έχει χόρτα, που έχει τούτο, που έχει εκείνο.
0: Ακριβώς.
1: Παραλίες, κακό, λιμάνι γύρω-γύρω, τη Βαρδιόλα που έχουμε, που πηγαίνει κόσμος. Δηλαδή σε χίλια πάρκιν που το βράδυ καταλαβαίνετε κόσμος πολλής γύρω-γύρω. Πού να προλάβουν αυτοί οι άνθρωποι. Είμαστε λοιπόν...
0: Παρεπιπτόντως εδώ, γιατί έχω δεχτεί και μια άλλη καταγγελία. Καλά κρατεί το σκουπιδαριό, επιτρέψτε μου την έκφραση, στο πλάτωμα του Ναυαγίου. Θα επανέλθουμε με την πρώτη ευκαιρία να πούμε περισσότερα. Στο πλάτωμα του Ναυαγίου, και υπάρχει και αποδεκτικό υλικό.
1: Εκεί λοιπόν είναι πάρα πολύ λυπηρό πραγματικά.
0: Και ένα τηλεφώνημα δεχτήκαμε, συγχωρείτε που σας διακόπτω, ότι κάθε απορριμμάτων, ναι, στην πόλη είναι βρώμικη και δεν είστε αρμόδιος να απαντήσετε. Κλείνει η παρένθεση, συνεχίστε. Παρά την δέσμευση του ιδιότητα, ότι θα πλένει και τους κάδους.
1: Είναι λυπηρό.
0: Το έχω προσέξει προσωπικά δηλαδή.
1: Κύριε Μέγκα, εμείς εδώ στο Τσιλιβί, για να το ξέρω, για να το ακούσουν όλοι, έχουμε 10 δημόσιες τουαλέτες. Δικές μας τουαλέτες.
0: 10 δημόσιες τουαλέτες. Ολόκληρη πόλη, αυτή τη Ζακύνθου δεν έχει ούτε μία.
1: Σε όλο το μήκος της παραλίας. Και τώρα και χτες μου φέρανε και άλλες δύο αμαία που τις πήγαμε στην πλατεία στο Μάγκο.
0: Μάλιστα.
1: Που και εκεί, αν και έχουμε κοντά εκεί λίγο πιο πέρα, και αυτές ας πούμε θα λύσουν ένα πρόβλημα.
0: Η αλήθεια είναι ότι το Τσιλιβί και γενικότερα η περιοχή του Πλάνου είναι καθαρή τα τελευταία πολλά χρόνια. Δηλαδή ξεχωρίζει σε σχέση με την καθαριότητα και σε σχέση με άλλες περιοχές του νησιού.
1: Έχουμε περάσει
0: είναι,
1: και το
0: είναι
1: μήνυμα,
0: κοινό μυστικό αυτό.
1: Έχουμε περάσει και το
0: από
1: μήνυμα.
0: Την εποχή που ζει, και αν θυμάμαι καλά.
1: Ακριβώς,
0: και άδικο,
1: και από τους προέδρους τους προηγούμενους, έτσι.
0: Ναι.
1: Για να μην τους αδικούμε,
0: ακριβώς,
1: έτσι ήταν πάντα νοικοκυραίοι, αλλά είμαστε και οι επιχειρηματίες.
0: Από την εποχή
1: κοντά
0: του τότε Δήμου Αρκαδίων, με Δήμαρχο το Στέλιο Ποζίκη, γιατί να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Μα πρέπει να τα λέμε. Πρέπει να τα λέμε. Έχει να γίνει έργο στο Τσιλιβί από εν καιρό τότε Μιλωνά.
0: Το αείμνηστο.
1: Του αείμνηστου
0: Μιλωνά,
1: του αείμνηστου, θυμίστε μου, του Δρογκίτη.
0: Μάκη Δρογκίτη. Έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.
1: Που έγινε αυτό το τεράστιο έργο με τον περιφερειακό δρόμο, που έγινε τεράστια προβλήματα, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά. Και επί Μποζίκη που είδαμε, που γινήκανε πεζοδρόμια, που γινήκανε δρόμια, και επί Μιλωνά βέβαια.
0: Ναι.
1: Φώτα στο δρόμο, παραδοσιακός φωτισμός. Έγιναν πράγματα. Έκτοτε από και μετά δεν έχει πέσει καρφίτσα σε μια τουριστική περιοχή όπως είναι το Τσιλιβί. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν να μην έχουν ολοκληρωθεί τα πεζοδρόμια, να μην έχει ολοκληρωθεί ένα μέρος στην κεντρική παραλία του Τσιλιβί, που είναι από το Χαντάρι μέχρι την παραλία του Τσιλιβί, που είναι αυτός ο δρόμος, ο μονόδρομος, σαν πεζόδρομος το βράδυ που γίνεται, να πούμε, λες και είναι στο Μοναστηράκι, η κίνηση και το... αυτό το ωραίο πράγμα, έτσι, είναι πράγματα τα οποία δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Για ποιους χτυπάει καμπάνα, κύριε Γιακουμέλο?
1: Χτυπάει καμπάνα για την σημερινή δημοτική αρχή. Δεν ούτε
0: για τη σημερινή δημοτική πράγμα αρχή.
1: Εννοείται, γιατί...
0: Γιατί νόμιζα ότι είναι για την προηγούμενη δημοτική αρχή, Αρετάκη, και πιο πριν,
1: Κολοκοτσά και τα λοιπά. Ναι, ναι, δεν έγιναν τίποτε όσον αφορά τα έργα. Δεν έγινε τίποτε. Εντάξει, είχαμε μια καθαριότητα, μια σχετική καθαριότητα. Είχαμε το να παίρνουμε τα λύματα κτλ. Δεν είχαμε τίποτα το ουσιαστικό όμως.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Δεν είχαμε τίποτα το ουσιαστικό.
0: Αν κατάλαβα, ασκείτε κριτική και στην τωρινή δημοτική αρχή, αν κατάλαβα καλά.
1: Κοιτάξτε, πάντα θα ασκούμε. Δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Δεν έχει σημασία αν κατέβηκα με την νης δημοτική αρχή.
0: Εντάξει.
1: Εγώ ήμουν και είμαι φίλος με όλους. Τα έχω καλά με όλους. Αλλά θα πρέπει να ξέρουν και ο Δήμαρχος και η, ακριβώς, και η οποιαδήποτε δημοτική αρχή ότι πρέπει να γίνονται έργα.
0: Πού τελειώνει η περίοδο χάρτος και πού αρχίζουν οι ευθύνες τους.
1: Μπράβο, ότι πρέπει να υπάρχει καθαριότητα. Δεν γίνεται να έχουμε τόσο κόσμο, εκατομμύρια τουρίστες και να είναι τα σκουπίδια στα χαντάκια. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Αυτό είναι.
0: Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με την κακή νοοτροπία των πολιτών του νησιού ή των κατοίκων του νησιού.
1: Εννοείται. Με τον αντιδήμαρχο αδερφό μου, λοιπόν, τα λέω λοιπόν ότι και τώρα θα βγάλει ένα φεγγολά και τα λοιπά που θα πάει πόρτα-πόρτα, το οποίο το έχω διαβάσει, είναι πάρα πολύ καλό. Το οποίο θα πάει πόρτα-πόρτα σπίτι να το διαβάσει ο κόσμος.
0: Και τι θα λέει, Νολίγη.
1: Θα το δείτε.
0: Για γέλια και για κλάματα είναι η κατάσταση.
1: Και από εκεί και μετά θα δείτε πραγματικά ότι θα πέφτουν πρόστιμα. Γιατί μόνο με πρόστιμα μπορεί να καταλάβει ο Έλληνας και όχι μόνο.
0: Κύριε Γιακουμέλο, επειδή πρέπει να κλείσουμε, μια τελευταία ενημέρωση για την τουριστική κίνηση στο Τσιλιβί, μιας και τελειώνει σιγά σιγά η τουριστική σεζόν. Αν και έχουμε επισκέπτες στο νησί μέχρι και τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Εγώ λοιπόν θα σας πω λοιπόν, κύριε Νέγκα.
0: Γιατί είναι μια τουριστικά ανεχόμενη περιοχή.
1: Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι πρέπει να προσεχθεί η περιοχή του Τσιλιβί, αλλά και όχι μόνο, και όλες οι περιοχές, οι τουριστικές περιοχές. Αλλά εγώ μιλάω για τη δική μου σαν τοπικός πρόεδρος. Μια περιοχή που ανοίγει και κλείνει τη σεζόν.
0: Ναι.
1: Έχω γίνει κατανοητός, το καταλαβαίνετε λοιπόν, και πάρα πολύ καλό κόσμο. Ποιοτικά ο κόσμος του Τσιλιβί είναι, χωρίς να θέλω να προσβάλλω και να μειώσω τίποτα και κανέναν, σας μιλώ ειλικρινά, είναι οικογένειες. Δεν λέω ότι είναι
0: ενδεχομένως το λέτε και σε αντιπαράθεση με τον Λαγανά.
1: Εγώ δεν θέλω να μειώσω καμία περιοχή. Δεν θέλω να μειώσω καμία περιοχή. Όμως είναι ανθρώποι οικογενειάρχης, βλέπετε, ας πούμε, ξέρω εγώ, έρχονται νέα παιδιά, ζευγάρια, νέα παιδιά, τα οποία είναι κύριοι. Κύριοι, ειλικρινά σας μιλάω. Δηλαδή, λέω μπράβο, συγχαρητήρια που υπάρχουν τόσο πολύ καλοί.
0: Χθες που μιλούσαμε για να προγραμματίσουμε τη συνέντευξη, μου είπατε για πληρότητα 100% ισχύει.
1: Αυτή τη στιγμή τα ξενοδοχεία του Τσιλιβί. 100%. 95%.
0: Τότε τι παραπονούνται συνέχεια οι επιχειρηματίες? Αυξημένη κίνηση μεν, μειωμένα τα έσοδα δε. Εντάξει.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα πω και κάτι άλλο. Επειδή έχω μάθει στη ζωή μου να κοιτάζω το Θεό ψηλά και εγώ και η οικογένειά μου και να μην ξεχνάω από πού ξεκινήσαμε, πρέπει να λέμε και δόξα τω Θεώ.
0: Καμιά
1: φορά. Ορισμένοι δεν έχουν ξεχάσει, φαίνεται,
0: από πού
1: έχουν ξεκινήσει.
0: Και
1: όλο, πέστε μου ειλικρινά, γιατί είστε δακηθινός, πότε ακούσατε ότι πήγανε καλά? Πέστε μου μια σεζόν.
0: Σπάνια. Ναι.
1: Κάθε χρόνο λέει πέρυσι ήταν καλύτερα. Κάθε χρόνο πέρυσι ήταν καλύτερα.
0: Η αυξημένη κίνηση μένει, μειωμένα τα έσοδα δε. Αυτό λοιπόν ακούμε συνέχεια.
1: Μπράβο. Σας λέω λοιπόν ότι έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Εγώ κινούμαι μέχρι αργά το βράδυ παντού σε όλες επιχειρήσεις.
0: Αλλιώς πώς εξηγείται η συνεχόμενη ανοικοδόμηση?
1: Μπράβο. Ακριβώς. Εγώ σας λέω λοιπόν ένα πράγμα. Εάν δεν πάνε καλά, θα την κλείσουν την επιχείρησή τους. Όμως αυτοί που είναι σωστοί επαγγελματίες, σωστοί επιχειρηματίες, πάνε πάρα πολύ καλά.
0: Και όχι ψηλή.
1: Γιατί ορισμένες επιχειρήσεις και ορισμένα εστιατόρια είναι με ουρά ο κόσμος. Με ουρά, ό,τι σας λέω, με ουρά περιμένουν.
0: Τυχαίο.
1: Περιμένουν να διάσει τραπέζι για να μπορέσουν. Υπάρχουν εστιατόρια στο Τσιλιβί που περιμένουν να βιάσει ένα τραπέζι.
0: Γιατί πουλάνε ποιότητα, προφανώς.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, πουλάνε και ποιότητα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: κύριε Γιακουμέλο, μιλάμε αρκετή ώρα.
1: Καλά.
0: Είχαμε καιρό να τα πούμε. Τα είπαμε όλα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Όχι. Να είστε καλά. Πάντα στη διάθεσή σας, όποτε ανά πάσα ώρα και στιγμή.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι σηκώνετε το τηλέφωνο με τη μία και πάντα τα αποκρίνεστε. Αυτό πρέπει να το καταλογίσουμε στα θετικά σας.
1: Να είστε καλά.
0: Διονύσης Γιακουμέλος, πρόεδρος Πλάνων.

Δίκιο έχει ο Ρέμος. Μα δεν τελειώσαμε. Το χρόνο απλά παγώσαμε. Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ πάμε μαζί και μη φοβάσαι, λέει ένα άλλο τραγούδι. Δεν το λέω τυχαία. Τέλος πάντων, ναι, πάμε και στο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Νομού Ζακνίνθου Πολάρη. Όπου την 5η 10 Σεπτεμβρίου η Γενική Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου Στεφανοπούλου Ιωάννα μαζί με τον δεύτερο Αντιπρόεδρο του Σωματείου Κολεύρη Παναγιώτη, τον αναπληρωματικό Γραμματέα Κεφαλινό Νικόλαο, συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Αναστάσιο Πλέσα. Συνάντηση λοιπόν αντιπροσωπεία του Σωματείου Υποπολάρη με τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Αναστάσιο Πλέσα. Σκοπός της συνάντησης σύμφωνα με το Σωματείο Υποπολάρη ήταν η παραχώρηση χώρου για τη δημιουργία προσβάσιμης παιδικής χαράς και βελτίωση της προσβασιμότητας στην οδό Κωνσταντίνου Λομβάρδου, την Παραλιακή Οδό. Ποιες παιδικές χαρές, μόνο παιδικές λύπες έχουμε στη Ζάκυνθο πλην αλλαγής των εξαιρέσεων. Και στον χώρο του Λιμενικού Ταμείου που δεν υπάρχει πια καμία παιδική χαρά ή μόνο μία, αν θυμάμαι καλά, εκεί στην πλατεία των Δρέντρων του Άμμου. Άλλο χάλι από εκεί. Συγκεκριμένα αναφέρει το Σωματείο ζήτησε από τον κύριο Πλέσα, τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, να εξεταστεί η δυνατότητα παραχώρησης προς το Δήμο του χώρου που λειτουργούσε η πρώην παιδική χαρά, τώρα έχει γίνει ίσωμα, όπισθεν του κινηματογράφου Φόσκολος, δηλαδή του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ζακύνθου, με σκοπό τη δημιουργία από το Δήμο Ζακύνθου της πρώτης πλήρως προσβάσιμης και συμπεριληπτικής παιδικής χαράς στη Ζάκυνθο. Συμπεριληπτική. Η λέξη ενσυναίσθηση και συμπερίληψη παίζουν πολύ τώρα τελευταία. Επίσης, το Σωματείο Υποπολάρη κατέθεσε τις προτάσεις του για ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας κατά μήκος της οδού Κωνσταντίνου Λομβάρδου της Παραλιακής, με την κατασκευή, λέει, κατάλληλων ραμπών στα πεζοδρόμια, την αποκατάσταση των σημείων με υψομετρικές διαφορές, την τοποθέτηση οδηγών όδευσης τυφλών, που μπορούν να καταλήγουν και πάνω σε κολόνες, λέμε εμείς τώρα, όπου είναι τεχνικά εφικτό κάτι τέτοιο, καθώς και την προστασία των ραμπών και των προσβάσιμων διαδρομών και θέσεων στάθμευσης αμαία από παράνομη στάθμευση ή κατάληψη. Υπάρχουν και αυτοί που κάνουν κάτι τέτοιο. Η συνάντηση, λέει, ολοκληρώθηκε με την κατάθεση των ετοιμάτων του Σωματείου Υποπολάρη στον κύριο Πλέσα και Γράφος. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Υποπολάρη, Μάριο Μπενίση, για αυτό το θέμα και όχι μόνο, αλλά και με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, Αναστάσιο Πλέσα, για αυτό το θέμα και όχι μόνο.

Σου είπα όχι άλλο Βανδύ, Δέσποινα, όχι Γιάννη Βαρδύ, Νταλάρα και Αλεξίου. Πόσες φορές το έχω πει, αστείευομαι. Πάμε σε μια ανακοίνωση από την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Είναι μια ανακοίνωση για στήριξη στην πανδημοσιοπαλληλική στάση εργασίας της ΑΔΔΗ. Η Ομοσπονδία λοιπόν Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας στηρίζει, όπως αναφέρει, την πανδημοσιοπαλληλική στάση εργασίας της ΑΔΔΗ αύριο Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 του ωραρίου και καλεί τους νοσοκομειακούς γιατρούς να συμμετέχουν μαζικά στη συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα, τουλάχιστον όσοι βρίσκονται στην Αθήνα. Η προωθούμενη, όπως αναφέρει, συνταγματική αναθεώρηση με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την άρση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, άρα θέτει το θέμα της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο, αποτελεί σοβαρή επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα και στη δυνατότητα των εργαζομένων να υπερασπίζονται το δημόσιο συμφέρον χωρίς το φόβο της απόλυσης. Η μονιμότητα των εργαζόμενων στο δημόσιο δεν είναι προνόμιο, είναι εγγύηση για τη σταθερότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στο λαό και την ανεπόδιστη άσκηση των καθηκόντων των εργαζόμενων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Για τους νοσοκομειακούς γιατρούς, το ζήτημα είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ίδια την υπεράσπιση της υγείας του λαού. Χρόνια τώρα, αναφέρει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, οι κυβερνήσεις προωθούν την υποστελέχωση, την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, τις μετακινήσεις και τα εντέλεστε στο νοσοκομείο Ζακύνθου, να δείτε, την επέκταση της λειτουργίας του συστήματος υγείας με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, αλλά και την είσοδο ιδιωτών στο δημόσιο σύστημα υγείας, ενώ ταυτόχρονα χιλιάδες οργανικές θέσεις ειδικευμένων γιατρών παραμένουν κενές σε συνθήκες εργασίας που επιδεινώνονται και η υπερεφημέρευση έχει γίνει κανονικότητα. Η προωθούμενη άρση της μονιμότητας αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του δημοσίου συστήματος υγείας με συνέπειες όχι μόνο για τους υγειονομικούς αλλά και στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας με άμεσο αντίκτυπο, δηλαδή στον ίδιο τον ασθενή, επισημαίνει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Αναφέρει ότι αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη μετατροπή του γιατρού, του νοσηλευτή, του κάθε υγειονομικού από εργαζόμενο με κατοχυρωμένα δικαιώματα σε εργαζόμενο που θα εξαρτάται ακόμη περισσότερο από τη διοίκηση και την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική. Δεν θα επιτρέψουμε, αναφέρει η Ομοσπονδία, τα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας να μετατραπούν σε χώρους εργασιακής ανασφάλειας, εκβιασμών και παλατιακών σχέσεων. Η υπεράσπιση της μονιμότητας είναι υπόθεση όλων των εργαζόμενων. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας καλεί τις Ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών και όλους τους νοσοκομειακούς γιατρούς να πάρουν μαζικά μέρος στη στάση εργασίας και στη συγκέντρωση της ΑΔΔΗ αύριο Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα, ενώ θα υπάρξει στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου. Και να πούμε εδώ ότι, όπως έχουμε ενημερωθεί, στηρίζει και συμμετέχει στην εν λόγω κινητοποίηση και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου. Περισσότερα για το θέμα αυτό και όχι μόνο, με την πρώτη ευκαιρία, με τον πρόεδρο του συνδικαλιστικού οργάνου, Έμιλιο Μπάστα.

Μαζό, ε. Γιώργος Μαζουνάκης. Πάει κι αυτός. Στη γειτονιά του Αγγέλου. Έφυγε άδικα και προώρα από τη ζωή. Ας είναι καλά. Οι τσαρλατάνοι, αυτό εννοώ, και κομπογιανίτες, γιατροί στον χώρο της υγείας. Ή που παριστάνουν τους γιατρούς και τις γιατρίνες. Και που υπόσχονται θεραπείες και επικαλούνται θεωρίες αντιεπιστημονικές, παράνομες και παρασυστικές για την τσέπη τους φυσικά, που και καλά και νεκρούς ανασταίνουν ενώ κάνουν το αντίθετο. Λοιπόν, πάμε λιγάκι στο αστυνομικό δελτίο και να κλείσουμε εν συντομία με αυτό. Συνελήφθη από γευματινές ώρες το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο καταστάρι Ζακύνθο από αστυνομικούς του ΑΤΑ Φαλικών 48χρονος άλλο δαπός αλβανικής υπηκότητας, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο γιοταχή υπό την επίρρεια μέθης, ενώ επιπλέον στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης. Πολύ καλά, και όπως μάθαμε είχε και μεγάλη μέθη, όχι μικρή. Στο 48χρονο, βάσει του νέου αυστηροποιημένου ΚΟΚ, προβλέπεται επιβολή προστίμου 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 180 μέρες. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Ζακύνθου. Επίσης, συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, στο Λαγανά Ζακύνθου, 38χρονος Έλληνας, προσωρινά κάτοικος της συγκεκριμένης περιοχής, δηλαδή του Λαγανά, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, διότι διαπιστώθηκε να κατέχει στην ουσία του 7 σπρέι πιπεριού, όχι για να τα βάλει στο φαγητό, αλλά προφανώς για άλλο λόγο. Κατά τα άλλα, όπως αναφέρει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων, 316 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 63η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνου στα νησιά του Ιωνίου. Και εδώ δεν είναι και λίγοι αυτοί που συνεχίζουν να μην φοράνε κράνος ενώ οδηγούν δίκυκλα οχήματα. Δίκυκλα, μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, όλα αυτά. Κατά τα άλλα, συνεδρίαζε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί διαζώσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, πρώην Ομαρχία, με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Από ό,τι βλέπω εδώ, 16 τον αριθμό. Είχε καιρό να συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, ένεκα και του καλοκαιριού και της τουριστικής περίοδου, καταλαβαίνετε τώρα. Όλοι και όλα πάνε διακοπές. Όχι όλοι και όλα, λέμε τώρα. Αυτά για σήμερα, 12 και 58 πρώτα λεπτά. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της R3, των 102,FM, με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Στις δύο σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα, με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και τη ραδιοεφημερίδα. Και στις 3 σύνδεση με το μουσικό ραδιόφωνο Ράδιο Κόσμος μέχρι και αύριο το πρωί στις 8, όπου παίρνει τη σκητάλη η Άννα Καποδίστρια με μουσικές επιλογές. Έτσι δεν είναι? 9 με 11 ο Ανδρέας Παπαδημητρίου και αφεντιά μου αύριο για μία ώρα 11 με 12. Ακολουθεί, τι ακολουθεί? Συνέντευξη τύπου, όχι τώρα, σε μερικές ώρες 3 και 4 στα γραφεία της Δύναμης Ελπίδας για τα γνωστά και χιλιοεπομένα θέματα. Τον έργο ίδρυψη στο νησί. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Για να δούμε τι θα δούμε, για να δούμε τι ακριβώς θα ακούσουμε. Περισσότερα αύριο. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Προσοχή στους δρόμοι του νησιού, ο Θεός να τους κάνει. Φθινόπωρο λοιπόν το σκηνικό. Καλό φθινόπωρο να σας πούμε, όσον ούπε και καλό χειμώνα. Αρκεί να φύγει ο χειμώνας από τις καρδιές μας και να έρθει η άνοιξη, λέμε τώρα. Λοιπόν. Πάμε σε σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να ακούσετε σε επανάληψη τις ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου και σήμερα από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ από τις συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM και από το διαδίκτυο από το erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Γεια και χαρά!

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μάρθα Τσιανάκα, στη στήριξη στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου και στην στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε 18χρονη από τα Χανιά για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκάλεσε στο βρέφος της και νοσηλεύεται στη ΜΕΦ του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφου, στο οποίο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλινής. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα ανακριτή. Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε κρατούμενους στις φυλακές του Δομοκού. 5 εκ των εμπλεκομένων οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση γύρω από τα μέτρα και τα προγράμματα που προωθούνται για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Πέρα από τα κεντρικά μέτρα και προγράμματα που εφαρμόζονται, όπως για παράδειγμα το επιδόμα γέννησης και παιδιού, vouchers βρέφων υπηκών σταθμών, μειώσεις φόρων για οικογένειες και προγράμματα κοινωνικής στέγασης για ζευγάρια και νέους, υπάρχουν και οι κατατόπους πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται από δήμους που αντιμετωπίζουν σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και βλέπουν την περιοχή τους να ερημώνεται σταδιακά. Μιλάμε για το εφάπαξ επίδομα γέννησης παιδιού που δίνεται σε γονείς σε κάποιες περιοχές. Για παράδειγμα, τα χρήματα αυτά δίνονται σε δήμους της Κοζάνης, όπως το Βελβεντό και τα Σέρβια. Και να πάμε εμείς ευθύς αμέσως στην Δέσποινα Μαραντίδου από την ΕΡΤ Κοζάνης. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι το δημογραφικό είναι το μεγάλο αγκάθι στην χώρα, αλλά και στην Δυτική Μακεδονία και σύμφωνα και με τα στοιχεία. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι συρρυκνώνται τα σχολεία. Οι Δήμοι προσπαθούν, αναζητούν τρόπους να στηρίξουν τις νέες οικογένειες και να δημιουργήσουν κίνητρα παραμονής των νέων στον τόπο τους. Στο Δήμο Σερβίων έχουν θεσπίσει οικονομικά κίνητρα για νεόνυφα ζευγάρια και οικογένειες με νεογέννητα. Mm-hmm. Ενώ στο Δήμο Βελβεντού προβλέπεται φάπαξ βοήθημα 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Να πω βέβαια, Βίκυ, ότι στα Σέρβια ήταν ο πρώτος Δήμος που ξεκίνησε χρησιμοποιώντας τα έσοδα από την ξυλία στην περιοχή της Ελλάδας, όπου εκεί στο ένα και μοναδικό παιδί που γεννήθηκε το τελευταίο διάστημα δόθηκε το ποσό 10.000 ευρώ, 1.000 ευρώ δηλαδή κάθε μήνα. Ενώ μέχρι τώρα 20 ζευγάρια νεόνυφα ή νεογέννητα έχουν πάρει τα 5.000, δηλαδή κοντά στα 80.000 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, οι προσπάθειες που γίνονται και από το Δήμο Βελβεντού, που με ομόφωνη απόφαση δίδεται πλέον χωρίς εισοδηματικά κριτήρια το ποσό των 3.000 ευρώ, με λεπτομέρειες τις οποίες θα τις δούνε στα επόμενα συμβούλια, προσπαθούν και άλλοι Δήμοι. Αυτό όμως δεν μπορεί να σώσει, να αντιμετωπίσει δηλαδή μόνο με αυτά τα βοηθήματα να μείνουν οι οικογένειες στην περιοχή, καθώς δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, mm-hmm. πρόσβαση σε υπηρεσίες, σχολεία και όλα αυτά. Πρέπει να μείνουν οι νέοι και αυτό είναι νομίζω το μεγάλο στοίχημα για την περιοχή.
0: Έτσι ακριβώς, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε εμείς τώρα ευθύς αμέσως στον Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, τον κύριο Βίρον Κοντζαμάνη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κοντζαμάνη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι και εσάς, ακροατές και κρατήρια σας.
0: Ακούσατε την συνάδελφο. Δίνονται κάποια χρήματα από τους Δήμους, γίνονται κάποιες προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπίσουν το σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα που σε πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα. Ωστόσο, όμως, βλέπουμε ότι δεν αλλάζει αλλάζει ιδιαίτερα κάτι, έτσι δεν είναι? Τι άλλο πρέπει να γίνει για αυτές τις περιπτώσεις?
2: Για να πάμε σε δήμων, γιατί σε εθνικό επίπεδο τα πράγματα είναι γνωστά. Δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο και σε χαμηλότερο επίπεδο της περιφέρειας και των δήμων δημοτικών ενωτήτων. Για να σου πω, πολύ σύντομα να σα πω, η Δυτική Μακεδονία, μισή περιοχέ, δηλαδή και οι Δήμο Ιωαννίνων, με συγχωρείτε, ο Νομό Περιφερειακών Δήμων Ιωαννίνων, Περιφερειακότητα Κοζάνη και Περιφερειακών Γραβενών, είναι σε ακραία κατάσταση και ακολουθούν μετά από δίπλα διπλανή δήμη. Οι διπλανέ περιοχέ ενώτε που είμαστε σε ακραία κατάσταση. Τι σημαίνει ακραία κατάσταση? Σημαίνει ότι έχετε σχεδόν το διπλάσιο και παραπάνω αριθμό θανάτων από τι γεννήσει κάθε χρονιά. Εντάξει, και στις δημοτικές ενότητες ακόμα αρχίζουν και γίνονται 3-4 θάνατοι, 5 θάνατοι αναγέννηση. Πάμε. Γιατί γίνεται αυτή η υπόθεση? Έχετε πάρα πολύ γερασμένους πληθυσμούς σε αυτές τις περιοχές που έχετε αυτό το θέμα. Έχετε πάρα πολύ γερασμένους πληθυσμούς και πολύ λίγους νέους. Δεν είναι ότι στις περιοχές που είστε κάνουν πολύ λιγότερα παιδιά από ό,τι κάνουν αλλού. Εντάξει, πάμε. Mm-hmm. Μπορεί να κάνουν λίγο λιγότερα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι δεν υπάρχουν νέοι. Ωραία. Επομένως, τα μέτρα αυτά τα οποία πρέπει να δίνουν θετικά μεν είναι, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν ίσως την κατάσταση. Το πρόβλημά σας είναι να συγκρατήσετε τους νέους που είναι στον τόπο αυτό πέρα και να προσελκύσετε και άλλους. Αν δεν το κάνετε αυτό πέρα, δεν μπορεί να έχετε επιβράδυση της μείωσης των γεννήσεων που έχετε.
0: Μάλιστα.
2: Είναι σημαντική μείωση των γεννήσεων. Μόνο θετικά, με ένα, σας επαναλαμβάνω, δεν αλλάζει συνταρακτικά γιατί δεν έχετε νέους.
0: Οπότε θα πρέπει να προσελκυθούν οι νέοι άνθρωποι με κάποιες εργασίες που θα μπορούν να προκύψουν.
2: Επομένως, πρέπει καταρχάς τώρα, πάμε από το υλικό, πάμε στο γενικό. Καταρχάς, πρέπει να τη χώρα μας να δημιουργήσουμε ανεξαρτήτως το που βρισκόμαστε, σε ποιες περιφέρειες, ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το οποίο δεν υπάρχει. Αυτό είναι γενικό. Το οποίο έχει μια σειρά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και ταυτόχρονα σε περιφέρειες όπου είναι σαν τις δικές σας δήμους δημοτικές ενότητες που δεν υπάρχουν νέοι, πρέπει να υπάρχουν μέτρα για να συγκεντρωθούν οι υπάρχοντες και να μην φύγουν, δεν είναι καθόλου σίγουρο. Και ταυτόχρονα όσοι έχουν φύγει, ένα τμήμα αυτών που έχουν φύγει να γυρίσουν πίσω. Και ταυτόχρονα ενδεχομένως να προσεγγίσετε και άλλους από άλλες περιοχές. Αν δεν το κάνετε αυτό πέρα, τα μέτρα αυτά πέρα δεν μπορεί να λύσουν τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα με αυτήν την υπόθεση. Αν δεν γίνει και στο εθνικό επίπεδο αυτό πέρα και στο περιφερειακό επίπεδο, αν δεν υπάρχει ένα σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο θα δώσει κίνητρο σε αυτοί που υπάρχουν εκεί πέρα να μείνουν και να προσελκυθούν και άλλοι οι οποίοι έχουν φύγει και επιθυμούν να γυρίσουν τον τόπο τους.
0: Να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας, θα λέγαμε.
2: Πάμε, επομένως, πάμε στο ζήτημα. Θέσεις εργασίας σημαίνει παραγωγικές επενδύσεις, ένα. Mm-hmm. Και δεύτερον, να κλείσει το χάνδρο που υπάρχει, όχι στις παραγωγικές επενδύσεις που υπάρχει ούτως ή άλλως, στις υποδομές. Εντάξει, όλη μια σειρά δήμοι, δημοτικές ενότητες, δήμοι, στην ορεινή και μηνωνή περιφέρεια Ελλάδα, είναι σε μεγάλο έλλειμμα όσον αφορά τις υποδομές τους. Μόνο χρειάζεται αφενός μεν παραγωγικές επενδύσεις και εργασία και δουλειά, mm-hmm. και εισόδημα και ταυτόχρονα μια μεγάλη επενδύση στις υποδομές. Εντάξει. Mm-hmm. Φυσικά αυτό είναι θεωρητικό. Πρέπει να γίνει, αλλά το πώς θα γίνει, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Σας λέω ότι πώς θα πιάνει και δική κατεύθυνση πρέπει να τελειώσουν. Σε αλλαγή του κλίματος γενικά σε όλη τη χώρα, να αλλάξουμε το κλίμα για τη δημιουργία οικογένειας και παιδιού που δεν είναι θετικό. Εντάξει. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα στις περιοχές που έχουμε, οι μειωρινές και ορεινές περιοχές, κυρίως της κρατικής Ελλάδας, να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τους νέους που υπάρχουν και να προσεγγίσουμε πίσω κι άλλους. Αυτά είναι τα δύο θέματα. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί πέρα βλέπετε και κάνετε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αν είναι εύκολο, μία τελευταία ερώτηση, το οποίο έχουμε δει να συμβαίνει πλέον το τελευταίο διάστημα, καθώς έχουν αλλάξει και τα πράγματα, πλέον οι γυναίκες δεν κάνουν παιδιά ή το πρώτο τους παιδί στην ηλικία των 30-35. Πλέον βλέπουμε πολλές γυναίκες να στρέφονται στο να κάνουν το πρώτο τους παιδί μετά τα 45. Δεν παίζει ρόλο και αυτό?
2: 45, μην μου λέτε μετά 45, θα μπορεί να μου πείτε μετά 35-40 και μετά τα 45. Μετά 45,
0: με βάση τα στατιστικά τουλάχιστον που είχαμε διαβάσει σχετικά πρόσφατα, πολλές γυναίκες ουσιαστικά κάνουν το πρώτο τους παιδί με υποβοηθούμενη.
2: Δεν ισχύει αυτό που λέτε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι. Μέσος όρος ηλικίας που κάνουν γυναίκες στη χώρα μας το πρώτο παιδί είναι γύρω ανάμεσα στα 31,5, 30, λίγο λιγότερο από 32 χρόνια. Λίγο λιγότερο από 32 κατά μέσο όρο. Έτσι, ο μέσος όρος. Αυτό δεν έχει μεγάλες διακυμάνσεις στις περιφερειακές συνοδικές νόμους. Το δεύτερο. Το τρίτο, οι γεννήσεις πάνω από το 45 είναι πολύ λίγες. Το τέταρτο είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι των γυναικών πάνω από το 35, ένα τμήμα μάλλον των γυναικών πάνω από το 35, στο βαθμό που η γονιμότητα, η ικανότητα, όπως η δυνατότητα σύλληψης μετά το 35 καταραίει, εντάξει, προσφύγουν όλο και περισσότερο στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
0: Φυσικά, για την υποβοηθούμενη ουσιαστικά θα έλεγα.
2: Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, έχουμε στη χώρα μας 65.000 γεννήσεις φέτος, πέρυσι. Εντάξει, η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή δεν από την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μεγάλες εκτιμήσεις δεν υπάρχουν στοιχεία αναλυτικά, δεν είναι παραπάνω από 6.000, λιγότερο από 10% δηλαδή. Παρότι αυτό είναι μεγάλο το ποσοστό.
0: Ναι, είναι μεγάλο.
2: Είναι μεγάλο. Επομένως, αυτό είναι μια γενική τάση, όχι αύξηση μέση ηλικία στην απόκτηση των παιδιών σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, μια διαφοροποιούμαστε από τις υπόλοιπες, διαφοροποιούμαστε από άλλα, σε άλλα πράγματα, εδώ διαφοροποιούμαστε. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, έχουμε, επαναλαμβάνω, όλο και περισσότερες γυναίκες που κάνουν, αποφασίζουν να κάνουν ένα πρώτο παιδί σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία. Που σημαίνει ότι οι πιθανότητες να μπορέσουν να κάνουν, να συλλάβουν είναι όλο περιορισμένες και προσφέρουν στην απογραφημένη αναπαραγωγή. Εντάξει. Mm-hmm. Αυτό η αύξηση μέση ηλικία. Παρόλο που δεύτερο τελευταίο, η προβληματική παραγωγή, αν θέλετε να κάνετε παιδί με την προβληματική παραγωγή, δεν έχετε πιθανότητες 100%, είναι πολύ μικρές πιθανότητες. Εντάξει, το ξέρετε. Mm-hmm. Δεν είναι καινούργιο αυτό. Πέρα, δεν είστε σίγουροι δηλαδή ότι αν πείτε ότι θα κάνω παιδί 40, ότι με την προβληματική παραγωγή.
0: Όχι, απλά το ποσοστό γεννήσεων, όπως το διαβάζω και εδώ μέσα στην Ελστάτ, για μητέρες άνω των 40 ετών, υπερδιπλασιάστηκε. Ακριβώς άνω των 40, υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ 2001 και 2019.
2: Αλλά αυτό οφείλεται και σε άλλους λόγους. Οφείλεται ότι οι γυναίκες ηλικία 40 με 50, το πλήθος τους δεν μειώθηκε, ενώ σε άλλες ηλικίες μειώθηκε. Γιατί η γέννηση κάθε χρονιά είναι συνάρτηση δύο πραγμάτων. Πόσα παιδιά κάνουμε και πώς είμαστε στην ηλικία να κάνουμε παιδιά. Επομένως, στις μικρότερες ηλικίες μειώθηκε συντακτικά, γιατί το πλήθος των γυναικών σε ηλικία να κάνουν παιδιά μειώθηκε σημαντικά. Mm-hmm. Δεν μειώθηκε σημαντικά στις γυναίκες 40 με 45 ετών. Ναι. Δεν είχε το χρόνο να σου εξηγήσω, γιατί αυτές γεννήθηκαν πριν αρχίσει η μείωση των γεννήσεων. Δηλαδή, γεννήθηκαν περισσότερες πριν από το 1985.
0: Μάλιστα. Είναι μεγάλο το θέμα, κύριε Κοτζαμάνη. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν που ήσασταν μαζί μας και κρατάμε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι θα πρέπει σε περιοχές οι οποίες έχουν δημογραφικό πρόβλημα σοβαρό εδώ στην Ελλάδα, να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να προσελκύσουν νέους ανθρώπους και ένα ευνοϊκό περιβάλλον φυσικά για τις οικογένειες.
2: Όχι να προσελκύσουν, να κρατήσουν.
0: Να κρατήσουν, έτσι ακριβώς. Πρώτα να προσελκύσουν και μετά να κρατήσουν.
2: Αυτοί που έχουν μείνει δάφυγουν, γιατί έχετε δει τι γίνεται στα Γραβένα Κοζάνη.
0: Σίγουρα, γι' αυτό το είπα. Πρώτα να προσελκύσουν και μετά να κρατήσουν εκεί τους νέους ανθρώπους και τις νέες οικογένειες.
2: Να κρατήσουν και επιθυμούν να γυρίσουν στον τόπο τους. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον. Ανεξαρτήτως το που μένουμε, ώστε mm-hmm. να υπάρχει οικογένεια, τα νέα ζευγάρια να κάνουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν. Γιατί έτσι. Τα νέα ζευγάρια κάνουν ένα αριθμό παιδιών το οποίο είναι πολύ μακριά στη χώρα μας από αυτό που επιθυμούν σε σχέση με άλλες χώρες.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κοτζαμάνη. Εμείς να παραμείνουμε σε αυτό το θέμα, καθώς και θα πάμε στη Θεσπρωτεία και στο Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς τα στοιχεία για την δημογραφική πορεία της Θεσπρωτείας προκαλούν έντονο προβληματισμό. Οι γεννήσεις εκεί έχουν μειωθεί κατά 50,5% μέσα σε μόλις 15 χρόνια, Χρήστο.
3: Ναι, Βίκη, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ελστάτ, από τις 465 γεννήσεις το 2009, ο αριθμός περιορίστηκε στις 230 το 2024. Η Θεσπρωτεία βρίσκεται, Βίκη, μεταξύ των 6 περιφερειακών ενωτήτων της υπηρετικής Ελλάδας, όπου η μείωση ξεπέρασε το 50%. Αξιών αναφοράς είναι το φυσικό ισοζύγιο, το οποίο παραμένει ιδιαίτερα αρνητικό. Και τι εννοώ, το 2024 καταγράφηκαν 570 θάνατοι έναντι 230 γεννήσεων, δηλαδή σχεδόν 2,5 θάνατοι για κάθε μία γέννηση. Ιδιαίτερη έντονη ιδέα είναι και η πληθυσμιακή συρρήκνωση στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών, ενώ η γύρανση και η μείωση των νεότερων ηλικιών εντείνουν τις δημογραφικές πιώσεις. Τώρα, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν πως το δημογραφικό αποτελεί πλέον μία από τις πραγματικότητες με άμεσες συνέπειες για τα σχολεία, την αγορά εργασίας και των μέλλον βεβαίως των μικρότερων περιοχών της Θεσπρωτείας, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να αλλάξουμε όμως τώρα θέμα, Χρήστο. Έχουμε την Κόνιτσα σε επιφυλακή. Έχουμε νέες αναζωπηρώσεις στη φωτιά της Τραπεζίτσας.
3: Ναι, πλέον χάνουμε τις μέρες. Πάμε 15η προς 16η ημέρα που παραμένει ενεργό το μέτωπο της φωτιάς στην Τραπεζίτσα, με τις δυνάμεις της πυρόσβειας να συνεχίζουν κανονικά την προσπάθειά τους και τις όλες ενέργειες για την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυρκαγιά ξέσπασε, να θυμίσουμε, στις 31 Αυγούστου. Εξακολουθεί να καίει σε δύσβατα σημεία της περιοχής, καθώς νέες αναζωπηρώσεις σημειώθηκαν χθες το βράδυ, κυρίως στη χαράδρα mm-hmm. του ΑΟΥ. Αυτή Μάλιστα. την ώρα επιχειρούν ελικόπτερα, προφανώς mm-hmm. δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, είναι πλήρως οριοθετημένη η πυρκαγιά, όμως εξακολουθεί να δίνει νέες δραστηριότητες. Τώρα, αυτό οφείλεται στο δύσβατο ανάγλυφο, αλλά και στη μεγάλη έκταση της περιοχής, οι οποίες εξακολουθούν να δυσκολεύουν την επιχείρηση, με τις επιγείς και τις νεάριες δυνάμεις να συνεχίζουν την προσπάθεια για την πλήρη κατάσβεση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και να πάμε τώρα στα Χανιά.
3: Πλήρη κατάσβεση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: με μαθητές να δίνουν ραντεβού στον τόπο της συνάντησης των σε εισαγωγικά μονομάχων και να βιντεοσκοπούν όλα μαζί γύρω-γύρω τον ξυλοδαρμό της 14χρονης, η οποία ευτυχώς δεν υπέστη κάποια βαριά σωματική βλάβη, αλλά γενικά υπάρχει ένας προβληματισμός τόσο για την επιθετικότητα των εφήβων και για όλη αυτή την διασύνδεση που έχουν και τον αθισμό στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και για την κατανάλωση αλκοόλ, αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια. Έχουμε εισαγγελική εντολή και μάλιστα η εισαγγελία ενηλίκων ετέβλεψε σε σαρωτικούς ελέγχους σε μπαρ, διότι επιστώθηκε ότι δύο ανήλικοι είχαν με πλαστές ψηφιακές ταυτότητες εμφανιστεί ως ενήλικες και, κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Άλλο ένα 16χρονο παιδί βρέθηκε με λιπόθυμο έρημο και μόνο σε μια πλατεία σε κατάσταση οξείας μέθης. Όπως καταλαβαίνετε, για τα ορισμένα επιχειρήσεις συνελήφθησαν και οι υπεύθυνοι των καταστημάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις συνελήφθησαν οι γονείς.
1: Μάλιστα. Καταρίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο πάλι μεγάλο θέμα, το οποίο έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή μία 18χρονη από τα Χανιά για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκάλεσε στο βρέφος της.
0: 17-18 σήμερα ημερών το βρεφάκι, ελπίζουμε να τα καταφέρει. Η 18χρονη συνοδεία του συνηγόρου του ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη στις 11 το πρωί. Θα πρέπει να πούμε ότι το περιστατικό έγινε γνωστό όταν οι γιατροί στο νοσοκομείο Χανίων, που αρχικά διακομίστηκε το νεογνώ, διαπίστωσαν βαριά τραύματα στο εγκεφαλική αιμορραγία και θλάση και ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές, με αποτέλεσμα την αναζήτηση και τη σύλληψη της μητέρας. Ο συνήγορός της δηλώνει ότι η ίδια τάφη από την εφηβεία της, από κατάθλιψη, ότι την εγκατέλειψε ο πατέρας του παιδιού από ηθητή, ενώ ταυτόχρονα επικαλέστηκε και την επιλόγιο κατάθλιψη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα, και να πάμε αμέσως στον Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς το νεογνώ διακομίστηκε στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται, και ο Γιώργος Παπαδάκης θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις από το πώς προχωρά η κατάσταση υγείας του νεογνού. Γιώργο.
2: Από την πρώτη στιγμή, γιατί στο νοσοκομείο Χανίων έκριναν το νεογνώ, γιατί νεογνώ είναι, στην ουσία δεν είναι καν βρέφος. Έπρεπε να νοσηλευθεί σε αντίστοιχη μέθη νεογνών, οι οποίες υπάρχουν μόνο στο Ηράκλειο, στο Βενιζέλιο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Υπήρχε λοιπόν καινή κλίνη, ας το πούμε έτσι, στο Βενιζέλιο. Ήρθε εδώ το παιδάκι. Είχε διασωληνωθεί ήδη από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Χανίων. Κατά τη μεταφορά του εμφάνισε σπασμούς. Έφτασε στο Βενιζέλιο, εδώ οι γιατροί κατάφεραν να το σταθεροποιήσουν, όπως μας είπε και ο διοικητής του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Η κατάστασή του ωστόσο παραμένει, θα χρησιμοποιήσω ακριβώς τη φράση του, σταθερά, σοβαρά, κρίσιμη.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης, όπως μας είπε, χειρουργικής εννοεί επέμβασης, σε ένα εγκέφαλο ενός νεογνού. Έτσι τα πάντα επαφίονται στην φαρμακευτική αγωγή και στην δύναμη του Θεού ή της τύχης, ανάλογα με το τι πιστεύει ο καθένας. Εννοείται ότι κάθε ώρα που περνά είναι κρίσιμη για την εξέλιξη, για την ίδια τη ζωή πλέον του νεογνού.
1: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα για το νεογνό. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους, το οποίο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλήνης. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Χρήστο.
3: Ναι, καλό μεσημέρι. Οι έρευνες συνεχίζονται στην θαλάσσια περιοχή του Ιωνιού και βόρεια της Κυλλήνης, προκειμένου να εντοπιστεί ο αγνοούμενος χειριστής του σκάφους αυτού, του ταχύπλοου, όπου φαίνεται ότι ανετράπη τις πρωινές ώρες. Μάλιστα, ο ίδιος από το συγκεκριμένο σκάφος δεν υπήρξε σήμα κινδύνου, που δεν εστάλει ποτέ. Ωστόσο, ένα άλλο πλωτό που βρισκόταν σε μια σχετικά κοντινή απόσταση είδε τι συνέβη και ειδοποίησε το λιμενικό προκειμένου να ξεκινήσουν οι έρευνες. Οι έρευνες συνεχίζονται, μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Παίρνουν μέρος δύο πλωτά, μάλλον σκάφη του λιμενικού, από την Ιθάκη και την Κεφαλονιά, αλλά και από την Κυλλήνη.

0: και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Όλο αυτό το συντονίζει το κέντρο διάσωσης από την Αθήνα, αλλά όπως είπαμε τώρα δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Οι άνεμοι είναι έως και 3 μποφόρ στην περιοχή, ίσως βοηθήσουν σε αυτό, αλλά ενώ έχει εντοπιστεί το πλωτό, το βυθισμένο πλωτό σκάφος, το ταχύπλο, δεν έχει εντοπιστεί ακόμη ο χειριστής. Ένα άτομο ήταν πάνω στο σκάφος, ο συγκεκριμένος χειριστής, ο οποίος εξακολουθεί και αγνοείται.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να κακοποιούσε και τη μητέρα όταν ήταν ανήλικη στην Αλβανία. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, η υπόθεση παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την καταγγελία της 28χρονης μητέρας ότι είχε πέσει και η ίδια θύμα του πατέρα της μέχρι τα 16 της χρόνια. Τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία διενεργήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, πιστοποιούν πρόσφατη σεξουαλική πράξη σε βάρος της 8χρονης, τοποθετώντας τα χρονικά σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Ο ιατροδικαστής Κέρκυρας Γιάννης Αιβατίδης δήλωσε ότι η ύπαρξη σεξουαλικής πράξης είναι ιατροδικαστικά βεδομένη, διευκρινίζοντας πως η εξέταση πραγματοποιήθηκε μετά την επίσημη παραπομπή της υπόθεσης από την αστυνομία. Βασικό τμήμα της δικογραφίας αποτελεί η κατάθεση του 9χρονου αδελφού. Ο ανήλικος ανέφερε στις αρχές ότι κατά την απουσία της μητέρας, της γιαγιάς και του θείου, ο 59χρονος κλείδωνε την 8χρονη στο δωμάτιο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, από το χώρο ακούγονταν κλάματα, ενώ ο κατηγορούμενος είχε απειλήσει το αγόρι για να μην αποκαλύψει τα γεγονότα. Η οικογένεια, να πούμε, δίκη συγκατοικούσε το τελευταίο διάστημα με τον 59χρονο, καθώς η 28χρονη μητέρα επιδίωκε να μειώσει τα έξοδα διαβίωσης. Κατά την κατάστασή της 20χρονη προχώρησε σε μια επιπλέον αποκάλυψη, αναφέροντας ότι ο πατέρας της την κακοποιούσε σεξουαλικά και την ίδια στην Αλβανία από το 2010 έως το 2015 και μάλιστα εξέφρασε φόβους για τη ζωή της και επισήμανε τον κίνδυνο διαφυγής του κατηγορουμένου στη γειτονική χώρα, όπου στο παρελθόν, να πούμε, είχε κτίσει 2 ποινές φυλάκισης για υποθέσεις μη σχετιζόμενες με κακοποίηση, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε κρατουμένους σημειώθηκε στις φυλακές του Δομοκού χθες βράδυ, με αποτέλεσμα 5 εκ των εμπλεκομένων να τραυματιστούν και να οδηγηθούν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Να πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
1: Έτσι είναι, Βίκη. Αυτό συνέβη περίπου στις 8 η ώρα, όταν κρατούμενοι από την πτέρυγα Γ1 συγκρούστηκαν, ήρθαν με τους κρατούμενους που βρίσκονται στο ισόγειο του φυλακών του Δομοκού. Βέβαια, ο λόγος δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός, γιατί διερευνάται αυτό. Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα του Δομοκού. Όμως από αυτή τη συμπλοκή χρησιμοποιήθηκαν και αιχμηρά αντικείμενα και είχε σαν αποτέλεσμα 2 από τους εμπλεκόμενους, 2 κρατούμενοι, να τραυματιστούν σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Λαμίας, όπου και νοσηλεύονται, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και χτυπήματα βαριά στο σώμα. Και είχαμε και άλλους 3 τραυματίες, εκ των οποίων και οι 3, θα έλεγα, ήταν και ένας Έλληνας, και μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας του Δομοκού και μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών επέστρεψαν πάλι στις φυλακές. Σήμερα ομάδα αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών μπήκε μέσα στους θαλάμους, εντόπισε τα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και παραδόθηκαν βέβαια στο αστυνομικό τμήμα του Δομοκού που διενεργεί, όπως είπαμε, την προανάκριση, όπως και κινητά τηλέφωνα. Τώρα, ο λόγος της συμπλοκής κάποιοι το συνδυάζουν με την απουσία από τις φυλακές του δραπέτη πλέον του Ριζάη, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι είχε πάρει άδεια. Από το 2021 είχε πάρει 16 άδειες και αυτή ήταν η 17η. Έφυγε στις 7 Σεπτεμβρίου και έπρεπε να επιστρέψει χθες το πρωί στις 8 η ώρα. Δεν επέστρεψε και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία. Το σήμα που δόθηκε και συναγερμός σε όλες τις αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό και την σύλληψη του Ριζάη. Θα πρέπει να πούμε ότι οι πληροφορίες τον συνδέουν να εμπλέκεται και με το επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο, όπου υπήρξαν πυροσβολισμοί αλλά και τραυματισμοί 2 ατόμων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Αίσθηση προκαλεί η είδηση της επίθεσης που δέχθηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών ένα παιδί 2 ετών και ένας 55χρονος από άγριο ζώο στον Μαρμαρά Χαλκιδικής. Να πάμε στην Κλέλια Κλούτζου, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Κλέλια, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Πρόκειται για 2 επιθέσεις μέσα σε διάστημα λίγων ημερών στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής και συγκεκριμένα στην παραλία, κοντά στην θέση Παράδεισος, εκεί κοντά στο κάμπινγκ ουσιαστικά του Μαρμαρά, για όσους γνωρίζουν. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για ένα αγοράκι μόλις 2 ετών από τη Σερβία, το οποίο έπαιζε εκείνη την ώρα στην περιοχή όταν δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο. Νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη και, όπως μαθαίνουμε, παραμένει στην παιδοχειρουργική κλινική. Έχει ράματα στο κεφάλι και εκδορές στην πλάτη, ενώ υποβάλλεται και σε αντιληψιακή θεραπεία. Το δεύτερο θύμα είναι ένας 46χρονος τουρίστας επίσης από τη Σερβία, ο οποίος έσπευσε στο νοσοκομείο του Πολυγύρου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Τώρα υπάρχει μια έντονη κινητοποίηση, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, Βίκη, από την πλευρά του Δασαρχείου, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό. Έχει στηθεί επιχείρηση προκειμένου, με την βοήθεια καμερών, να εντοπιστεί το συγκεκριμένο ζώο. Βέβαια, περιμένουμε και τα αποτελέσματα από την εξέταση του DNA για να δούμε για τι ακριβώς ζώο πρόκειται. Οι ενδείξεις, σύμφωνα με εκπροσώπους της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλιστό, κάνουν λόγο για λύκο και όχι για τσακάλι, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Σε κάθε περίπτωση έχουν σταλεί δείγματα από τα ρούχα του παιδιού, του δίχρονου παιδιού, στο ειδικό εργαστήριο γενετικής και βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, προκειμένου να διακριβωθεί για το αν πρόκειται τελικά για λύκο. Και υπενθυμίζω φυσικά ότι πέρσι στην ίδια περιοχή, μόλις πριν από έναν χρόνο δηλαδή, είχαμε επίθεση λύκαινας πάλι σε ένα μικρό παιδί 5 ετών. Τότε το συγκεκριμένο ζώο είχε ταυτοποιηθεί, όμως σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κλέλια. Και να πάμε τώρα εμείς στην Πάτρα, καθώς αύριο πρόκειται να γίνει επιχείρηση για την απομάκρυνση αγριογούρουνων από τις περιοχές κάτω και άνω Καστρίτσι, μετά από καταγγελίες κατοίκων για ζημιές που προκαλούν τα ζώα. Ο Μιχάλης Βασιλάκης είναι μαζί μας. Μιχάλη.
3: Η επικύρηση θα γίνει, όπως είπες και εσύ, αύριο από το Δασαρχείο Πατρών και θα συμμετέχουν και κυνηγοί του Κυνηγητικού Συλλόγου Πατρών. Εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων δίωξης αγριογούρουνων που προβλέπονται από τις δασικές αρχές. Η περιοχή που έχει επιλογή είναι το Κάτω και το Άνω Καστρίτσι. Είναι περιοχές που βρίσκονται στις βορειοδυτικές παρυφές του Παναχαϊκού Όρους, σε μια ζώνη όπου ο οικιστικός ιστός συναντά το δασικό και ορεινό περιβάλλον. Το Παναχαϊκό αποτελεί φυσικό βιότοπο του αγριογούρουνου και αυτό αποδεικνύεται και από εκθέσεις που έχουν συνταχθεί από το Δήμο Πατρέων. Η παρουσία όμως των ζώων δεν περιορίζεται πλέον στις πιο απομακρυσμένες δασικές εκτάσεις και η επέκταση της παρουσίας τους κοντά σε κατοικημένες περιοχές δημιουργεί προβλήματα για κατοίκους, καλλιέργειες αλλά και την οδική ασφάλεια. Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό ήταν αυτό του περασμένου Ιουνίου της παρουσίας δηλαδή των αγριογούρουνων κοντά στην οικιστική ζώνη, όταν αγριογούρουνα εμφανίστηκαν μέσα στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας. Η παρουσία τους μάλιστα τότε προκάλεσε αναστάτωση και χρειάστηκε άμεση επέμβαση της υπηρεσίας φύλαξης του Πανεπιστημίου προκειμένου τα ζώα να απομακρυνθούν από τον χώρο. Έτσι λοιπόν αύριο έχουμε τη συγκεκριμένη επιχείρηση και η δράση θα ξεκινήσει το πρωί, θα συνεχιστεί μέχρι το βράδυ εφόσον χρειαστεί μέχρι να απομακρυνθούν τα ζώα από την περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και με την αγωνία της επιβίωσης ζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι πρατηριούχοι του Βορείου Εύρου λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων αλλά και των χαμηλών καταναλώσεων από τους πολίτες της περιοχής. Ήδη 3 πρατήρια έκλεισαν την τελευταία χρονιά, ενώ αμφίβολο παραμένει αν θα παραλάβουν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης, αφού η τιμή του, σύμφωνα πάντοτε με εκτιμήσεις, θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδα, η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας. Μαρία.
5: Καλό μεσημέρι. Οι τιμές στα καύσιμα σήμερα που μιλάμε στα πρατήρια υγρό καυσίμων στο Βόρειο Εύρο κυμαίνονται για την εμόλυβη από 2,10 η ελάχιστη μέχρι 2,20 η μέγιστη και για το πετρέλαιο κίνηση από 2,03 έως 2,199 ευρώ το λίτρο. Υπάρχουν πρατήρια που βρίσκει κανείς χαμηλές τιμές ακόμα στα καύσιμα, όπως είπε η πρόεδρος των πρατηριούχων, και αυτό οφείλεται στην περιορισμένη κατανάλωση που υπάρχει στα πρατήρια από τους ιδιώτες μέχρι να γίνει νέα προμήθεια με νέες αυξημένες τιμές. Αν σήμερα ένας πρατηριούχος δηλαδή αγοράσει καύσιμο, θα πουλήσει την αμόλυβη με 2,199 και το πετρέλαιο κίνηση με 2,159. Πάντως υπάρχει και ένας επιπλέον λόγος σε αυτή την αγωνία. Είναι η προμήθεια καυσίμων των καταναλωτών από τις γειτονικές χώρες, από τη Βουλγαρία, που είναι περίπου κατά 60 λεπτά χαμηλότερη τιμή στην αμόλυβδη, mm-hmm. και από την Τουρκία, κάτι που δυσχεραίνει τη βιωσιμότητα των πρατηρίων εδώ στον Βόρειο Εύρο, που ήδη άρχισαν να κατεβάζουν ρολά. Όπως είπες πολύ σωστά, 3 πρατήρια έχουν ήδη κλείσει την τελευταία χρονιά και αν η κατάσταση συνεχιστεί θα κλείσουν και άλλα, αφού οι πελάτες μόλις αγοράζουν την ελάχιστη ποσότητα τους ώστε να μπορέσουν να κινηθούν και τις εργασίες τους. Υπάρχουν προβληματισμοί ακόμα και για το καθεστώς που θα ισχύσει από 1η Νοεμβρίου για την επιδότηση στην Αγγλία στο αγροτικό πετρέλαιο, τώρα που οι εργασίες αρχίζουν και πληθαίνουν των αγροτών, mm-hmm. Τονίζοντας ότι δεν πρέπει να το επιβαρυνθεί αυτό ο πρατηριούχος. Στο πετρέλαιο θέρμανση και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Εάν κάποιος αγόραζε σήμερα πετρέλαιο θέρμανσης στην περιοχή μας θα ήταν στα 1,90 ευρώ το λίτρο. Όμως μετά από ένα μήνα που θα αρχίσει η διανομή κανονικά, το σίγουρο είναι, όπως είπε η mm-hmm. κυρία Καλεζή, ότι η τιμή θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και αυτό καθιστά αφίβολη την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης από τους πρατηριούχους, διότι δεν θα υπάρχουν και καταναλωτές να το καταναλώσουν. Οπότε μάλιστα. Η κατάσταση είναι ζωφερή όσον αφορά τα πρατήρια υγρών καυσίμων στο Βόρειο Εύρο.
0: Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όπως όλοι ήδη έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε σήμερα η θερμοκρασία έχει αρχίσει ήδη να πέφτει. Κυρίως στα ορεινά βέβαια, όπου οι κατοικοί εκεί μάλιστα αρχίζουν σιγά σιγά και τις προετοιμασίες για την προμήθεια καυσόξυλων. Να πάμε στην ΕΡΤ Φλόρινας, η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη.
6: Βίκυ, και στην πόλη αλλά και στις ορεινές τοπικές κοινότητες τις τελευταίες μέρες η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά που αγγίζει κατά τις βραδινές ώρες και τους 6 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις πρωινές ώρες φτάνει τους 10 βαθμούς, με αποτέλεσμα κάποιοι που έχουν ηλικιωμένους αλλά και μικρά παιδιά ήδη να έχουν ανάψει τα θερμαντικά τους προκειμένου να θερμαθούν και να στάσουν λίγο το κρύο που κάνει και κυρίως στις ορεινές τοπικές κοινότητες. Η συλλογή των ξύλων έχει ξεκινήσει ήδη από τους καλοκαιρινούς μήνες. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει από τον Ιούλιο, κάποιοι έχουν ξεκινήσει από αρχές με μέσα Αυγούστου, προκειμένου να παίρνουν τους τόνους που χρειάζονται ξύλα για να θερμαθούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθώς ήδη η θερμοκρασία άρχισε να πέφτει αισθητά εδώ στην περιοχή και δει στις ορεινές τοπικές κοινότητες. Ο τόνος εδώ στην περιοχή κυμαίνεται από 120 ευρώ. Ο τόνος το ξύλο οξιάς, μέχρι και 140 ευρώ ο τόνος το ξύλο δριός. Αναμένουμε να δούμε και τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αρκετοί είναι και αυτοί που έχουν απομείνει να θερμαίνονται με πετρελαίο θέρμανσης μέσα στην πόλη της Φλόρινας. Ωστόσο όμως η προετοιμασία ήδη έχει ξεκινήσει για τα καλά. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τώρα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, που ήδη έχουν προμηθευτεί περισσότεροι τα ξύλα και τα τοποθετούν τώρα στα υπόγειά τους, είτε στις αυλές τους, είτε στους χώρους που έχουν για να τα φυλάσσουν, προκειμένου να στεγνώσουν όπως χαρακτηριστικά λένε και να είναι έτοιμα για να ζεστάνουν το σπίτι ή την επιχείρηση το χειμώνα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Τάμη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της εισαγγελίας της Λάρισας για την ποιότητα του πόσιμου νερού σε περιοχές της Ελασσόνας μετά τις υπερβάσεις που εντοπίστηκαν σε ουράνιο και νητρικά στην περιοχή Καλύβια Ελασσόνας. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤΑ Λάρισας έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ζητά τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και την αστυνομία να προχωρήσουν σε δειγματοληψίες και μετρήσεις στις γεωτρήσεις όπου έχει διαπιστωθεί βεβαίως η ύπαρξη ουρανίου και μιλάμε για τέσσερις περιοχές στην Ελασσόνα, στα Καλύβια και στις γυροπεριοχές στο Πίθιο και σε άλλες δύο περιοχές εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ελασσόνας, οι οποίες βεβαίως διαπιστώθηκε τον Ιούνιο με ότι υπάρχει ύπαρξη ουρανίου. Και αυτό γιατί με βάση την νομοθεσία από φέτος όλες οι ΔΕΙΑ της χώρας οφείλουν να κάνουν μετρήσεις και για την ύπαρξη του συγκεκριμένου στοιχείου, το οποίο είναι ραδιενεργό, του ουρανίου δηλαδή, στο πόσιμο νερό. Χτύπησε συναγερμός βεβαίως, μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Λάρισας και ο Δήμαρχος Ελασσόνας ο κ. Γάτσας, ο οποίος είπε ότι είναι ενήμερες όλες οι υπηρεσίες από την πρώτη στιγμή που βεβαίως έγινε, διαπιστώθηκε αυτό. Υπάρχει κατανάλωση νερού βεβαίως για καμία χρήση στις συγκεκριμένες περιοχές. Είναι 7 υδρολογικές λεκάνες, στη μια συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε μετά τις αναλύσεις της ΔΕΙΑ Ελασσόνας. Έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Εσωτερικών, από το οποίο ζητείται βεβαίως να επιληφθεί και να βοηθήσει στην εξέβρεση μιας λύσης που θα επιτρέψει στους ανθρώπους να καταναλώνουν ξανά νερό με ασφάλεια από τις συγκεκριμένες περιοχές. Τώρα, πώς προέκυψε το θέμα με το ουράνιο, από ό,τι φαίνεται με βάση τις σχετικές, τα όσα είπε και ο Δήμαρχος Ελασσόνας, έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ταπεινώθηκε ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Θεσσαλική περιφέρεια και όχι μόνο στην Ελασσόνα, δηλαδή η πτώση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε σημεία όπου υπήρχε το συγκεκριμένο υλικό, το ουράνιο, και να επιμειχθεί από τα πετρώματα και να βγει μέσω του νερού στις βρύσες των κατοίκων εκεί στα Καλύβια και στην γύρω περιοχή. Μάλιστα. Κάπως έτσι βεβαίως ζητείται να βρεθεί λύση σε μια δύσκολη εξίσωση που καλούνται να λύσουν από κοινού και ο Δήμος Ελασσόνας. Επενεύει και η δικαιοσύνη, όπως είπες και εσύ, και ζητά βεβαίως, έχουν γίνει καινούργιες, έχουν ληφθεί δειγματοληψίες και αναμένονται τα αποτελέσματα. Το πρόβλημα είναι δεδομένο. Αυτό που ζητείται βεβαίως είναι να εξευρεθεί το ταχύτερο δυνατό μια λύση, η οποία βεβαίως είναι και αρκετά κοστοβόρα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τον λόγο έχουν βεβαίως οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι και το Υπουργείο Εσωτερικών βεβαίως, το οποίο υποπτεύει και τον Δήμο Ελασσόνας μαζί με τους υπόλοιπους ΟΤΑΝΑ, την ελληνική επικράτεια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Έντονη αντίδραση για τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ του 2026 εκφράζει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
8: Ναι, Βίκη, το ΟΣΔΕ να πούμε ότι είναι η ετήσια δήλωση που πρέπει να υποβάλουν οι παραγωγοί προκειμένου να λάβουν τις αγροτικές ενισχύσεις φέτος. Σύμφωνα με το Σύλλογο, η διαδικασία συνοδεύεται από καθυστερήσεις, τεχνικές δυσλειτουργίες και προβλήματα στην καταχώρηση των στοιχείων, με αποτέλεσμα αρκετοί αγρότες να μην έχουν ακόμη καταφέρει να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους. Η μεγαλύτερη αντίδραση, ωστόσο, αφορά διατύπωση που περιλαμβάνεται στην αίτηση και αναφέρει ότι μετά την πίστοση της ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να γίνουν οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία παρακρατήσεις υπέρ του δημοσίου ή ασφαλιστικών φορέων. Ο Αγροτικός Σύλλογος θεωρεί πως από τη στιγμή που ο παραγωγός πρέπει να αποδεχθεί το σχετικό κείμενο για να ολοκληρώσει τη δήλωσή του, δημιουργείται ανησυχία για το ακατάσχετο των ενισχύσεων. Ζητά επομένως την απόσυρση της συγκεκριμένης αναφοράς και την πλήρη προστασία των χρημάτων που δικαιούνται οι παραγωγοί. Από την πλευρά της τώρα η ΑΔΕ έχει διευκρινίσει ότι δεν πρόκειται για συνένεση παρακράτηση πριν από την πληρωμή και ότι οι ενισχύσεις καταβάλλονται στο ακέραιο στο δηλωμένο λογαριασμό. Ο Σύλλογος πάντως ζητά σαφέστερες εγγυήσεις, έγκαιρη ολοκλήρωση του ΟΣΔΕ και πληρωμή των ενισχύσεων χωρίς νέες καθυστερήσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε Μαρία και να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Καθώς στην ΕΡΤ Βόλου μίλησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, ζητώντας άμεσες λύσεις για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να δηλώσουν τις καλλιεργίες τους κανονικά και να λάβουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
9: Καλώς μεσημέρι. Όπως βλέπετε, το πρόβλημα δεν είναι σε μια περιοχή, είναι πανελλαδικό. Οι δυσκολίες, είπε ο κύριος Γεωργαδάκης στις φετινές δηλώσεις, προστίθενται και στις εκκρεμότητες προηγουμένων πληρωμών, καθώς όπως ανέφερε, υπάρχουν παραγωγοί που εξακολουθούν να περιμένουν τις περσινές επιδοτήσεις. Το βασικό αίτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να λειτουργεί το σύστημα χωρίς εμπόδια, ώστε ο αγρότης να δηλώνει την παραγωγή και τα χωράφια του και γεωπόνος να μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ωστόσο, οι εναντιστοιχίες στους χάρτες και τα ζητήματα του κτηματολογίου δεν επιτρέπουν σε αρκετές περιπτώσεις την οριστικοποίηση. Ανέφερε επίσης ότι για το θέμα σήμερα έχει προγραμματιστεί ενημερωτική συνάντηση με γεωπόνους στην περιφέρεια Θεσσαλίας 6 το απόγευμα για να εξεταστούν αυτά τα προβλήματα. Αντίστοιχες επισημάνσεις περιλαμβάνει κοινή παρέμβαση 50 κέντρων υποδοχής δηλώσεων της Θεσσαλίας. Οι φορείς εκτιμούν ότι περίπου 40 μέρες μετά το άνοιγμα της εφαρμογής είχε οριστικοποιηθεί λιγότερο από το 2% των δηλώσεων, κυρίως απλές περιπτώσεις. Ως κυριότερα εμπόδια περιγράφουν την υποχρεωτική ψηφιοποίηση βάση κτηματολογίου, τις λανθασμένες αποτυπώσεις και τις εκκρεμείς διορθώσεις αλλά και τεχνικές ελλείψεις εφαρμογής. Τώρα, να πάω σε άλλα θέματα. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας εξέφρασε τη διαφωνία του με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων πληρωμών στην ΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή δεν έχει αντιμετωπίσει τα προβλήματα των πραγματικών παραγωγών. Να επιδοτούν, λέει, την παραγωγή, επαναφέροντας τη θέση του αγροτικού κινήματος για ενισχύσεις που συνδέονται με την πραγματική αγροτική δραστηριότητα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αγρότες δεν ευθύνονται για τις περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων, εκτάσεων και βοσκοτόπων και ζήτησε ουσιαστικό έλεγχο. Πέρα από τον ΟΣΔΕ, ο κ. Γεωργαδάκης περιέγραψε την πίεση από τις αυξήσεις σε πετρέλαιο, λιπάσματα και φόδια την ώρα που οι τιμές αρκετών προϊόντων παραμένουν χαμηλές, ενώ κατήγγειλε και τη συνεχιζόμενη συγκρότηση δικογραφιών για τις τελευταίες αγροτικές κινητοποιήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Θετική υπόρους γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης για δύο νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Ιερά Πέτρα και Ελούντα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει περισσότερα. Ιάσον.
10: Ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αφορά δύο διαφορετικές περιοχές. Αφορά την Ελούντα, όπου εκεί είχαν μια περιοχή με πολύ αναπτυγμένο τουριστικό στοιχείο, με πολλές πεντάστερες μονάδες. Ας το πούμε ότι είναι μια περιοχή η οποία βρίσκεται υπό κορεσμό. Οπότε έχουμε θετική την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών υποπτώσεων όσον αφορά μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα τετράστερη. Δεν θα αναφέρομαι την εταιρεία. Ναι. Στη θέση Πηγαϊδάκια της Δημοτικής Κοινότητας Ελούντας, στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου. Η σχετική λοιπόν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφορά την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ωστόσο με όρους. Δεν έχουμε εικόνα τους ακριβείς όρους, ωστόσο γίνεται μία και για την προστασία του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος και για το θέμα της οπτικής εικόνας, αλλά και ζητήματα που αφορούν γενικότερα το περιβάλλον. Τώρα, να πούμε ότι έχουμε την θετική γνωμοδότηση όσον αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τουριστική μονάδα στην Ιεράπετρα και συγκεκριμένα στη θέση Καθαράδου στο Κουτσουνάρι του Δημοτικού Διαμερίσματος της Ιεράπετρας, είναι το Κουτσουνάρι. Εκεί λοιπόν είχαμε θετική γνωμοδότηση. Η Ιεράπετρα είναι μια περιοχή όπου αναπτύσσεται ο τουρισμός, το τουριστικό στοιχείο, οι ξενοδοχικές μονάδες παράλληλα με την αγροτική παραγωγή. Και εκεί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, διότι σιγά σιγά τα ξενοδοχεία λαμβάνουν χώρο των δημοκηπίων. Αλλάζει και εκεί η οικονομία. Ναι. Είναι ένα θετικό βήμα, γιατί έχουμε εκεί και αγροτική ανάπτυξη και τουρισμό. Είναι μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή τη Σελούντες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Μαζικές συλλήψεις επιχειρηματιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες στη Χάλκη. Το ρεπορτάζ έχει η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Εθνοτείο Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
11: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, μέσα σε τρεις ημέρες στην Χάλκη συνελήφθησαν συνολικά 13 επιχειρηματίες για τραπεζοκαθίσματα που είχαν αναπτύξει παράνομα σε δημόσιο χώρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η υπόθεση ξεκίνησε από μία καταγγελία που έγινε για μία επιχείρηση στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η υπόθεση έφτασε στην εισαγγελία, η οποία έδωσε εντολή στην αστυνομία να προχωρήσει σε ελέγχους στο σύνολο των επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί του αστυνομικού σταθμού Χάλκης έκαναν έλεγχο στις επιχειρήσεις. Μιλάμε για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στο λιμάνι της Χάλκης, στο παραλιακό μέτωπο, ουσιαστικά το παραθαλάσσιο του οικισμού της Χάλκης, και βρήκαν τα καταστήματα να έχουν παρανομίες σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων. Τώρα ωστόσο πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί ουσιαστικά οι επιχειρηματίες είναι κατά κάποιον τρόπο θύματα καινού της ελληνικής νομοθεσίας. Τι γίνεται? Σύμφωνα με αυτούς που γνωρίζουν, στην Χάλκη δεν έχει γίνει χάραξη εγιαλού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι γνωστός ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου στον οποίο είναι ανεπτυγμένα τα τραπεζοκαθίσματα, η προκυμαία δηλαδή, αν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο ή αν ανήκει στο Δήμο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαδικασία βάσει της οποίας να αδειοδοτηθούν για συγκεκριμένα τετραγωνικά και βεβαίως να πληρώσουν και για αυτά. Δεν έχουν εκφράσει, όπως μα λένε, αντίρρηση στο να πληρώσουν, αλλά δεν έχει βρεθεί μια τέτοια διαδικασία. Εν τω μεταξύ δεν είναι μια καινούργια υπόθεση, λειτουργούν έτσι από πάντα, θα μπορούσαμε να πούμε απλά, αλλά τώρα με αφορμή την καταγγελία έγιναν οι έλεγχοι και ανέδειξαν αυτό το κενό που υπάρχει. Ο Δήμαρχος, πρέπει να πω ότι έχει πάει στην Αθήνα, ο Δήμαρχος της Χάλκης, προκειμένου να βρεθεί μια λύση, γιατί όπως καταλαβαίνετε τελικά θύματα είναι και οι ίδιοι επιχειρηματίες, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις για μια υπόθεση την οποία και να ήθελαν να την χειριστούν αλλιώς, προφανώς δεν θα μπορούσαν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Νέα σελίδα ανοίγει για την αξιοποίηση ενενεργών στρατιωτικών υποδομών στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, με στόχο την τόνωση της τοπικής ανάπτυξης και την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Από την ΕΡΤ Καβάλας, ο Κώστας Λουκούμης θα μας ενημερώσει. Κώστα.
12: Βήκε σημαντικές εξελίξεις στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, καθώς σύμφωνα και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ταμπουρίδη, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας υπέγραψε την παραχώρηση τριών κομβικών χώρων στον Δήμο. Πρόκειται για το πρώην στρατόπεδο, τη λέσχη αξιωματικών και τα στρατιωτικά οικήματα αξιωματικών, τα ΣΟΑ. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να αποτραπεί η φθορά των εγκαταστάσεων μετά το κλείσιμο του στρατοπέδου και να δοθεί νέα πνοή στην περιοχή, ιδιαίτερα απέναντι στο δημογραφικό. Για την λέσχη αξιωματικών έχει δρομολογηθεί μια πρόταση χρηματοδότησης μέσω προγράμματος Leader για την ανακαίνισή της. Στόχος είναι να μετατραπεί σε ένα κόμβο κοινωνικών υπηρεσιών, στεγάζοντας δομές όπως το βοήθεια στο σπίτι και το κέντρο νεότητας. Για το πρώην στρατόπεδο υποβλήθηκε πρόταση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου, το οποίο αναμένεται να ενταχθεί άμεσα για χρηματοδότηση, ενώ για τα ΣΟΑ είναι 12 κατοικίες. Το συγκρότημα, αφού ανακοινιστεί με τη στήριξη και της περιφέρειας, προβλέπεται να διατεθεί με συμβολικό ενίκιο σε νέα ζευγάρια και οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Επίσης, ο κύριος Ταμπουρίδης, ο Δήμαρχος, χαρακτήρισε ως θετική ανάσα για την περιοχή και την ένταξη της κοινότητας Νευροκοπίου στα μέτρα για την κατάργηση του ένφια από το 2027. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Η οργανική δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άμμου υπολείπεται κατά περίπου 45% της προβλεπόμενης, σύμφωνα με την Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία επισημαίνει ότι η κατάσταση των υπηρεσιών έχει πλέον φτάσει στα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
13: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στο ίδιο έργο θεατές. Σχεδόν η μισή αστυνομική δύναμη δεν υπάρχει, λένε. Η Ένωση περιγράφει με ιδιαίτερα δραματικούς τόνους την κατάσταση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό ακριβώς που σας είπα προηγουμένως, ότι η μισή αστυνομική δύναμη του νομού δεν υπάρχει. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αρκετές υπηρεσίες λειτουργούν ουσιαστικά με προσωπικό ασφαλείας, γεγονός που, όπως αναφέρει, περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες της καθημερινότητας, ιδίως για τις επικούμενες πυροβολίες που πρέπει να γίνονται με μόνο έναν αστυνομικό. Υπάρχει ανησυχία και για την εργασιακή εξουθώνωση, καθώς οι συνθήκες που δουλεύει το προσωπικό είναι, όπως λένε, πολύ ανησυχητικές οι δηλώσεις των ίδιων των αστυνομικών. Η Ένωση υποστηρίζει ότι η παρατεταμένη υποστελέχωση δημιουργεί συνθήκες έντονης εργασιακής πίεσης και εξουθένωσης. Ακόμα, ζητούν την ενίσχυση της διεύθυνσης στις συμπληρωματικές μεταθέσεις, αυτές οι οποίες θα γίνουν. Γιατί όσοι θα φύγουν, θα πρέπει να έρθουν ακόμα περισσότεροι για να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Και τέλος, κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, η Ένωση υπογραμμίζει ότι ο κριτικός χαρακτήρας της ΣΑΜΟΥ και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που προκύπτουν από την νησιωτικότητα επιβάλλουν αυξημένες ανάγκες. Η ΣΑΜΟΥ δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αποπέδι. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο συγκλονίζει τη Λακωνία μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα επί της Εθνικής Οδού Σπάρτης Τρίπολης, με οδυνηρή συνέπεια έναν 39χρονο νεκρό και έναν 48χρονο τραυματία. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Το συμβάν εκτελήθηκε στον κάμπο των Καριών, στο τμήμα μεταξύ του μνημείου του 118 και του εστιατορίου Αρδάμης. Είχαμε τη συνέπεια, όπως είπες, το θάνατο του 39χρονου, νεκρός από την μοτοσυκλέτα του, και τον 47χρονο σοβαρά τραυματίας. Βάσει πληροφοριών, οι δύο άντρες κινούνταν με τις μοτοσυκλέτες τους στην ίδια κατεύθυνση, σε διαδοχική πορεία, όταν για άγνωστους λόγους τα δύο δίκυκλα εξετράπησαν από την πορεία τους. Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της τροχέας Σπάρτης, η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι εμπλεκόμενοι διακομισμήθηκαν στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου δυστυχώς για τον 39χρονο με καταγωγή από το Δήμο Ευρώτα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 48χρονος κάτοικος Σπάρτης νοσηλεύεται ακόμα φέροντας σοβαρά τραύματα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η κατάσταση του δρόμου, καθώς σύμφωνα με αναφορές την ώρα του ατυχήματος επικρατούσε βροχόπτωση και το οδόστρωμα ήταν βρεγμένο, παράγοντας που εξετάζεται αρμοδίως αν διαδραμάτισε ρόλο στην φυγή εκτός δρόμου των μοτοσυκλετών. Την προανάκριση για την διακρίβωση των ακριβών αιτιών του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Σπάρτης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ο Δήμος Κομωτινής τώρα συμμετέχει και φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Πρόκειται να πραγματοποιηθούν δράσεις και εκδηλώσεις για τις οποίες θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος.
15: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ναι. Ο Δήμος Κομωτινής δηλώνει παρόν και φέτος στον Ευρωπαϊκό Αυτόν Θεσμό, συνεχίζοντας την βραβευμένη περσινή του συμμετοχή, συμβάλλοντας στην προώθηση της βιώσιμης, ασφαλούς, προσβάσιμης και συμπεριληπτικής κινητικότητας. Σε συνεργασία με σχολεία, συλλόγους, κοινωνικούς φορείς και εθελοντικές οργανώσεις, θα διοργανώσει μια σειρά από δράσεις με στόχο την ανάδειξη εναλλακτικών και περισσότερο βιώσιμων τρόπων μετακίνησης, αλλά και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση μιας πόλης, στην οποία κάτοικοι και επισκέπτες θα μπορούν να μετακινούνται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο, ολοκληρώνονται την 3η 22 του μηνός. Ξεχωρίζουν οι δράσεις: τρεις ποδηλατοπορίες και μία πεζοπορία, γνωριμία με τα νέα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου, όπου οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τον τρόπο χρήσης τους, ενημέρωση μαθητών από την τροχέα για ασφαλή ποδηλασία και κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και καθαρισμός και καλοπισμός τμήματος του ποδηλατοδρόμου, συμπεριληπτικό street party με τους cool creeps με θέμα την ανάδειξη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην νυχτερινή διασκέδασή τους, ανοιχτό podcast με θέμα την αναπηρία και τα στερεότυπα που τη συνοδεύουν, μια δράση προσβάσιμη για κοφούς και βαρύκοους, καθώς θα υπάρχει διερμηνία και στην νοηματική γλώσσα, και τέλος μια υπαίθρια προβολή ταινιών μικρού μήκους με αντίστοιχη θεματολογία. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Ικαρίας τιμά τα 100 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή Πάνου Γαβαλά με μία συναυλία στην Αρέθουσα. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την Ερθφορείο Αιγαίου στην Ικαρία θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
16: Καλό μεσημέρι. Η καταγωγή του η μητέρα ήταν από την Αρέθουσα, οπότε στα πλαίσια των Τσιμπίδιων 2026 γίνεται αυτή η συναυλία στην πλατεία της Αρέθουσας την Τετάρτη 16 του μηνός σε 9 η ώρα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Την παρουσίαση θα κάνει η Αθηνά Καμπάκογλου, η διεύθυνση ορχήστρας θα την έχει ο Γιώργος Αλπής και φωνές του Θοδωρή Μέρμικα και Σταυρούλα Μανολοπούλου. Να πω μόνο ότι ο Γαβαλάς έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο λαϊκό τραγούδι. Τραγούδισε με συνεπή τρόπο, όπως σημειώνουν όλοι όσοι ασχολήθηκαν με την παρουσία του. Η αισθητική του ήταν ενιαία. Ήταν ένας καινοτόμος του είδους που υπηρέτησε το τραγούδι αυτό. Διαφόρησε για την προβολή του, δεν χάδεψε τα αυτιά του συναφιού του. Ηχογράφησε 598 τραγούδια σε πρώτη εκτέλεση με εκατοντάδες χιλιάδες πωλήσεις δίσκων σε ατελείωτες εμφανίσεις σε μικρά και μεγάλα μαγαζιά τη δεκαετία του 50, του 60, του 70 και του 80. Εμείς ακούσουμε πολλά από τα τραγούδια το βράδυ της Τετάρτης και ελπίζουμε ότι θα έχει μεγάλη συμμετοχή για να μπορέσουμε να απολαύσουμε και αυτή την βραδιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Το εμβληματικό θεατρικό έργο του Λόρκα, «Ματωμένος γάμος», παρουσιάζεται από το Θεσσαλικό Θέατρο με σημερινό σταθμό στην περιοδία της παράστασης στην πόλη της Λάρισας. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλώς σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Με παραστάσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε όλη την Ελλάδα, το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει φέτος τα 50 χρόνια της ιστορίας του, παρουσιάζοντας το αριστούργημα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, «Ματωμένος γάμος», σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά και κοστούμια του Γιώργου Ζιάκα, μουσική του Διονύση Τσακνή και έναν θίασο αξιόλογων ηθοποιών επί σκηνής. Η παραγωγή του Θεσσαλικού Θεάτρου συμπίπτει με δύο σημαντικές επετείους, τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του, αλλά και τα 90 χρόνια από το θάνατο του Λόρκα, τιμώντας το έργο και την παρακαταθήκη ενός από τους σημαντικότερους ποιητές και δραματουργούς του 20ου αιώνα. Ο «Ματωμένος γάμος», εμπνευσμένος από πραγματικό έγκλημα πάθους στην Ισπανική Ήπεθρο, πραγματεύεται ως γνωστόν τον απαγορευμένο έρωτα, την τιμή των οικογενειών, το γάμο, το χρήμα και την ιδιοκτησία, αλλά και τη μοίρα και την κοινωνική καταπίεση των γυναικών σε ένα κόσμο αυστηρών κανόνων, όπου το πάθος συγκρούεται αμήλικτα με το καθήκον και την παράδοση. Ένα θεατρικό έργο με έντονο λυρικό και συμβολικό χαρακτήρα, στο οποίο οι λαϊκές παραδόσεις και ο μύθος συγκροτούν τον πυρήνα του δράματος, που συνομιλεί άμεσα, θα λέγαμε, με την αρχαιοελληνική τραγωδία. Όπως συμβαίνει και στα έργα των αρχαίων τραγικών, ο «Ματωμένος γάμος» εστιάζει τελικά στην αδυναμία του ανθρώπου να ξεφύγει από το πεπρωμένο του. Απόψε λοιπόν στις 9, στο Κυποθέατρο Αλκαζάρ της Λάρισας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 12 και 15 ευρώ. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Εμείς τώρα να πάμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στην Κρήτη ο καιρός αύριο θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία θα είναι πιο πυκνές και θα εκδηλώνονται παροδικές βροχές. Η θερμοκρασία στα δυτικά θα αγγίξει το μεσημέρι τους 29 με 30 βαθμούς, αλλά στα βόρεια και ανατολικά δεν θα ξεπεράσει αύριο τους 27. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειο-ανατολική ισχυρή έως 7, στο Ιόνιο έως 5 και νότια της Πελοποννήσου θα αγγίξουν και τα 8 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρικός. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πονοκέφαλος για το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων, φωτιά και λάβρα κυριολεκτικά οι τιμές και οι διεθνείς αλλά και εδώ στην Αγγλία. Πονοκέφαλος και μεγάλη ανησυχία όμως και για τα όσα έρχονται στο φως με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, για δίθεν θεραπείες σε κάτι δίθεν ιατρία εντός πολλών εισαγωγικών από κάτι δίθεν επιστήμονες. Φαίνεται ότι υπάρχουν κενά στο σύστημα που επέτρεπαν και επιτρέπουν τόσα χρόνια στους επιτίδιους να κάνουν πάρτι σε βάρος αφελών και ανυποψίαστων. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτινάσονται οι διεθνείς τιμές των καυσίμων λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια το Brent. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις νέες επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης που προσπαθούν να ελέγξουν τις ενότητες Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ. Στο Πεκίνο αύριο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Ουάνκ Γι. Στον ανακριτήδιο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αντιμέτωποι ακόμη και με ισόβια. Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι από τις φυλακές του Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ασταμάτητες οι ροές μεταναστών νότια της Γάβδου, μία ακόμα λέμβος περισυνελέγει με 74 άτομα και μεταφέρεται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Κρίσιμες ώρες για το 18 ημερών βρέφος στα Χανιά που φέρει σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Το ανακριτή η μητέρα του, η οποία πήρε νέα προθεσμία για την Πέμπτη. Πιθανή ενέργεια δολιοφθοράς προκάλεσε τη διατάραξη των σιδηροδρομικών υπηρεσιών σε ώρες αιχμής στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της Ολλανδίας. Εντοπίστηκαν υλικά που είχαν τοποθετηθεί στις γραμμές σε τουλάχιστον 24 σημεία του δικτύου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ταυτότητα των δραστών. Και τέλος βροχές και τοπικές καταιγίδες σήμερα σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, 28 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές καταιγιστικές εξελίξεις κυρίες και κύριοι και σήμερα σε όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με κάτι που μας αφορά όλους και έχει να κάνει με τις τσέπες μας και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μεγάλη ανησυχία καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει την ανησυχία για την ενεργειακή κρίση που χτυπά όλες τις χώρες και τα νοικοκυριά με τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας δάχτυρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει την εικόνα μπροστά της και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς το νέο ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, Πινελόπη, περνά πλέον και στην Αγγλία, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών, των καταναλωτών.
2: Πράγματι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ενδεικτικό της ρευστότητας που υπάρχει στις διεθνείς αγορές είναι η τιμή του Brent. Είπες νωρίτερα ότι ήταν στα 107 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα είναι στα 106,2 δολάρια το βαρέλι και το αργό έχει μια μικρή αποκλιμάκωση στα 102,6 δολάρια το βαρέλι, όπως και το φυσικό αέριο το οποίο είναι στα 80,2 ευρώ τη μεγαβατόρα. Ωστόσο, αυτές οι διαφορές είναι απειροελάχιστες. Αυτό που έχει σημασία για τον καταναλωτή είναι η τιμή στην Αγγλία και η αμόλυβδη από χθες μέχρι σήμερα αυξήθηκε η μέση τιμή της στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο, εχθές ήταν στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο και το ντίζελ είναι στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο. Αντίστοιχη πορεία έχει και η ηλεκτρική ενέργεια. Δεν έχει κλείσει ακόμα το χρηματιστήριο ενέργειας για να ξέρουμε την εικόνα της αυριανής αγοράς. Ωστόσο, το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή ήταν κοντά στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα και να θυμίσω ότι ήδη ήταν αυξημένη κατά 20% σε σχέση με τον Ιούλιο. Τώρα το τι ακριβώς θα συμβεί το επόμενο διάστημα δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει. Όπως είδαμε οι πρατηριούχοι του Βόρειου Αιγαίου σε δηλώσεις της κυρίας Βασιλικής Καλαϊτζή στο Earth News αμφιβάλλουν εάν θα προχωρήσουν στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, διότι θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή η τιμή στο νησί συναμόλυβδη είναι 2,10 έως 2,20, ενώ το ντίζελ είναι 2,03 έως 2,20, που σημαίνει ότι κοντά στα 2 ευρώ θα είναι και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αντίστοιχη πρόβλεψη έκανε και ο Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρίου Χωνά Αττικής, ο οποίος είπε ότι αν πολλούνταν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,85 έως 1,95 ευρώ το λίτρο. Τώρα από την πλευρά της κυβέρνησης...
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ποια είναι τα σενάρια, τι λένε, τι λένε οι πληροφορίες σου, σκέφτονται να υπάρχουν νέα μέτρα, περαιτέρω ενίσχυση των καταναλωτών, ποια είναι τα σενάρια στο τραπέζι?
2: Αυτό που δηλώνεται σε όλους τους τόνους, τόσο από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Φιερακάκη, όσο και από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου και τον κύριο Τσάφο, είναι ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα παρέμβει όταν κρίνει σκόπιμο ότι χρειάζεται. Ο κύριος Παπασταύρου παρουσίασε χθες μία υπουργική απόφαση με την οποία διευκολύνει την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης ενέργειας και αποθήκευσης, και μέσω αυτού του τρόπου θεωρεί ότι θα μπορούσαν οι καταναλωτές, όπως και οι μικρές επιχειρήσεις, όπως οι φούρνοι ή άλλες επιχειρήσεις, να λύσουν το πρόβλημα του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντάς το κατά 20-30%. Ωστόσο, από όλες τις πλευρές αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν επιδοτήσεις τόσο στο ρεύμα, όσο και βεβαίως στο πετρέλαιο θέρμανσης το επόμενο διάστημα. Απλώς θα πρέπει να περιμένουμε έως το τέλος Σεπτεμβρίου, καθώς φαίνεται ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι να παρακολουθεί τις εξελίξεις μήνα με το μήνα και αναλόγως να αποφασίζει τις όποιες κινήσεις. Και να υπενθυμίσω κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι αυτές οι τιμές στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως, η μέση τιμή δηλαδή 2,15 για την αμόλυβδη και 2,12 για τον ντίζελ, είναι με ενσωματωμένη καταρχήν την επιδότηση που υπάρχει από την κυβέρνηση στον ντίζελ και κατά δεύτερο λόγο τις εκτόσεις που υπάρχουν τα δηληστήρια τόσο στην αμόλυβδη όσο και στον ντίζελ. Αντίστοιχες κινήσεις αναμένεται να δούμε και τον Οκτώβριο, ωστόσο ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως.
0: Μιλάμε για ένα ράλι πάντως ανόδου, το οποίο παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του, επηρεάζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Όλοι το καταλαβαίνουν, όχι μόνο τις μετακινήσεις και τα εμπορεύματα, αλλά ακόμα και την ενέργεια, το ρεύμα, τα πάντα. Έτσι. Και εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
2: Τις τιμές των ίδιων των προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρειάζεται ρεύμα και πετρέλαιο. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Οπότε και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας και εμείς, αλλά και η κυβέρνηση και το Οικονομικό Επιτελείο. Ένας νέος συγγραφέας, ένα νέος πανκεφάλαιος για όλους μας. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Δύσκολος και ακριβώς αναμένει το χειμώνας για εκατομμύρια νοικοκυριά και χιλιάδες επιχειρήσεις. Το είναι η πρόβλεση που έκανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο Νίκος Παπαγεωργίου. Μίλησε εδώ στο Ρνίος Ρέντι 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Πού κινούνται οι μέσες τιμές στην Ελλάδα στα καύσιμα? Για να τον ακούσουμε.
3: Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός. Φαίνεται ότι τα μέτωπα του πολέμου δεν κόβουν, δεν σταματούν, δεν υπάρχει κυκλοφορία. Ναι. Τα χτυπήματα είναι, γιατί εκεί είναι η μεγάλη αναστάτωση που προκαλούν στα ενεργειακά προϊόντα. Ναι. Φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα. Βλέπουμε τις τιμές στην κεντρική Ευρώπη να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 50 λεπτά το λίτρο. Ναι. Ήδη στις περισσότερες χώρες.
4: Για εκεί οδεύουμε κι εμείς.
5: Όχι, Παναγιά μου, μην.
3: Δεν οδεύουμε προς τα εκεί ακόμα. Ας μην κινδυνολογούμε και να τρομάζουμε τον κόσμο.
4: Με γιώσατε.
3: Όμως είναι ένα καμπανάκι για την πολιτεία η οποία θα πρέπει να στηρίξει. Η σημερινή μέση τιμή είναι 2,16 περίπου για το βενζίνη αμόλυβδη και 2,14 για το πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης αύξησε την τιμή του περίπου 3,5 λεπτά. Πετρέλαιο θέρμανσης, αν υποθέσουμε ότι ξεκινούσε αύριο, δηλαδή αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και νησιά και ορεινά ίσως και 1,95.
0: Λοιπόν, ακούσαμε πού κινούνται οι τιμές. Ακούσαμε τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Στο σταθμό μας μίλησε πριν από λίγο και ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης, ο οποίος ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή τι θα κάνει η κυβέρνηση, πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
6: Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα κάψει να το πούμε έτσι, το σκηνικό και οι τιμές. Και βέβαια αναλόγως με βάση και τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες, όπως σας είπα και πριν, έχουμε διατηρήσει κάποιες εφετερίες, κάποιες δυνατότητες. Εκεί να δούμε τον τρόπο, τον καλύτερο τρόπο που θα παρεύουμε απευθείας στα θέματα αυτά. Αυτές τις μέρες προφανώς υπάρχουν συζητήσεις και σας είπα αξιολόγηση μέχρι τέλος του μήνα. Για τον ντίζελ έχουμε κάνει συγκεκριμένη επιλογή. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν τίθεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι θέμα μείωσης. Και λέω και πάλι ότι με τον τρόπο που έχουμε κινηθεί πάλι θα πάμε στοχευμένα και με προσωρινά μέτρα. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι μια παράταση της κρίσης. Mm-hmm. Και αν πάρει λάβει και αυτή μεγαλύτερη διαστάσεις, προφανώς απαιτεί, να το πω έτσι, και μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση.
0: Και όλα αυτά γιατί γίνονται? Γιατί κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην Μέση Ανατολή, στην Ιεμένη με τους αντάρτες, ειδικότερα στην Ιεμένη με τους αντάρτες Χούθη, να σφίγγουν ακόμα περισσότερο τον κλειό στο κρίσιμο για την ασυπλογή ασθενό του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, και τη Σαουδική Αραβία να προειδοποιεί με αντίπεινα μετά τον τραυματισμό 13 πολιτών της από πυραυλικά πλήγματα των ανταρτών. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και εντάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα. Και την ίδια ώρα, Ελένα, μέσα σε όλα αυτά συνεχίζεται και η ένταση στην Ανατολή του Ορμούζ. Δεν σημαίνει ότι έχει ηρεμήσει η κατάσταση εκεί. Είναι ένα νέο πεδίο αυτό αντιπαράθεσης πέρα από τα Ανατολή του Ορμούζ. Είναι αυτό το πολύ κρίσιμο επίσης στενό του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία. Είχε υπάρξει αυτή η απειλή, να θυμίσουμε και τους προηγούμενους μήνες, mm-hmm. από τους Χούθη να κλείσουν τα στενά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πάντως λένε ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την ναυσιπλοεία εκτός από τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας. Και αυτό γιατί οι Χούθη υποστηρίζουν ότι η Σαουδαραβική κυβέρνηση στηρίζει τα κυβερνητικά στρατεύματα με τα οποία μάχονται στην Ιεμένη. Οι Χούθη έχουν προλάβουν στα δυτικά, στα παράλια, στα δυτικά παράλια, έχουν ήδη καταλάβει νησιά στην θάλασσα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμ και πόλεις παράκτιες όπου συνεχίζονται οι μάχες. Επίσης οι Χούθη υποστηρίζουν ότι η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει θέσεις τους, ενώ η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι 13 πολίτες τραυματίστηκαν από νέες πυραυλικές επιθέσεις των Χούθη κατά του εδάφους της. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, για πρώτη φορά σήμανε συναγερμός και στη Μέκα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια συνέχεια ή συμμετά αυτός ο συναγερμός, όπως και σε άλλες δύο πόλεις ανάμεσα τους η Τζέντα. Και οι πυραυλικές επιθέσεις έγιναν σε τρεις πόλεις της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα, να πούμε επίσης ότι το Ιράν από την πλευρά του λέει ότι δεν βρίσκεται αυτός πίσω από τις επιθέσεις των Χούθη και κυρίως την επίθεση κατά του αγωγού πετρελαίου από τα ανατολικά προς τα δυτικά της Σαουδικής Αραβίας, που είναι κρίσιμος Γρηγόρη αυτή τη στιγμή για το πετρέλαιο λόγω της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ, και ο οποίος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα χρειαστεί έως και 5 εβδομάδες για να επισκευαστεί. Τώρα, όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, πριν από λίγη ώρα το ΟΜΑΝ ανακοίνωσε ότι ρημουλκεί σε λιμάνι του ένα τάνκερ υποσημεία Παναμά, το τάνκερ Ελγκαία, που δέχτηκε επίθεση, ξέσπασε φωτιά στο μηχανοστάσιο, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 23 μέλη του πληρώματος, αλλά 2 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Επίσης, είχαμε και δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, που δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση της χώρας προς τη Σαουδική Αραβία, τονίζοντας ωστόσο ότι συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες τόσο για τα στενά του Ορμούς, όσο και για τη γενικότερη κρίση που έχει ξεσπάσει και στο νέο μέτωπο της Ιεμένης. Και μάλιστα σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμ.
0: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον την απόφαση και τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να δούμε τι θα προκύψει και από εκεί. Αυτό έχει να κάνει με το ένα σκέλος του προβλήματος. Το άλλο σκέλος ακούει στο όνομα Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος που συνεχίζεται. Και αυτός και αυτό το μέτωπο ασκεί επίσης πιέσει την παγκόσμια ενέργεια. Σήμερα σημειώθηκαν νέες εκατέρωθαν επιθέσεις παρά την ανακοίνωση Τραμπ ότι Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν να μην χτυπούν ενεργειακές υποδομές και μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος νομίζω έχει πει ξεκάθαρα ότι για την κατάσταση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δεν ευθύνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή όσο ο Ρωσοκανικός πόλεμος, Έλενα.
7: Ακριβώς, πολύ σωστά, Γρηγόρη. Να πούμε ότι η ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου λέγει αυτό ακριβώς, ότι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ωστόσο, σήμερα υπήρξε νέα ρωσική επίθεση σύμφωνα με το δήμαρχο του Κιέβου κατά δύο πρατηριών βενζίνης στην περιοχή του Κιέβου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος. Έρχο του Κιέβου κατά δύο πρατηριών βενζίνης στην περιοχή του Κιέβου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον

0: τώρα ότι η Μόσχα θα τη συζητήσει με τους Αμερικανούς, βγάζοντας πάντως από την εξίσωση τους Ουκρανούς, και επίσης όμως τόνισε ότι η ασφάλεια των δηλητηρίων από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα. Πρέπει να αρθούν και οι κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας. Τώρα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την πλευρά του προσπάθησε να κρατήσει και αυτός χαμηλούς τόνους όσον αφορά αυτή την αμερικανική πρόταση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, λέγοντας ότι αν η Μόσχα εφαρμόσει αυτή την εκεχηρία θα την εφαρμόσει και το Κίεβο. Πάντως να σου υποσημάνω κλείνοντας ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που η Μόσχα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εφαρμόσει μια περιορισμένη κλίμακας εκεχηρία, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι η Μόσχα προκειμένου να πάει σε διαπραγματεύσεις απαιτούσε να υπάρξει μια λήξη των εχθροπαξιών.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτό το μέτωπο. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα δούμε και άλλες πολύ σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Να φύγουμε από το μέτωπο της οικονομίας και από τις διεθνείς εξελίξεις με επίκεντρο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Και να πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι τα νεότερα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο γιατροί που βρίσκονταν στο ιδιωτικό αίτριο στο Κολονάκι και υπάφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία από το ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης φωτίζουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή. Η χρόνια έναρξη και διακοπή της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος αλλά και η στιγμή της κλίσης του ΕΚΑΦ βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την έρευνα, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Κώστας Στάμου, ο οποίος μετέδωσε στην τηλεόραση του Earth News όλα τα νέα στοιχεία. Να τον ακούσουμε.
3: Τουλάχιστον τρεις φορές, ενδεχομένως και τέσσερις, στην ουσία μιλάμε για αλάρμς τα οποία χτύπησε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, δείχνοντας ότι κάποια ζωτικά όργανα ενδεχομένως να παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να έχει σταματήσει η διαδικασία και η θεραπεία. Κάτι το οποίο δεν έγινε, καθώς η γιατρός φέρεται να τα αγνόησε για περισσότερο από μία ώρα. Οι αστυνομικοί στην ουσία έχουν αναλύσει όλο αυτό το λογισμικό του μηχανήματος, έχουν κάποια στοιχεία και από εκεί και φυσικά από τα ψηφιακά ευρήματα τόσο στο κινητό της γιατρού αλλά και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που δείχνουν ότι έχουν υπάρξει σημαντικές καθυστερήσεις, έχουν συμπληρώσει στην ουσία ένα χρονικό. Έχουν φτιάξει δηλαδή πεντάλεπτο με πεντάλεπτο όλα όσα εκτελήθηκαν το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Συγκεκριμένα λοιπόν υπάρχει η κατάθεση του οδηγού του ταξί που μεταφέρει τον Γιώργο Μαζονάκη στην Οδό Καρνεάδου, ο οποίος λέει ότι έφτασαν εκεί στη 1:55 και όπως αναφέρει η γραμματέας, η οποία και αυτή έχει δώσει κατάθεση, η γραμματέας του ιατρείου, 10 λεπτά αργότερα στις 2:05 μπαίνει μαζί ο Γιώργος Μαζονάκης με τη γιατρό σε ένα δωμάτιο. Το μηχάνημα λοιπόν της πλασμαφαίρεσης τίθεται σε εφαρμοστή λειτουργία στις 2:14. Δίνει κάποιες μετρήσεις για τον ασθενή και δίνει το πρώτο αλέρ, το οποίο ο γιατρός αγνοεί και στις 2:37 ξεκινάει η θεραπεία. Στις 3:22 η θεραπεία σταματά γιατί ενδεχομένως υπήρξε κάποια απώλεια κυκλοφορίας του αίματος στον ασθενή και στις 2:45 η γιατρός τραβάει τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο. Ενδεχομένως να έχει στείλει και τη φωτογραφία σε κάποιο άλλο άτομο, αυτό είναι δεδομένο δηλαδή, όχι απλά ενδεχομένως. Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο παραλήπτης της συγκεκριμένης φωτογραφίας. Έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες στο δίλεπτο από τις 2:43 μέχρι 2:45 το μεσημέρι. Έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες και το βίντεο. Τη μία από τις δύο φωτογραφίες τις έχει αποστείλει σε κάποιο πρόσωπο το οποίο θα φανεί από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ενδεχομένως να πρόκειται για τον σύζυγό της, καθώς η φωτογραφία όπως είπαμε έχει ληφθεί στις 2:43. Η κατάθεση που έχει δώσει η γραμματέας είναι ότι στις 3:23 χτυπάει ο συναγερμός του μηχανήματος. Οι γιατροί δεν αναζητούν και οι δύο γιατροί όπως λέει βρίσκονται στο δωμάτιο, δεν ζητούν βοήθεια ούτε από κάποιον εργαζόμενο στην κλινική ούτε ειδοποιούν το ΕΚΑΒ και 45 λεπτά αργότερα, συγκεκριμένα στις 4:23 ζητούν από τη γραμματέα να καλέσει το 166 και όπως έχει καταθέσει και διασώσει το ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ φτάνει στην κλινική στις 4:26. Όταν μπαίνουν μέσα, βλέπουν ότι ο ασθενής βρίσκεται χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς φυγμό, ενώ ο ρυθμός της καρδιάς του είναι μη απεινιδώσιμος. Δεν μπορώ να τον επαναφέρω δηλαδή με τη χρήση του απεινιδωτή. Ενώ να πούμε ότι τα ψηφιακά αρχεία, τα οποία ανέκτησαν οι αστυνομικοί και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών από το κινητό της γιατρού, τα είχε διαγράψει η ίδια το απόγευμα της ίδιας ημέρας, λίγο μετά τις 7 και ενώ αναζητούταν από την αστυνομία.
1: Είναι πολλά τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, στη τηλεοπτική της συνέντευξη σήμερα, εξηγήσει ότι οι αστυνομικοί κατάφεραν μέσα από την έρευνα και την αξιοποίηση των ψηφιακών πιστήριων να αποτυπώσουν τους πραγματικούς χρόνους και να φωτίσουν την υπόθεση.
4: Πολύ σημαντικό για την έρευνα είναι ότι κατάφεραν οι

0: συνάδελφοι της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τους εξίσους κριτήρια να διαπιστώσουν και να αποτυπώσουν σε έκθεση ακριβώς πώς λειτουργήσε το μηχάνημα όταν ο ασθενής βρισκόταν στο ιατρείο.
1: Σημαντική η κατάθεση και του δικηγόρου της οικογένειας Μαζονάκη, του κυρίου Χαράλα Μπουλικούδη, ο οποίος μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Ευθέως και υποστήριξε ότι αν είχε κληθεί εν καιρός στο ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαζονάκης θα μπορούσε με πολύ μεγάλες πιθανότητες, όπως είπε, να είχε σωθεί.
2: Όταν είχε κληθεί το ΕΚΑΒ εν καιρός, η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη θα μπορούσε να είχε σωθεί, κύριε Λικούδη?
3: Ναι, με πολύ μεγάλες πιθανότητες.
1: Τώρα την ανάγκη να εντοπιστούν οι απαταιώνες, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι ο Ιατρικός Σύλλογος πήγε τρεις φορές στο Μοιραίο Ιατρείο και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
4: Θέλαμε να εντοπίσουμε και θέλουμε να εντοπίσουμε τους απαταιώνες. Το σύστημα δεν τα κατάφερε. Εκεί πήγε ο Ιατρικός Σύλλογος που έχει την ελεγκτική αρμοδιότητα τρεις φορές και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
1: Μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Φώτης Πατσουράκος, αναφέρθηκε στους ελέγχους σε χώρους όπου χρησιμοποιείται εξειδικευμένος ιατρικός εξοπλισμός, τονίζοντας ότι οι ελεγκτές εξαπατήθηκαν.
5: Εξαπατηθήκαμε, είναι απλό το πράγμα.
6: Εξαπατηθήκαμε, λέτε. Μάλιστα.
5: Βεβαίως εξαπατηθήκαμε. Τι άλλο να πούμε, ότι τα είδαμε εκεί και τα αφήσαμε να υπάρχουν προς Θεού.
1: Από την πλευρά του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στην ανάγκη ανασύνταξης όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και ενίσχυσης των ελέγχων στα ιατρεία, επισημένοντας ότι απαιτείται αποτελεσματικότερη υποπτία.
7: Χρειάζεται μια ανασύνταξη όλων αυτών των υπηρεσιών, να δοθούν ενδεχομένως να ελεγχθούν και να δοθούν άδειες και να υπάρχει έλεγχος.
1: Τώρα, στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας περνά σήμερα η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τους δύο γιατρούς να καλούνται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις. Λίγο μετά τη μία οδηγήθηκαν ενώπιον τον ακριτή, καταθέτοντας τα γραπτά υπομνήματά τους, ενώ στη συνέχεια θα απαντήσουν στα ερωτήματα που θα τους τεθούν. Πάμε ευθύς αμέσως στα δικαστήρια. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, τι αναμένετε, τι περιμένουμε τώρα, τι λένε οι πληροφορίες, τι θα υποστηρίξουν οι δύο γιατροί και ποια είναι τα τελευταία δεδομένα από τη διαδικασία? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Φαίνεται ότι εμένουν στην αρχική τους υπερασπιστική γραμμή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, αρνούμενοι την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Φαίνεται να υποστηρίζουν ό,τι λένε από την αρχή, ότι όλα έγιναν μετά τις 4 το μεσημέρι, σε μια προσπάθεια να δείξουν ότι δεν μεσολάβησε πολύς και πολύτιμος χρόνος μέχρι τη στιγμή που κλήθηκε το ΕΚΑΒ προς διάσωση του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώ ο γιατρός, πρέπει να πούμε ότι εξ αρχής αρνείται ότι ήταν παρόν στο χώρο και ότι συμμετείχε με τον οποιοδήποτε τρόπο στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Βεβαίως το κακούργημα που αντιμετωπίζουν είναι βαρύτατο, αρκεί να πούμε ότι τιμωρείται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που τιμωρείται και η ανθρωποκτονία από πρόθεση, δηλαδή με ισόβια. Είναι αναβαθμισμένη η κατηγορία μετά τη χθεσινή εξέλιξη που είχαμε και πλέον είναι αντιμέτωπη με ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Θα περιμένουμε την διαδικασία των απολογιών τους, η οποία αναμένεται πολύ ωραία.
1: Πάντως, από ό,τι μας είπες μέχρι στιγμής, Άννα, και οι δύο γιατροί, το ζευγάρι, επιμένουν στην αρχική τους θέση, παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές, λέει το ρεπορτάζ, έχουν πλέον στη διάθεσή τους στοιχεία που, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να διαφοροποιούν σημαντικά την εικόνα που είχε παρουσιαστεί κατά την προανάκριση.
8: Ναι, είναι πολύ βαριά τα ευρήματα σε βάρος τους, με βάση την έξεση την τελευταία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που προκύπτουν νέα στοιχεία από την καταγραφή, από το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Παρόλα αυτά, σε μια προσπάθεια να αποσύσουν τις βαρύτατες ευθύνες που φαίνεται να προκύπτουν σε βάρος τους, εμένουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας πάντα, στην αρχική τους γραμμή ότι μέχρι τις 4 η ώρα ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν εν ζωή, δεν κινδύνευε η ζωή του και όλα γίνανε μετά τις 4 το απόγευμα. Θα δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Αναμένουμε να κρατήσουν οι απολογίες τους πάρα πολλές ώρες.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, με αφορμή, κυρίες και κύριοι, τη συζήτηση, τη δημόσια συζήτηση και τη μεγάλη, πολύ μεγάλη αυτή κουβέντα που έχει ανοίξει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και για τη χρήση όρων όπως κβαντική ιατρική, κβαντική θεραπεία, εναλλακτικές θεραπείες κτλ., η Ένωση Ελλήνων Φυσικών επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τι ισχύει επιστημονικά και τι αποτελεί διαστρέβλωση της επιστημονικής γνώσης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, ο Ιωάννης Αντωνίου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στον Δημήτρη Πετρόπουλο, και εξήγησε τη διαφορά ανάμεσα στις πραγματικές εφαρμογές της κβαντικής φυσικής και σε πρακτικές που, όπως επισημαίνει, χρησιμοποιούν τον όρο κβαντικό χωρίς όμως καμία επιστημονική τεκμηρίωση.
9: στην ιατρική. Τα μηχανήματα, ο αξονικός, τομογράφος, η μαγνητική κτλ. Βασίζονται ως μηχανήματα,
10: μηχανήματα
9: στη κβαντική φυσική, αλλά μετά κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, βασίζεται σε μια στρέβλωση μιας θεωρίας φυσικής ότι ο εγκέφαλός μας διέπεται από τις ίδιες αρχές.
10: Υπάρχει μια συνειδητή στρέβλωση του φαινομένου της της υποβολής, θα έλεγα.
9: Ναι.
10: Δηλαδή, εάν εγώ σκεφτώ κάτι θετικό, επηρεάζω το νευρικό μου σύστημα.
9: Αυτό το είχαμε πάντα στην ιατρική. Δηλαδή, ξέραν οι γιατροί από πάντα ότι η ψυχολογία επηρεάζει την ασθένεια. Εσείς λέτε τώρα του βάλαν και ένα τίτλο από πάνω, έτσι.
10: Όχι, αυτό τώρα το πουλήσανε ότι είναι κβαντική θεραπεία. Ότι ο γιατρός χρησιμοποιεί την κβαντική ενέργεια για να σας κάνει να αυτοθεραπευτείτε και πληρώνετε πολύ καλά. Άρα η έννοια κβαντική ιατρική δεν υφίσταται ως επιστημονική έννοια. Υφίσταται σαν ένα τέχνασμα προσέλκυσης αδαών για να τους πάρουν τα λεφτά.
1: Απίστευτο αυτό που είπε μόλις ο κύριος Αντωνίου. Δεν υφίσταται καν ο όρος κβαντική ιατρική, μόνο είναι ένα τέχνασμα, λέει, για να μπορούν κάποιοι να παίρνουν τα λεφτά από τους ανυποψίαστους πολίτες. Και από την κβαντική αυτή θεραπεία, σε εισαγωγικά, πάμε σε αισθητικές ιατρικές πράξεις που, σύμφωνα με πολλές καταγγελίες, πραγματοποιούνται εκτός αδειοδοτημένων ιατρίων. Η αλουρονικό οξύ και άλλες επεμβτικές πράξεις όπως μπότοξ κτλ. Φέρεται να γίνονται ακόμα και σε χώρους περιποίησης νυχιών ή σε καταλήματα τύπου BNB, γύρω τα σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια των πολιτών και την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας, Σωτήρης Θεοχάρης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 για τις καταγγελίες που φτάνουν στην επιστημονική εταιρεία, τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρώνουν οι χώροι στους οποίους πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις.
11: Για τους δερματολόγους ισχύει η αρχή που έχουμε σαν εταιρεία, ότι οι πράξεις αυτές είναι ιατρικές και θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε αδειοδοτημένους και κατάλληλα επανδρομένους χώρους, και τα οποία οι οποίοι χώροι
9: εξοπλισμένους, έχουν... κατάλληλα εξοπλισμένους εννοείται.
11: Εξοπλισμένους βεβαίως, και να έχουν την υποδομή για την αντιμετώπιση των επιπλοκών. Γιατί, όπως γνωρίζετε, κάθε ιατρική πρακτική είναι συνδυασμένη με την ιατρική επιπλοκή και το βιώσαμε τραγικά. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι ότι είναι μια πραγματικότητα ότι κάποιες πράξεις ιατρικές εφαρμόζονται σε μη αδειοδοτημένους ιατρικούς χώρους. Δεν εφαρμόζονται από δερματολόγους ή δεν υπάρχουν καταγγελίες. Υπάρχουν καταγγελίες από άλλους γιατρούς, άλλων ειδικοτήτων. Υπάρχουν καταγγελίες από επαγγελματίες υγείας μη γιατρούς. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα που πρέπει να έχουμε υπόψη, που λέγεται η ατομική ευθύνη.
1: Υπάρχει ατομική ευθύνη, όπως εξήγησε ο κύριος Θεοχάρης, ο κύριος Σωτήρης Θεοχάρης, ο πρόεδρος Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να σε καλεί κάποιος ένα υπόγειο να υποβληθεί σε μια ιατρική πράξη και εσύ να πας ενώ μπορείς να αρνηθείς. Στο μικροσκόπιο τώρα και τα στούντιο περιποίησης άκρων, όπου σύμφωνα με την πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Παθολογίας και Αισθητικής Άκρων, υπάρχουν πρακτικές που ξεπερνούν τα όρια του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιού αλλά και σε περιστατικά με κοιτιάσεων, όπως επισημαίνει. Πρέπει να παραπέμπονται στον αρμόδιο γιατρό και όχι να αντιμετωπίζονται από επαγγελματίες που δεν έχουν ιατρική αρμοδιότητα. Η Πασχαλία Νούνη μίλησε στο News 105,8 για το τι επιτρέπεται να γίνει σε ένα στούντιο περιποίησης άκρων. Πού σταματούν οι αρμοδιότητες των επαγγελματιών και πότε απαιτείται η παρέμβαση γιατρού.
12: Σε εμάς δεν έχει έρθει κάποια καταγγελία, αλλά αυτό είναι παράνομο. Δεν θα πρέπει να γίνεται. Αυτή είναι δουλειά δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες. Αλλά προσωπικά σε εμάς, στο σύλλογό μας, δεν έχει έρθει κάποια τέτοια καταγγελία.
9: Το έχετε ακούσει? Εντάξει, επίσημα δεν έχει έρθει κανείς να τον καταγγείλει. Έχετε ακούσει ότι συμβαίνει?
12: Έχω ακούσει που βάζουν γιατρούς και λένε ότι με την άδεια του γιατρού μπορούν να κάνουν κάποιες αισθητικές παρεμβάσεις.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Να θυμίσουμε απλά ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μας από την πλατφόρμα μας το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα. Αποφυλακίστηκε πριν από περίπου 2,5 ώρες το μεσημέρι από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 7 χρόνια φυλάκισης για τη συμμετοχή του στην υπόθεση εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας, τον δομοκό του Βαγγέλη Μητρούση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, βλέπαμε νωρίτερα και στους δέκτες μας στα ρεπορτάζ από την τηλεόραση του Ερτ Νιούς ότι έξω από τις φυλακές είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί του που τον είχαν υποδεχθεί με χειροκροτήματα και με επιφημίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
14: Επίσης, σε εσένα Γρηγόρη και στους ακροατές, έτσι είναι, όπως το είπες, αυτό συνέβη όταν βγήκε από τις φυλακές και αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης και έξω, στην είσοδο δηλαδή και στην έξοδο των φυλακών του Δομοκού, τον περίμεναν οπαδοί του υποστήριξες με θερμά χειροκρότηματα και επιθυμίες. Σε δηλώσεις που έκανε μπροστά στους προθεστές του αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό που τόνισε ότι την Δευτέρα θα ανακοινώσει, όπως είπε, και το όνομα του κόμματος αλλά και τις αποφάσεις του σχετικά με αυτό που έχει αποφασίσει. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι θα δοθούν και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες μέσα από τη συνέντευξη που θα προχωρήσει, όπως είπε, μέσα από το διαδίκτυο και την δική του ιστοσελίδα. Πάμε όμως και στα άλλο που υπόθηκε λίγο νωρίτερα από την δικηγόρο του Ηλία Κασιδιάρη, την κυρία Βάση Πανταζή, η οποία είπε ότι έχουν προσφύγει σε αφορά την συμμετοχή του, λέει, στις εθνικές εκλογές στον Άριο Πάγο και θεωρούν ότι η απόφαση, λέει, θα του δώσει αυτή την δυνατότητα.
1: Βαγγέλη Μητρούσκια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης με ποινή κάθερξης 13 ετών. Τώρα το ενδιαφέρον εστιάζεται στα νομικά δεδομένα γύρω από μια πιθανή επιστροφή του Κασιδιάρη στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα εάν μπορεί να μετάσχει ως υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με βάση την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία και την ομολογία του Αρείου Πάγου και του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου. Το ρεπορτάζ έχει δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου.
15: Η πρώτη δήλωση του Ηλία Κασιδιάρη είναι ότι επιστρέφει στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων, λέγοντας ότι είναι μαζί του ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Κάτι που μεταφράζεται ότι θα επιδιώξει να έχει ενεργό ρόλο εν ώψη των επερχόμενων εθνικών εκλογών. Αυτές οι δηλώσεις του έχουν επαναφέρει το ζήτημα εάν και κατά πόσο μπορεί να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών βάσει της υπάρχουσας εκλογικής νομοθεσίας, μετά και την τροποποίηση του 2023, την επωνομαζόμενη και ως τροπολογία Βορύδη. Βάσει αυτής της τροπολογίας, λοιπόν, δεν επιτρέπεται να κατέρχονται στις εκλογές κόμματα ή συνδυασμοί στους οποίους η πραγματική υποκρυπτόμενη ηγεσία να έχει καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό για σοβαρά αδικήματα, όπως είναι η Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης. Δικαστικοί και νομικοί κύκλοι τονίζουν πως το μόνο αρμόδιο όργανο για να κρίνει αυτά τα ζητήματα είναι ο Άριος Πάγος και συγκεκριμένα το Α1 πολιτικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για την ανακήρυξη των συνδυασμών στις εκλογές. Ήδη υπάρχει νομολογία ως προς αυτό το ζήτημα σε παλαιότερες απόπειρες του Ηλία Κασιδιάρη να παίξει ρόλο στις εκλογικές μάχες, τόσο από τον Άριο Πάγο όσο και από το εκλογικό δικείο. Υπάρχουν μεμονωμένες απόψεις νομικών που θέτουν ζήτημα εάν θα μπορούσε να κατέβει ως μεμονωμένος ανεξάρτητος υποψήφιος, όπου και γι' αυτό το ενδεχόμενο το μόνο αρμόδιο όργανο να ανάψει πράσινο φως ή και να δώσει κόκκινη κάρτα είναι το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο συνεδριάζει και αποφαίνεται λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, όταν δηλαδή γίνεται η ανακήρυξη των συνδυασμών που θα διεκδικούν την ψήφο στις εθνικές εκλογές.
1: Αυτά λοιπόν τα δεδομένα. Ακούσαμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου. Τώρα για το αν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει στις εκλογές, ή αν υπάρχει άλλος τρόπος να πολιτευτεί στις επόμενες εκλογές. Είναι το ερώτημα που τέθηκε στον καθηγητή Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Γιώργο Δελή, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Δελή στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γιουρίου για το θέμα αυτό.
16: Ο κ. Κασιδιάρης είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως και το Μάρτιο νομίζω καταδικάστηκε και από το εφετείο σε δεύτερο βαθμό για εγκληματική οργάνωση. Επομένως έχει μια τελεσίδικη καταδίκη σε βάρος του, όχι αμετάκλητη. Άρα ο ίδιος δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει όμως ένα άλλο ζήτημα. Mm-hmm. Μπορεί ο ίδιος να συναρτηθεί με κάποιο κόμμα για να κατέβει σε εκλογές? Η απάντηση είναι όχι. Υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει σε εκλογές αν ένα πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία, φανώς ή αφανώς, έχει καταδικαστεί. Λοιπόν, διακρίνουμε δύο πράγματα. Αν να κατέβει ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο ανεξάρτητος υποψήφιος. Mm-hmm. Φυσικά και μπορεί. Μόνο που εδώ το εκλογικός μας νόμος προϋποβάσει το όριο του 30%. Αυτό που ισχύει δηλαδή για ένα κόμμα, που το ξέρουμε όλοι, ότι πρέπει να συγκεντρώσει το 30% των εκλογικής δύναμης για να μπει στη Βουλή, ισχύει και για μεμονωμένους υποψηφίους. Υπάρχει και ένα άλλο ενδιάμεσο σενάριο. Εμφανίζεται ο ίδιος ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ως συνεργαζόμενος ανεξάρτητος υποψήφιος ενός άλλου κόμματος που υπάρχει σήμερα στη Βουλή. Εκεί θα μπορούσε να κατέβει, θα δημιουργήσει όμως ένα πρόβλημα σε αυτό το κόμμα, διότι θα έμπαινε σε μια συζήτηση και σε μια κρίση στον Άριο Πάγο κατά πόσο εξυπηρετεί τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος.
1: Πολλές συζητήσεις λοιπόν στο νομικό, αλλά όχι μόνο στο νομικό, και στον πολιτικό κόσμο, προκαλεί αποφυλάκηση του Ηλία Καστιδιάρη από τις φυλακές του Δομοκού, δεδομένου ότι όπως έχει προαναγγείλει, σχεδιάζει την κάθοδό του σε επερχόμενες εκλογές. Για τη θέση της κυβέρνησης τώρα, στην πιθανότητα αυτή να είναι υποψήφιος στις εκλογές ο Ηλίας Καστιδιάρης, μας ενημερώνει ο πολιτικός μας συντάκτης Άγιος Βαγιάνος. Άγιε, τι λένε στην κυβέρνηση για τη συγκεκριμένη εξέλιξη? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Σε αποφάσεις δικαιοσύνης και στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο παραπέμπουν κυβερνητικά στελέχη. Ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στην συνέντευξη στο Sky, ανέφερε πως καταδίκη του σε 13 χρόνια κάθεξης για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης δεν είναι αμετάκριτη, καθώς έχει ασκηθεί ανέρευση στην Άριο Πάγο και ως εκ τούτου βάσει συντάγματος διατηρεί το εκλογικό δικαίωμα και τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος έως ότου υπάρξει αμετάκριτη καταδίκη. Επισήμανε ωστόσο πως είναι διαφορετικό το ζήτημα της συμμετοχής ενός κόμματος στις εκλογές. Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση έχει προχωρήσει ήδη σε δύο νομοθετικές παρεμβάσεις ώστε να κλείσει ο δρόμος σε κόμμα τον οποίο αρχηγός ή πραγματικός αρχηγός έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα βαριά αδικήματα, ενώ σχετικά αναφέρθηκε και στην περίπτωση Αρχή Ανθρώπου, υποστηρίζοντας πως η δεύτερη δημοτική παρέμβαση κάλυψε και το ενδεχόμενο ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος να βρίσκεται πίσω από ένα διαφορετικό πρόσωπο. Ένα σημαντικό πιθανόν στοιχείο είναι τα δημοσιεύματα που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα για πιθανή κατοχή κινητού τηλεφώνου από τον Καστιδιάρη μέσα στη φυλακή, και ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως εφόσον επιβεβαιωθεί ότι υπήρξε παραβίαση των κανόνων, όσοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά του θα πρέπει να ελεγχθούν και να τιμωρηθούν, και βέβαια και ο ίδιος ο κ. Καστιδιάρης. Να σημειώσω πως νωρίτερα στο News ο υπουργός Πρωθυπουργός κ. Κολογιώργης αναφέρθηκε συνολικά στην ανάγκη προστασία της δημοκρατίας. Η δημοκρατία, είπε, πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι για να προστατεύσει από όσους την αντιστρατεύουν.
1: Θα ακούσουμε σε λίγο για το σχετικό ηχητικό.
17: Την υπονομεύουν, ενώ να αναφερθούμε και στην δήλωση του Υπουργού Προστασία του πολιτικού κ. Χρυσοχοίδη. Δεν ξέρω αν μπορεί να πολιτευτεί, είπε ο κ. Χρυσοχοίδη. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός οι οποίοι πρόκειται για το μέλλον να αναγνωρίσουν ακόμα ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να κατεβεί ο Καστιδιάρης υποψήφιος, ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ερωτηθείς λοιπόν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης αν ο Ηλίας Καστιδιάρης θα μπορέσει τελικά να πολιτευτεί. Ο κ. Χρυσοχοίδης ήταν επιφυλακτικός. Να ακούσουμε τη δήλωση στην τηλεόραση του Sky.
7: Δεν το ξέρω. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός αυτοί οι οποίοι πρόκειται στο μέλλον να αναγνωρίσουν ένα κόμμα ή οτιδήποτε άλλο ή χρειάζεται για να κατέβει ο Καστιδιάρης υποψήφιος, και συνεπώς αυτό θα απαντηθεί την ώρα που πρέπει και με βάση και τους ισχύοντες νόμους. Δεν γνωρίζω.
9: Υπάρχει ένας νόμος τώρα του 23, αυτός ο νόμος
7: μπορεί. Δεν ξέρω ακριβώς τι προβλέπει ο νόμος αυτός. Και δεν είναι κάτι το οποίο γνωρίζω και μπορώ να πάρω θέση.
9: Πάντως,
7: πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα, κοίταζα χθες τα αποτελέσματα, για μια ακόμη φορά τα αποτελέσματα στη Δυτική Αθήνα. Εκεί που είμαι βουλευτής, που εκλέγουμε βουλευτής. Και θα ξαναείμαι υποψήφιος. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε κόμμα Σπαρτιάτες. Το γνώρισα όταν ήρθε στη Βουλή.
9: Ναι.
7: Δεν ήξερα ότι υπήρχε ανυποψήφιο κόμμα Σπαρτιάτες. Και χθες, κοιτάζοντας λίγο τα αποτελέσματα, είδα ότι οι Σπαρτιάτες στη δική μου περιοχή, στη δική μου εκλογική περιφέρεια, είχαν 5%.
1: Ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό τώρα, Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλταζή εάν θα χρειαστεί νέα νομοθετική παρέμβαση ή αν το υφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές.
18: Η δημοκρατία θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να προστατεύεται απέναντι σε αυτούς που την αντιστρατεύονται και την υπονομεύουν.
19: Το ισχύον λοιπόν θεσμικό πλαίσιο αρκεί για να αποτρέψει την πολιτική του ενεμφάνιση του Καστιδιάρη? Θα χρειαστεί ενδεχομένως νέα νομοθετική παρέμβαση ή το υφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές?
18: Δεν πρέπει να υπάρξει καμία νέα παρέμβαση. Το εφιστάμενο πλαίσιο είναι αυτό που είναι. Και εμείς τότε αποφασιστικά, σας υπενθυμίζω, πήραμε νομοθετική πρωτοβουλία και μάλιστα και στις εκλογές παρενέβημε και με υπόμνημα ενώπιον του Αρείου Πάγου όταν προκύψαν τέτοια ζητήματα. Λέω και πάλι, εμείς κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Από εκεί πέρα η δικαιοσύνη αυτόνομα θα, και με βάση και την κρίση της, θα καταλήξει τα ζητήματα αυτά όταν τεθούν σε σχέση και με την ανακήρυξη των κομμάτων και των υποψηφίων.
1: Ποικίλες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την αποφυλάξη του Ηλία Κασιδιάρη. Εκπρόσωποι κομμάτων και βουλευτές επικεντρώνουν τις αναφορές τους στη δυνατότητα του Ηλία Κασιδιάρη με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία να πάρει μέρος ή όχι στις εκλογές είτε ως βουλευτής είτε ως αρχηγός κόμματος. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτή Γιάννη Μύτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Γιάννη? Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έντονες είναι οι αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, αλλά και κυρίως για την ανακοίνωσή του για ίδρυση κόμματος και πιθανή κάθοδο στις προσεκτικές εκλογές. Αυτά είναι που ανησυχούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Δουδονής, ο συνταγματολόγος, που είναι βρεθικός εκπρόσωπος του Πασόκ από το Βήμα της Βουλής, επιχειρήσε να βάλει τέλος στα σενάρια εκλογικής καθόδου του Ηλία Κασιδιάρη, τονίζοντας ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφές, δεν καταλαβαίνει τον τόρο που γίνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ότι οι διατάξεις που οι υφιστάμενες διατάξεις στο νομοθετικό πλαίσιο δεν τον αφήνουν να κατέβει ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος, ούτε ως υποψήφιος κόμματος. Προκλητική χαρακτήριση την αποφυλάκηση Κασιδιάρη το ΚΚΕ με τον Δημήτρη Κουτσούμπα από το Βήμα της Βουλής να βάζει στο επίκεντρο την θεωρία εξίσωσης φασισμού και κομμουνισμού και να καταγγέλει ότι τέτοιες θεωρίες είναι αυτές που τροφοδοτούν την ακροδεξιά. Πειρά έχουμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ για την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη στην Ελλάδα, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου, τους δημιουργούν κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης, δεν αποτελεί διέξοδο για τη δίκαιη οργή των πολιτών και των απελπισμένων νέων φασισμών. Διέξοδο είναι η αποκατάσταση του κράτους δικαίου και η αξιοπρέπεια στη διαβίωση. Κοινός τόπος της αντιπολίτευσης, Γρηγόρη, είναι ότι ο καταδικασμένος για διάθεση εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, ο Ηλίας Κασιδιάρης, δεν διώκεται για τις ιδέες του και τις πεπιθήσεις του, λένε τα κόμματα, αλλά για το ότι ήταν διευθυντής αυτήν την εγκληματική οργάνωση.
1: Γιάννη Μύτη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Παναγιώτης Δουδονής.
21: Είναι εκ του πονηρού αυτό που συμβαίνει. Γιατί η διάταξη δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνίας. Απολύτως εκ του πονηρού. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ούτε ως υποψήφιος βουλευτής κόμματος. Κατά τις περιπτώσεις Β και Γ του άρθρου 32 της εκλογικής νομοθεσίας. Τελεία, παύλα, παράγραφος.
1: Για την εξέλιξη με τον Ηλία Κασιδιάρη ρωτήθηκε και ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
22: Η αποφυλάκηση του κ. Κασιδιάρη είναι θέμα το τι θα κάνει και πώς θα συμπεριφερθεί εκλογικά, ενώ θέμα του ανωτάτου δικαστηρίου. Εμείς σεβόμαστε τους νόμους του κράτους, από εκεί και πέρα δεν έχουν να σχολιάσουν τίποτε.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση τώρα. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού, με αποτέλεσμα δύο έγκλησοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας. Ενώ ο βαρυπενήτης Αλκέντρη Ριζάη έχει κηρυχθεί δραπέτης, δεν εμφανίστηκε στις φυλακές και ίσως το περιστατικό αυτό να συνδέεται με το πρόσωπό του. Πάμε στο Βαγγέλη Μητούρσια και πάλι, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για τον Αλκέντρη Ριζάη, ο οποίος έχει ήδη αποδράσει δύο φορές με ελικόπτερο και με κινηματογραφικό τρόπο, Βαγγέλη.
23: Έτσι είναι, και μάλιστα πολύ σωστά όπως το είπες, Γρηγόρη, ότι μετά την χθεσινή ημέρα όπου δεν επέστρεψε στις φυλακές, μετά την άδεια που είχε πάρει στις 7 Σεπτεμβρίου όπως όφιλε, από την πλευρά της αστυνομίας δόθηκε το σήμα και η εντολή για το ανθρωποκυνηγητό, για τον εντοπισμό και την σύλληψή του. Θα πρέπει βέβαια να πούμε, κάποιοι συνδέουν το χθεσινό βραδινό αιματηρό επεισόδιο μέσα στις φυλακές, μεταξύ κρατουμένων από την πτέρυγα Γ1 και από το ισόγειο, και αυτό το επεισόδιο είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 συνολικά κρατούμενοι. Οι 2 εξ αυτών θα πρέπει να πούμε ότι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας, όπου και νοσηλεύονται με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και χτυπήματα βαριά στο σώμα, και Τρία άλλα άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας του Δομοκού, εκεί όπου τους προφέρθηκαν μετά την παραχή των πρώτων βοηθειών, επέστρεψαν ξανά στις φυλακές. Θα πρέπει να πούμε ότι κάποιοι το συνδέουν με την απουσία του για το ποιος θα έχει τα ηνία στις πτέρυγες των κρατουμένων. Και σήμερα, άντρες από την ομάδα αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών μπήκαν μέσα στους θαλάμους, εντόπισαν τα αιχμηρά αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την χθεσινή αιματηρή συμπλοκή, όπως και κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν. Την προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα του Δομοκού και να εξετάσει ακριβώς ποιοι ήταν αυτοί που πρωτοστάτησαν και τι ακριβώς ήταν αυτό που οδήγησε τη συμπλοκή μεταξύ των κρατουμένων μέσα στις φυλακές του Δομοκού.
1: Αγγέλη Μητρούσια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός σύνορων τώρα, τριγμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ηγέτες της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν τη Δευτέρα μια συμφωνία η οποία φαίνεται ενδοδιαπηλή να οδηγήσει στη διάλυση του Ηνωμένου Βασίλειου. Πάμε στο Λονδίνο και στην Νατάσα Κατσάβελη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι αποφάσισαν να τάσσα οι ηγέτες της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
0: Για πρώτη φορά λοιπόν. Οι πολιτικές ηγεσίες των τριών αποκεντρωμένων εθνών του Ηνωμένου Βασιλείου συντονίζουν τις διεκδικήσεις τους απέναντι στο Λονδίνο, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση Μπέρναμ. Υπέγραψαν χθες το Κάρντιφ της Ουαλίας μνημόνιο κατανόησης, όπως χαρακτηρίστηκε, μια ιστορική συμφωνία, καταλώντας στην ουσία τη βρετανική κυβέρνηση να διευκολύνει ενδεχόμενες συνταγματικές αλλαγές. Στην ουσία δεν αλλάζει ο νόμος, όμως είναι μια συντονισμένη πολιτική πίεση απέναντι στην κυβέρνηση του Westminster. Οι στόχοι τους είναι βεβαίως διαφορετικοί. Το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα επιζητεί την ανεξαρτησία της Σκωτίας, όπως και την ανεξαρτησία της Ουαλίας, ενώ το Sinn Féin την επανένωση της Βόρειας Ιρλανδίας με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Όμως, για την περίπτωση της Σκωτίας και της Ουαλίας, το νομικό κλειδί παραμένει στο Λονδίνο. Η Σκωτία, όπως θυμόμαστε, έκανε δημοψήφισμα το 2014 με τη συγκατάσταση της Βρετανικής κυβέρνησης, όμως το 2022 το ανώτατο δικαστήριο δεν μπορεί να προκηρύξει μόνη της νέο δημοψήφισμα, μία θέση νομική που ισχύει και για την Ουαλία. Όμως στη Βόρεια Ιρλανδία τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής προβλέπει τη δυνατότητα δημοψηφίσματος για επανένωση με την Ιρλανδία. Επομένως, συνοψίζοντας, το μνημόνιο κατανόησης που χαρακτηρίστηκε δεν αλλάζει τον νόμο. Όπως είπαμε, έχει μια πολιτική βαρύτητα, γιατί τα τρία κόμματα συντονίζουν πλέον την πίεση τους προς το Λονδίνο. Και υπάρχει το κομμάτι διάσπασης ή λέξεις όπως διαβάσαμε σε διάφορα άλλα δημοσιεύματα, αποφόρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να τα χαρακτηρίσουμε ότι είναι υπερβολικά, όμως η ουσία είναι ότι τα τρία αποκεντρωμένα έθνη, τα τρία κόμματα ζητούν τη δυνατότητα συνταγματικά να υπάρξουν κάποιες υποχωρήσεις για να υπάρχει μια δυνατότητα ευελιξίας ανά έθνος.
1: Μάλιστα. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον λοιπόν τις εξελίξεις. Νατάσα Κατσάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Λονδίνο. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε τις προειδοποιήσεις κορυφαίων στελεχών της βιομηχανίας του AI για τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η ταχύτατη και χωρίς έλεγχο ανάπτυξη της, κάνοντας λόγο για απάτη. Πάμε ξανά στην Ελένα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καθησυχαστικός λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών, Ελένα.
2: Ακριβώς, και οι προειδοποιήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές και πολλές το τελευταίο διάστημα. Ξεκίνησαν αυτές οι προειδοποιήσεις από έναν πρώην τεχνικό τόσο της Anthropic όσο και της OpenAI, που ουσιαστικά ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η πολύ γρήγορη, ταχύτατη ανάπτυξη των πολύ αναπτυγμένων μοντέλων της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να καταστρέψουν την ανθρωπότητα μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Αυτή είναι μια προειδοποίηση την οποία θα λέγαμε την υποστήριξαν και ανώτατα στελέχη αυτών των εταιριών, ζητώντας μάλιστα από το Κογκρέσο να υπάρξει κάποια ρύθμιση της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς ωστόσο η αμερικανική κυβέρνηση να δείχνει τη διάθεση να κάνει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, καθώς όπως αναφέρεται και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος και η κυβέρνηση βλέπουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ως πάρα πολύ κρίσιμη, βέβαια μέσα από το πρίσμα του γεωπολιτικού ανταγωνισμού, κυρίως με την Κίνα, που είναι ο κύριος ανταγωνιστής των ΗΠΑ στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν έκανε λόγο για απάτη και φάρσα, μιλώντας για αυτές τις προειδοποιήσεις και λέγοντας ότι είναι ανάλογες με αυτές που κάνουν αυτοί που προειδοποιούν για την καταστροφή της ανθρωπότητας από την κλιματική κρίση. Ωστόσο, και οι επικεφαλής των τριών εταιριών, της Anthropic, της OpenAI και της Google, είχαν μια συνάντηση ζητώντας να, αν δεν υπάρξει η ρύθμιση, ο έλεγχος σε ομοσπονδιακό επίπεδο, να υπάρξει μια αυτορύθμιση των εταιριών αυτών, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα υπήρξε και μια συνάντηση του Sam Altman, του επικεφαλής της OpenAI, με τον Αμερικανό πρόεδρο την περασμένη Πέμπτη στην Ουάσιγκτον. Μετά από αυτή τη συνάντηση υπήρξαν και οι προειδοποιήσεις του ίδιου του Sam Altman, ακόμα και του Elon Musk, που λένε ότι πρέπει κάπως να μειωθεί ο ταχύτατος ρυθμός ανάπτυξης. Και να σου πω κλείνοντας ότι και η Κίνα, μέσω του επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, ανέφερε σε αυτό το ίδιος ότι η τόσο γρήγορη ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί απειλή για το πολιτικό σύστημα, το καθεστώς δηλαδή της Κίνας, μέσω, ωραία, για παράδειγμα, προπαγανδιστικών βίντεο.
1: Έλενα, να μείνουμε σε αυτά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σάλλωσε εντωμεταξύ στις ΗΠΑ, κυρίες και κύριοι, από τις αποκαλύψεις για το πολυτελές γαμήλιο πάρτι του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στις Μπαχάμες, καθώς ο Ρώσος επιχειρηματίας με στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο φέρεται να πλήρωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για μέρος των εορτασμών. Ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
3: Με ένα πολυτελές τριήμερο πάρτι σε δύο ιδιωτικά νησιά στις Μπαχάμες και με περίπου 50 καλεσμένους, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ παντρεύτηκε στις 24 Μαΐου την Μπετίν Άντερσον. Σύμφωνα με έρευνα της ProPublica, σημαντικό μέρος των εξόδων καλύφθηκε από το Ρώσο ολιγάρχη Ουμάρ Κρεμλιόφ, επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Πυγμαχίας. Ο Κρεμλιόφ πλήρωσε για τη δεξίωση και τη διαμονή των καλεσμένων σε ένα ιδιωτικό νησί με κόστος περίπου 100.000 δολάρια τη βραδιά, καθώς και για την κάλυψη του κόστους για τα πυροτεχνήματα περίπου στις 70.000 δολάρια, ενώ άνθρωποι του βοήθησαν στη διοργάνωση των εκδηλώσεων με τα χρήματα να προέρχονται από εταιρεία στο Ντουμπάι που συνδέεται με τη Διεθνή Ένωση Πυγμαχίας. Ο Ρώσος ολιγάρχης, πέρα από επικεφαλής της αθλητικής οργάνωσης, φέρεται να έχει στενές σχέσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Έχει τιμηθεί από τον Ρώσο πρόεδρο με τον τάγμα της φιλίας, την ώρα που η Ουκρανία του έχει επιβάλει κυρώσεις για αυτές τις σχέσεις, καθώς και για τους δεσμούς του με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Την ίδια ώρα, η Διεθνής Ένωση Πυγμαχίας έχει χρηματοδοτηθεί με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από τη ρωσική κρατική ενεργειακή εταιρεία Gazprom, ενώ το 2023 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή της αφαίρεσε την ευθύνη για την οργάνωση της πυγμαχίας στους Ολυμπιακούς Αργώνες, επικαλούμενη προβλήματα διακυβέρνησης και αδιαφάνεια στη χρηματοδότηση. Αμερικανοί, πρώην αξιωματούχοι στις υπηρεσίες πληροφοριών, εκφράζουν ανησυχία για το γεγονός ότι ένας άνθρωπος τόσο κοντά στο ρωσικό καθεστώς χρηματοδότησε προσωπική εκδήλωση του γιου του Αμερικανού Προέδρου. Επισημαίνουν δε ότι η οικονομική γενναιοδορία μπορεί να δημιουργήσει πρόσβαση και σε μελλοντικές υποχρεώσεις, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Κρεμλιόφ ζήτησε πολιτικό αντάλλαγμα. Ο εκπρόσωπος του Τραμπ Τζούνιορ δεν αμφισβήτησε την κάλυψη μέρους των εξόδων. Δήλωσε ότι ο Ρώσος ολιγάρχης είναι προσωπικός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινού γνωστού, ενώ τους ένωσαν η αγάπη τους για την πυγμαχία και τη φύση. Ο ίδιος ο Κρεμλιόφ χαρακτήρισε τον Τραμπ Τζούνιορ φίλο του και αρνήθηκε ότι έχουν συζητήσει πολιτικά θέματα. Μετά τη δημοσίευση της έρευνας πάντως, ο Τραμπ Τζούνιορ και η σύζυγός του Μπετίνα επιβεβαίωσαν ότι ο Κρεμλιόφ χρηματοδότησε δύο βραδιές των γαμήλων εορτασμών. Τον χαρακτήρισαν αγαπητό φίλο και είπαν ότι επρόκειτο για εξαιρετικά γενναιόδωρο γαμήλιο δώρο, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε πολιτικό κίνητρο και ότι είναι άδικο μια προσωπική και χαρούμενη στιγμή να παρουσιάζεται ως κάτι ύποπτο.
1: Πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, συνεχίζεται από το πρωί στα δικαστήρια της Λάρισας η δίκη των Τεμπών με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με καταθέσεις μαρτύρων. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελπίδα.
4: Εξαιρετικά φορτισμένη συγκινησιακά και η σημερινή ημέρα. κατέθεσαν οι γονείς της Φραντζέσκας Μπέζα, ο πατέρας, η μητέρα και ο αδερφός της, ζήτησαν από το δικαστήριο την αλήθεια. Ζήτησαν δηλαδή να διερευνηθεί τι ήταν αυτό που έκαψε το παιδί του. Σήμερα κατέθεσαν οι γονείς που στην ιατροδικαστική έκθεση έχουν παραλάβει ως αιτία θανάτου την απανθράκωση. Κατέθεσε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, ο κύριος Παύλος Ασλανίδης, είπε χαρακτηριστικά: δεν ήρθα εδώ να σας πω τον πόνο μου, ήρθα να ζητήσει δικαιοσύνη και αλήθεια, να βρεθεί τι έκαψε το παιδί μου. Έδωσε και μία είδηση ο κύριος Ασλανίδης στη διάρκεια της κατάθεσής του. Είπε ότι το εργαστήριο, το κρατικό εργαστήριο της Ολλανδίας, δέχεται να κάνει τις τοξικολογικές εξετάσεις στο πλαίσιο των εκταφών. Επίσης κατέθεσε και ο κύριος Γιώργος Καρακώστας, είναι ο σύζυγος της Βάιας Μπλέκα, είναι μηχανικός αεροσκαφών ο κύριος Καρακώστας. Ερωτηθεί σχετικά, είπε ότι από την εμπειρία του τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη και πυρόσφαιρα, και παράλληλα είπε ότι απουσίαζαν τα μέτρα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, δεν υπήρχε ούτε καν κουλτούρα ασφαλείας.
1: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών πέτυχε την πρώτη νίκη της στον όμιλο που διεξάγεται στη Μόντενα της Ιταλίας και πλέον κρατάει την τύχη στα χέρια της για την πρόκριση του 16 του Eurovolley. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Κέρδισε χτες το απόγευμα 3-1 τη Σλοβενία. Είναι σε καλή κατάσταση. Του κόντραρε την υπερδύναμη Ιταλία. Απόψε στις 5 η ώρα με τη Σουηδία. Το δούμε το παιχνίδι ζωντανά από την RTV2 Sport. Κερδίζει και προκρίνεται στους 16 του θεσμού. Έτσι, μετά από τα αρκετά χρόνια θα έχουμε μια μεγάλη επιτυχία για το βόλεϊ. Παράλληλα, χτες ο Ολυμπιακός άκησε το hardball στο πρώτο κύπελο της χρονιάς, στο Super Cup. Κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι 35-23 και σιγά σιγά μπαίνουμε στο μπάσκετ, στο καθεστώς πρωταθλήματος. Έγινε σήμερα ακλήρωση, ενώ την Παρασκευή έχουμε το μεγάλο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου εκεί μετέχει ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η Παρτίζαν και η Μπουρκ. Το πρώτο παιχνίδι είναι Παρτίζαν ΠΑΟΚ και το δεύτερο σημαντικό παιχνίδι Παναθηναϊκός κόντρα στην Μπουρκ. Είπαμε το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, διεξάγεται κάθε χρόνο τέτοιες μέρες αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Δημήτρη, για εμάς ευχαριστούμε πολύ.
5: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
8: Την Τετάρτη προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Κρήτη και πιθανώς στην Νότια Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και το Νότιο Ιόνιο. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 25 με 29 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα στενών βροχών και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το μεσημέρι. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Πίτερ, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
5: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
24: Κυρίες και κύριοι, καλό είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

κομμάτι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το ελληνικό ραδιόφωνο Don't Go, ο Diego Garcia από το 2018. Πάμε πίσω στο 1967, σε ένα από τα κορυφαία ψυχεδελικά pop αριστουργήματα της δεκαετίας του 60, με τεράστια επιρροή σε μεταγενέστερες μπάντες. Time of the Season.

Τρυφερή indie folk όπως πάντα από τον Brooklyn Decker. I know, ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Από το 2023 μας ήρθε αυτό. Πολλά πολλά χρόνια πριν, 1975, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εισαγωγές στην ιστορία της pop μουσικής με αυτόν τον στρατιωτικό ρυθμό στα drums. Steve Gadd, Paul Simon, μιλά για το χωρισμό με έτσι έναν ανάλαφρο σχεδόν κωμικό τρόπο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενώπιον του ανακριτή, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αντιμέτωποι ακόμα και με ισόβια. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος οικογένειας. Η ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί φωτιά στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την κατάσταση στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ. Στις αρχές Οκτωβρίου θα υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης απέναντι στις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το ΟΜΑΝ ανακοίνωσε ότι το δεξαμενόπλοιο Ελ Γκέα με σημαία Παναμά δέχθηκε επίθεση και ερημουλκείται σε λιμάνι της χώρας. 23 μέλη του πληρώματος του τάνκερ είναι σώα, 2 αγνοούνται. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Το Κρεμλίνο χαιρετίζει την ιδέα του Αμερικανού Προέδρου για ανακοχή στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Μάχη των πυροσβεστών με τις αναζωπυρώσεις για 16η μέρα στην Κόνιτσα. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί, τοπικά στα Πελάγη μέχρι και 5 μποφόρ, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

με ένα όμορφο soul reggae κομμάτι από την Αμερικανίδα Yaya Bay και με τίτλο On the Pisces Moon ανοίγουμε το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 34 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο κόσμος 93,6. Και εδώ ο Γάλλος Ben Longle Soul σε μια διαφορετική προσέγγιση του παγκόσμιου ύμνου ειρήνης, Imagine.

0: Holy Mountain ήταν αυτό του Βρετανού με ρίζες στην Ιγυρία, ο Bong Jagger, κατά κόσμο Steven Umo, ένα φωτεινό κομμάτι από το δεύτερο του άλμπουμ, το Paradise Now. Και δύο καλλιτέχνες για τη συνέχεια που έχουν καθιερωθεί ως παγκόσμιες δημιουργικές δυνάμεις. Η βρετανική rap του Dave και η Afro Soul αισθητική της Thames. Και η μεγάλη τους επιτυχία με τίτλο Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling.

Valdemar από τη Βραζιλία, ο Joao Selva και ο Γάλλος Blandetto στο Remix. Κάπου εδώ σας χαιρετώ εγώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα όμορφα μηνύματά σας. Τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς, ενώ για τη συνέχεια έρχεται σε πολύ λίγο Κωνσταντίνος Πατζόγλου. Από τη Βραζιλία και το επόμενο κομμάτι όμως μας έρχεται από το 1976, ένα αριστούργημα της βραζιλιάνικης soul και funk μουσικής, ο Caminho do Bem Motimaia. Από τον Σπύρο Νικολαίδη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Πού σε ρε σκυλέ?
1: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
0: Γάτα είσαι.
1: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
0: Ναι, έχει και για σένα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Romantic και Alice Russell στο ξεκίνημα της εκπομπής Traveling Song, και νομίζω ότι ήρθε και τέριαξε σε αυτό το απόγευμα Τρίτης, Τρίτη και 15 Σεπτεμβρίου, στα μισά του μήνα, που είναι ο μήνας που ξεκινάει το φθινόπωρο, και σήμερα το νιώσαμε από το πρωί. Η αλήθεια είναι ότι βγαίνοντας, ανοίγοντας το παράθυρο και βγαίνοντας έξω, λες τι έγινε τώρα, φθινοπόριασε. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είναι 7 λεπτά μετά από τις 4, είναι ο Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας και είμαστε και στο erteco.gr, μας βρίσκεται και εκεί και live και on demand, και πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο 2 ώρα, όπως κάνουμε κάθε μέρα, με Σπύρο Νικολαίδη στον ήχο και Κωνσταντίνα Παντζούγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Ήταν Μπορντέρ και Σαμπία Ντάφρικα. Από το καλοκαίρι το έχουμε φέρει αυτό το τραγούδι μαζί μας, το έχουμε βάλει στις αποσκευές μας. Και λέω σήμερα να ξεκινήσουμε από τα φετινά Emmy που ανέδειξαν για ακόμη μία φορά τη δυναμική που έχει αποκτήσει η τηλεόραση με παραγωγές που επενδύουν σε αυτές τις φιλόδοξες ιστορίες, κινηματογραφική σκηνοθεσία φυσικά και ερμηνείες υψηλού επίπεδου. Όλα αυτά βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο. Και έτσι λοιπόν είχαμε τα Emmy και μεγάλος θριαβευτής της βραδιάς ήταν το Widow's Bay. Μια σειρά που συγκέντρωσε συνολικά 14 βραβεία από 19 υποψηφιότητες, υπολογίζοντας τόσο την κεντρική τελετή όσο και τα Creative Arts Awards που έγιναν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Η σειρά απέσπασε το Emmy καλύτερης κομικής σειράς, ενώ σημαντικές διακρίσεις πήγαν στον Matthew Rhys, την Kate O'Flynn, τον Steven Root, τη δημιουργό Katie DePoult και τον σκηνοθέτη Hiro Murai, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για μία από τις παραγωγές που σημάδεψαν τη φετινή τηλεοπτική σεζόν. Θρίαμβος λοιπόν για το Widow's Bay.

Όσον αφορά πάντως την κατηγορία δράμα, το The Pit είναι αυτό που ξεχώρισε. Όσον αφορά πάντως την κατηγορία δράμα, το The Pit είναι αυτό που ξεχώρισε.

Body Flows, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και εμείς εδώ είμαστε λίγο πριν από τις 4:30 που σημαίνει ότι θα πάμε να μάθουμε τι γίνεται αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μέχρι εκεί θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι που κάπως το έχουμε συνδέσει με το καλοκαίρι στο δικό μας μυαλό, και να πούμε και τρόπους επικοινωνίας φυσικά. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο, κόσμος 9-36 για να βρισκόμαστε σε Facebook και Instagram, αν θέλετε μας βρίσκετε και στα προσωπικά μας, μιλάμε και εκεί, και περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας, εκεί θα δώσετε το στίγμα για το τι κάνετε σε αυτό το απόγευμα Τρίτης και πώς είναι τα πράγματα εκεί έξω στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, πηγαίνουμε σιγά σιγά για τις 4:30 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στις μουσικές μας εδώ στο Cosmos 93,6.

I'm dancing all alone. What's my name?

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ενώπιον του ανακριτή, οι δύο γιατροί την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή προκαλεί φωτιά στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρελί. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το στενό του Μπαμ Ελ Μαντέμπ. Αρχές Οκτωβρίου η εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Ανάγκη για στοχευμένες και προσωρινές παρεμβάσεις, είπε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Νέες συλλήψεις δεκάδων διαδηλωτών στην Τουρκία στο πλαίσιο της διευρυμένης επιχείρησης του κράτους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ο απατεώνας που απέσπασε 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη στη Βιωτία. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις στο ρωσοουκρανικό μέτωπο. Το Κρεμλίνο χαιρετίζει την ιδέα του Αμερικανού Προέδρου για ανακοχή στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

στα δεκαετίες 80. Και πριν λίγο μάθαμε πως η Κατρίν Ρίγκερ, μία από τις σημαντικές προσωπικότητες στη γαλλική pop και rock μουσική και τραγουδίστρια αυτού του θρυλικού ντουέτου, που η φωνή της πέρασε τα σύνορα της Γαλλίας φυσικά, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών. Ίδρυσε μαζί με τον κιθαρίστα Fred Shinshin το γκρουπ αυτό, τους Rita Mitsouko, και ήταν ένα από εκείνα τα ασυνήθιστα αλλά επιτυχημένα συγκροτήματα της γαλλικής σκηνής στη δεκαετία του 80. Μεταξύ των πιο γνωστών τραγουδιών τους είναι και το Άντι και το Σε Κομσά. Και μετά το θάνατο του συντρόφου και μουσικού συνεργάτη της το 2007, αποσύρθηκε αρχικά από τη μουσική, αργότερα επέστρεψε στο προσκήνιο και συνέχισε τη μουσική κληρονομιά του συγκροτήματος. Έφυγε λοιπόν στα 68 της. Είχε γεννηθεί στο Παρίσι 18 Οκτωβρίου του 1957. Και έτσι ήρθαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Καλησπέρα ξανά.

πρώτη φορά έδωσε αυτό το τραγούδι στο Jungle το 2023. Back on 74. Έχουν καινούργιο υλικό από τα μέσα Αυγούστου. Και είναι από εκείνες τις σπάνιες πια περιπτώσεις θα μπορούσες να πεις που κάθε δίσκος τους ακούγεται από την αρχή μέχρι το τέλος το ίδιο ευχάριστα και όλα τα τραγούδια έχουν κάτι να πούν και ξεχωρίζουν. Είναι από τις μπάντες, είναι από τα συγκροτήματα που αγαπάμε πάρα πολύ και νομίζω ότι αυτό το Back on 74 είναι και το τραγούδι που τους άνοιξε πιο πολύ την πόρτα στο δικό μας κόσμο. Λοιπόν, έβλεπα τώρα και είπα να σας το πω γιατί μου κάνει εντύπωση αυτός ο αριθμός ότι η έκθεση του Renoir στη National Gallery του Λονδίνου που δεν έχει ακόμη ανοίξει έχει ήδη σπάσει ρεκόρ. Μέσα λύση 6 εβδομάδες έχουν πουληθεί περισσότερα από 22.000 εισιτήρια για το Renoir and Love, αριθμός που αποτελεί τη μεγαλύτερη προπόληση έκθεση στην ιστορία του μουσείου. Απίστευτο, έτσι. Η σύγκριση έχει βάρος γιατί το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε σε έναν από τους ασφαλέστερους μαγνήτες επισκεπτών στον κόσμο της τέχνης, τον Van Gogh, για την έκθεση που είχε πραγματοποιηθεί το 2024 και εκεί το αντίστοιχο διάστημα τα εισιτήρια ήταν περίπου 15.000. Οπότε ο Renoir έχει ήδη ξεπεράσει εκείνον τον αριθμό και αξίζει να πει κανείς. Η έκθεση θα ανοίξει στις 3 Οκτωβρίου, θα κρατήσει μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2027 και είναι η πρώτη έκθεση της National Gallery αφιερωμένη αποκλειστικά στον Renoir από το 2007 και η σημαντικότερη παρουσίαση του έργου του στη Βρετανία εδώ και περίπου 2 δεκαετίες. Συγκεντρώνει 45 έργα από τα μέσα της δεκαετίας του 1860 μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1880, την περίοδο κατά την οποία ο ζωγράφος βρισκόταν πραγματικά στην καρδιά της διαμόρφωσης του Ιμπρεσιονισμού. Είναι από τις εκθέσεις που λες να μπορούσα. Να ήμουν εκεί. Leon Bridges τώρα. Light the way από τα καινούργια του. Σε λίγες ημέρες περιμένουμε ολόκληρο το άλμπουμ. Που θα λέγεται Happiness.

0: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα. Zoom.

0: Να λοιπόν και τα πρωτοβρόχια. Έτσι για να πληθούν τα άπλυτα. Να ξεπληθούν τα άπλυτα, Σταύρο Λιβέρη. Φθινοπωρινό σήμερα το σκηνικό του καιρού. Μουντόκια συννεφιασμένα και ολίγον τι βροχερό. Είτε με ζέστη, είτε με ένα ψηλόβροχο, ίδιο είναι το κυκλοφοριακό. Συμφωνείς? Ναι, μπορεί. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, αλλά νομίζω ότι από τα άγρια χράματα ακούγα να πέφτουν κάποιες ντουφεκές. Ισχύει, Σταύρο Λιβέρη? Είναι το αυγουστιάτικο κυνήγι του τριγωνιού που συνεχίζεται και το Σεπτέμβριο? Καλά κατάλαβα? Μάλιστα. Τουλάχιστον το αυγουστιάτικο κυνήγι είναι νόμιμο. Το απριλιάτικο στη Ζάκηθο που τίνει να γίνει έθιμο είναι παράνομο. Σε κάθε περίπτωση, προσοχή στους δρόμοι του νησιού. Πώς έλεγε και μια ψυχή, προσοχή στους τοίχοι. Είτε με καλοκαίρι και ζέστη, είτε με φθινόπωρο και ψηλόβροχο, είτε ακόμα χειρότερα με χειμώνα και δυνατή βροχόπτωση, ίδιο είναι το πρόβλημα. Στο οδικό δίκτυο και στο κυκλοφοριακό μαζί, με την νοοτροπία να μην αλλάζει. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 11 και 9 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ της Ακίνθου, είναι η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9 με 11 με την εκπομπή Άκου Τώρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μη μου κολλάτε σήμερα πολύ, γιατί έχω τα αλουμπάγκα μου, που έλεγε μια ψυχή. Ισαφώνοντα, έχω τα στομαχικά μου. Λοιπόν, είπαμε τις συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ της Ακίνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος, τα email του σταθμού ertzakynthopapakier.gr και razaka1papakiyahoo.gr. Πού είναι εκείνη η ψυχή?
1: Τώρα να δεις, μέσα είναι αυτός.
2: Ποιος, ο διευθυντής?
1: Τι με φόρτωσε σαν καμήλα να του πάω όλα τα καθολικά? Μου πιαστήκανε τα μάτια. Τώρα, εδώ τα έχω.
2: Τα καθολικά?
1: Και τα καθολικά και τα ορθόδοξα. Κι άλλη φορά με φορτώνει σε μένα, γιατί εγώ κάθε καλοκαίρι πάω στην Εδιψώ για τη μέση μου. Έχω λουμπάγκα.
0: Μία και μοναδική, η Σαπώνο Ταρά. Μοναχική ήταν στη ζωή της και έτσι και έφυγε. Πού πρόλαβες και το βρήκε, Σταύρο Λιβέρη? Και σήμερα είναι Τρίτη και ευτυχώς όχι 13, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Φτάσαμε κιόλας στα μέσα του Σεπτεμβρίου του πρώτου μήνα του φθινοπόρου. Και ενώ έχει ήδη ξεκινήσει από τη Δευτέρα και σχολική χρονιά. Όσο περνάει ο καιρός και μιας και βρισκόμαστε σε άτυπη προεκλογική περίοδο που όσον ούπου θα γίνει και επίσημη, θα πυκνώνουν και οι επισκέψεις κομματικών στελεχών και στη Ζάκυνθο. Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΠ Ζακύνθου, εν ολίγης η τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πολλοί ίσως δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει ΔΕΠ, υποδέχεται αύριο Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον γραμματέα οργανωτικού Στέλιου Κονταδάκη. Κατά την παραμονή του στο νησί, οι κύριοι Κυρανάκης και Κονταδάκης θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς και αντιπροσώπους φορέων της Ζακύνθου. Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί νομαρχιακή συνέλευση, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, που σίγουρα εκεί θα συζητηθούν τα των εκλογών. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν θα γίνει και κάποια συζήτηση σε σχέση με το τοπικό ψηφοδέλτιο του κόμματος. Περισσότερα προφανώς θα ξέρουμε, αν και εφόσον, τις επόμενες ημέρες, όπου θα έχουμε και σχετικό ρεπορτάζ από την επίσκεψη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του Στέλιου Κονταδάκη στη Ζάκυνθο. Κατά τα άλλα, σήμερα στις 3 και 4 το μεσημέρι, ο συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας καλεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή της αφεντίας μας, σε συνέντευξη τύπου στις 3 και 4 το μεσημέρι, όπως είπαμε και πριν, στα γραφεία του συνδυασμού στην οδό Τερτσέτη 78. Ευτυχώς είναι 3 το μεσημέρι, έχει σπάσει κάπως η κίνηση, έχουν κλείσει οι δημόσιες υπηρεσίες και ενδεχομένως καταφέρουμε κάπου να σταθμεύσουμε για να πάμε. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Ο επικεφαλής λοιπόν Γιώργος Τσουρουνάκης μαζί με στελέχη της Δύναμης Ελπίδας θα παρουσιάσει τις ενέργειες και τις δράσεις του συνδυασμού για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις υποδομές και την καθημερινότητα των πολιτών. Από λίγα λεπτά να μιλήσει ο καθένας και περισσότερα ο κεντρικός ομιλητής, όπως καταλαβαίνετε, 1-2 ώρες ή και 3 θα τις φάμε εκεί. 1 ώρα τουλάχιστον, μπορεί και 2. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν οι θέσεις και οι επόμενες κινήσεις της Δημοτικής Παράταξης για. Φυσικά το έργο ίδρυψης Αγία Μαρίνα Λούκα Γύρι Άγιος Λέοντας. Επίσης το έργο που έχει να κάνει με τον αγωγό υδροδότησης Μπόκαλης Φιλικών. Την τηλεμετρία, τις υποδομές στον τομέα της παιδείας, τις αθλητικές υποδομές του νησιού και το μεγάλο θέμα λέει της αποκομιδής. Η συνέντευξη λέει θα αποτελέσει μια ουσιαστική ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες και τις προτάσεις και τις δράσεις που αναλαμβάνει η Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Εγώ ξεχωρίζω 2 θέματα, το έργο ίδρυψης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρι Άγιος Λέοντας, το 1, μάλλον 3, το 2, το δεύτερο είναι ο αγωγός υδροδότησης Μπόκαλης Φιλικών, έρχεται και δένει εδώ η τηλεμετρία 3 γιατί έχει να κάνει με το συγκεκριμένο έργο. Άντε να πάμε και σε τέταρτο θέμα, το πιο σημαντικό, δεν ξέρω, θα φανεί αυτό. Και το μεγάλο λέει όπως θέμα της αποκομιδής των απορριμμάτων που έχει περάσει σε ιδιώτη. Κατά τα άλλα, τον πρόεδρο του Πλάνου Ζακύνθου από τη Δημοτική Ενότητα Αρκαδίων Διονύση Γιακουμέλο φιλοξενούμε σε μια συνέντευξη για θέματα που απασχολούν την τουριστική αυτή περιοχή. Η ΕΡΤ και συγκεκριμένη εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα σε λίγα λεπτά από τώρα. Με σημαντικότερο πρόβλημα στο Τσιλιβί και την ευρύτερη περιοχή, το αποχετευτικό με τις συχνές υπερχιλήσεις λιμάτων σε συγκεκριμένα σημεία και με παρεμβάσεις της ΔΕΙΑΣ για να δοθεί υποτίθεται κάποια λύση και με τον κύριο Γιακουμέλο να μιλά και για τις δικές του ενέργειες, τόσο για το θέμα αυτό όσο και για άλλα θέματα όπως ίδρυυση, καθαριότητα, υποδομές και τουριστική κίνηση. Θα μιλήσουμε αργότερα και με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και η Ιθάκη, η Σωτήρη Κουρή. Είναι μια συνέντευξη που αναβάλλεται από μέρα σε μέρα επειδή έχει διάφορα, τρέχει και δεν φτάνει, προκειμένου να μιλήσουμε για τα άγρια άλογα του Ένου, για την επίσκεψη του Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων στο γειτονικό νησί, για τα εγγένεια του νέου μουσικού γυμνασίου Λιξουρίου, για τα αντιπλημμυρικά έργα που συζητήθηκαν σε ένα πρόσφατο συντονιστικό όργανο στα της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και Ιθάκης και για άλλα θέματα του γειτονικού νομού. Καλημέρα και στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη και οπουδήποτε ακουγόμαστε μέσω των FM και μέσω διαδικτύου, δηλαδή παντού. Ανάς ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, καταλαβαίνετε τώρα. Αυτή τη φορά από τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Κωνσταντίνο Καποδίστρια, που δυσκολεύεται λιγάκι στις συνεντεύξεις, είτε τηλεφωνικές, είτε πολύ περισσότερο από κοντά διαζώσεις. Λοιπόν, όπως αναφέρει, υλοποιούνται σημαντικά έργα υποδομής στη Ζάκυνθο. Μάλιστα, η περιφέρεια, λέει, Ιωνίων Νήσων συνεχίζει με συνέπεια τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής στη Ζάκυνθο με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, από ασφάλεια των πολιτών άλλο τίποτα, στο δικό δίκτυο ειδικά, τη θωράκιση του νησιού απέναντι σε φυσικούς κινδύνους και τη συνολική αναβάθμιση του οδικού δικτύου, καθώς το επαρχιακό δίκτυο, προσθέτω εγώ, είναι ευθύνη της περιφέρειας και δι' της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου στα του οίκου μας. Όπως αναφέρει λοιπόν ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, δημοπρατήθηκε το έργο «Συντήρηση και αποκατάσταση αντιπλημμυρικών υποδομών στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων». Μάλιστα. Εκδόθηκε επίσης η διάθεση πίστωσης ύψους 2.450.000 ευρώ, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ, για το έργο, λέει, επίγουσες εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου 2.26-2.27 και 2.550.000 ευρώ, πολλά εκατομμύρια ακούω, για το έργο εργασίες αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου 2.26-2.27, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ιωνίων Νήσων 2.26-2.30. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διάθεσης της πίστωσης, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων προχωρά μέσα στη δημοπράτηση των 2 έργων. Επιπλέον, ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, αναφέρει ο κ. Καποδίστριας, υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης 2 ακόμη ιδιαίτερα σημαντικών έργων οδικής ασφάλειας. Βελτίωση επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακύνθου, κυκλοφοριακή κόμβια μπελοκήπων, δημοτικού σχολείου και Λίτλ, για να δούμε. με χρηματοδότηση ύψους 1.886.858,97 ευρώ και βελτίωση επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακύνθου. Κυκλοφοριακή κόμβη Αγίας Ελένης και Αγίων Θεοδόρων και οδικό τμήμα στο Σαρακινάδο με χρηματοδότηση ύψους 3.152.165,50 ευρώ. Καλώς ήρθες, Αλέξανδρε Λάση, πάνω στην ώρα. Ακούς, παιδί μου? Να το ξαναπώ. Ο Περιφερειάρχης υπέγραψε δύο ακόμη, λέει, σημαντικά έργα οδικής ασφάλειας. Το ένα είναι κυκλοφοριακή κόμβη Ζόντου, Αγία Ελένης και Αγίων Θεοδόρων και οδικό τμήμα στο Σαρακινάδο. Μπορείς να ανησυχείς. Ξέρεις εσύ γιατί. Με τις παραπάνω συμβάσεις, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων κινητοποιεί πόρους υλοποιώντας ένα ολοκληρωμένο, λέει, πρόγραμμα έργων που ενισχύει την ανθεκτικότητα των υποδομών, βελτιώνει την οδική ασφάλεια και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Ζακύνθου. Και μέχρι τότε προστάτω εγώ, ο Θεός να βάλει το χέρι του ή και ο Άγιος Διονύσιος, γιατί επιβιώνουμε από τύχη και ζούμε από τύχη σε αυτή τη χώρα και σε αυτό το νησί, είτε στους δρόμους είτε όπου δει. Άνω τελεία, πολλά είπαμε για αρχή, επανερχόμαστε σε λίγο.

ένα υπέροχο τραγούδι του Γιάννη Βαρδί, που έχει φύγει και αυτός άδικα και πρόωρα από τη ζωή, το οποίο τραγουδά στην προκειμένη περίπτωση με τους αδερφούς Κατσιμίχα και με ποιον άλλον, το Στέλιο Καζατζίδη. Έκλεισε η γραμμή. Πρέπει να επικοινωνήσουμε εκ νέου. Βαρέθηκε να περιμένει.

0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πού να πάμε? Να ξεκινήσουμε το θέμα των ελεύθερων αλόγων του ΕΝΟΥ, καθώς υπάρχουν και καταγγελίες σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Περιβάλλον, τα Ζώα και το Κυνήγι, Νέμεσης, με πρόεδρο την κυρία Μπουμπολάκη, η οποία μίλησε στην ΕΡΤ της Ακίνθου, ότι έχει στη διάθεσή της η εν λόγω Ομοσπονδία καταγγελίες για θανάτωση και τραυματισμό ζώων, αλόγων ειδικά, 3 με 4 περιστατικά μέσα στο 2026. Έχετε εσείς αντίστοιχη ενημέρωση? Να ξεκινήσουμε.
0: Βεβαίως έχω αντίστοιχη ενημέρωση. Δεν είναι ψέματα αυτά που λένε. Ήταν ένα άλογο μόνο πυροβολημένο, το οποίο θανατώθηκε και θάφτηκε εδώ και αρκετούς μήνες. Αυτά που λένε για τώρα οι πυροβολημένα δεν υπάρχει. Το άλογο που ήταν χτυπημένο τώρα ήταν χτυπημένο από σπάσιμο ποδιού και ένα συντριπτικό κάταγμα. Υπήρχε άμεση ανταπόκριση της κτηνιατρικής υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας και Πολωνιάς και ειδική έκθεση που πήγε στον εισαγγελέα για θανάτωση.
1: Μάλιστα.
0: Ήρθε η Horse, Help Horse, η οργάνωση, ναι, να δει το άλογο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή όλες τις έφερε υπίατρο με ακτινολογικό κλπ. Υπήρχε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με τον καθηγητή εκεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που του στείλανε τις ακτινογραφίες και αυτός απεφάθηκε αυτός ότι είναι συντριπτικό κάταγμα και θέλει θανάτωση. Πότε θανατώθηκε το ζώο?
1: Ναι, είπατε για πυροβολισμό όμως, αν κατάλαβα καλά.
0: Δεν υπήρχε πυροβολισμός κανένας. Μόνο ένας πυροβολισμός υπήρχε στην αρχή, αν θυμάμαι καλά, πριν το Πάσχα ή μετά το Πάσχα, κάπου εκεί. Και αυτό το άλογο θανατώθηκε. Υπήρχε έκθεση του κτηνιάτρου,
1: ναι,
0: αναλυτική έκθεση των κτηνιάτρου μας προς την εισαγγελία. Που εκεί και πέρα η αστυνομία και η εισαγγελία κάνει τώρα ανακρίσεις. Ναι. Δεν υπήρχε άλλο γεγονός τέτοιο.
1: Ναι.
0: Όλες αυτές οι οργανώσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις δικές μας γνωματεύσεις των κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειακών ενωτήτων. Δεν υπάρχει, έχουμε πολύ καλούς κτηνιάτρους, μπορεί να μην είναι εξειδικευμένοι στα άλογα, αλλά είναι κτηνιάτροι, ξέρουν πώς θα διαχειρίζονται την υπόθεση. Και αποδεικνύεται από την τελευταία έκθεση που έκανε ο κτηνίατρος της υπηρεσίας με την απόφαση του ίδιου του καθηγητού του Πανεπιστημίου του Υπιάτρου για το τελευταίο συμβάν στο άλογο, το οποίο είχε ένα συντριπτικό κάταγμα και χρειάστηκε να την εθανασία.
1: Ναι, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσης σας έχει αποστείλει και έγγραφο.
0: Βεβαίως, όλα αυτά.
1: Που επικαλείται επανειλημμένες αναφορές από κατοίκους της περιοχής του Ελίου, επισκέπτες και φορείς, καθώς και πλήθος δημοσιευμάτων, τα οποία περιγράφουν μια διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση σχετικά με τα ελεύθερα άλογα του ΕΝΟΥ και μαζί τραυματισμό και θανάτωση.
0: Κάποιον
1: από αυτά. Ναι.
0: Η κατάσταση είναι επιδεινούμενη, συμφωνούμε μαζί,
1: ναι,
0: αλλά και πρέπει να αναλάβουν το Υπουργείο τόσο της αγροτικής ανάπτυξης όσο και του περιβάλλοντος, διότι θεωρούνται ότι τα πρώτα άλογα που κατέβηκαν ήταν άλογα ελεύθερα, τα άλογα του ΕΝΟΥ, και πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους ώστε να δώσουν σε κάποιον εν πάση περιπτώσει την αρμοδιότητα. Εμείς την αρμοδιότητα η περιφέρεια την έχει για δεσποζόμενα ζώα, όχι για δέσποτα. Και λένε τις απαντήσεις που έχουμε τόσο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι αυτά τα άλογα είναι αδέσποτα. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς παρόλες...
1: Ενώ χαρακτηρίζονται δεσποζόμενα.
0: Δεσποζόμενα δεν είναι. Δεν είναι δεσποζόμενα.
1: Για την κυρία Μπουμπολάκη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νέμεσης, λέει ότι πρέπει να φύγει η λέξη από τη μέση δεσποζόμενα και να μείνει η λέξη ανεπιτήρητα.
0: Ας πάει η κυρία να επικοινωνήσει με το Υπουργείο. Δεν μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας. Εμείς δεχόμαστε εντολές και ακολουθούμε την νομοθεσία. Η νομοθεσία λέει ότι η περιφέρεια έχει την αρμοδιότητα για τα δεσποζόμενα υποειδή. Δεσποζόμενο υποειδή σημαίνει ότι έχει φύγει από κάποιον ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του, άρα υπήρχε ιδιοκτήτης του αλόγου και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το συλλάβουμε και να το επιστρέψουμε στον ιδιοκτήτη. Αυτή την αρμοδιότητα έχουμε. Από εκεί και πέρα τα αδέσποτα ζώα, τα παραγωγικά τα έχει ο Δήμος, αλλά αυτά είναι αδέσποτα άλογα. Πρέπει να νομοθετήσει το Υπουργείο να δώσει την αρμοδιότητα σε κάποιον.

0: εμάς, το Δήμο, οπουδήποτε. Δεν μπορούμε εμείς,
1: ναι,
0: δεν μπορούμε εμείς να αναλάβουμε ευθύνη, γιατί δεν μπορούμε δεν μπορούμε να βγάλουμε μια προκήρυξη, να προσλάβουμε κτηνίατρο για αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε μια προκήρυξη και να πληρώσουμε έναν ειδικό για άλογα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε μια προκήρυξη.
1: Γιατί δεν έχετε την αρμοδιότητα να το κάνετε. Αυτό εννοείται, κύριε Κουρή.
0: Ναι, βεβαίως, γιατί δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ αυτά.
1: Εσείς θέλετε αυτή την αρμοδιότητα ή όχι?
0: Βεβαίως και τη θέλουμε.
1: Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει ακριβώς?
0: Τη ζητήσαμε από το Υπουργείο.
1: Τι πρέπει να γίνει ακριβώς?
0: Εγώ ιδιαίτερα, ναι, εμείς έχουμε ειδικό σχέδιο. Και όχι μόνο έχουμε ειδικό σχέδιο, αλλά και στον προϋπολογισμό μας, για να υλοποιήσουμε αυτό το ειδικό σχέδιο, έχουμε βγάλει και μια ανάλογη πίστοση.
1: Μιλάτε για ένα ποσό 50.000 ευρώ για τη διαχείριση των αλόγων του ΕΝΟΥ, γι' αυτό μιλάτε?
0: Τα 50.000 που λέμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όσο χρειαστούν.
1: Ναι. Γιατί εδώ γίνεται αναφορά ότι ο ΦΠΚ, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος Κλιματικής Αλλαγής, με έδρα τη Ζάκυνθο, που έχει και την περιοχή του ΕΝΟΥ και τα άλογα, ελεύθερα άλογα στην περιοχή.
0: Ναι. Τα άλογα που είναι στον ΕΝΟΥ.
1: Προκήρυξε το 2022 διαγωνισμό για παρακολούθηση του πληθυσμού και υποβολή προτάσεων διαχείρισης με προϋπολογισμό 74.000 ευρώ. Με ΦΠΑ, το ΔΕ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει ήδη καταγράψει τον πληθυσμό και είχε στόχο να προβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις. Όλα αυτά τι έχουν γίνει? Είναι κίτρινο? Τι έχουν γίνει?
0: Έχει γίνει η καταγραφή του πληθυσμού. Όταν έγινε η καταγραφή εκείνη του πληθυσμού από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν 40 άλογα. 37 με 40 άλογα, ναι. Τώρα είναι 100 όμως. Και σε λίγο, σε ένα χρόνο θα είναι άλλα 30, άλλα 40.
1: Γιατί και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ανέμεσης κάνει λόγο για αναγκαία στήρωση των αλόγων του ΕΝΟΥ.
0: Όλα χρειάζονται. Καταλαβαίνετε.
1: Εσείς συμφωνείτε με αυτή τη διαδικασία?
0: Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς μία σύμβαση με οποιοδήποτε οργανισμό για αυτό το θέμα για να τα στήρωσουμε. Ναι. Δεν μπορούμε. Έχουμε τα χρήματα να κάνουμε. Αλλά ναι, δεν μπορούμε. Πρέπει να αναλάβουν ο καθένας τα υπουργεία τις ευθύνες.
1: Για να γίνει κατανοητό, κύριε Κουρή, επειδή αυτά τα άλογα χαρακτηρίζονται ως ανεπιτήρητα δεσποζόμενα υποειδή, εσείς συμφωνείτε να φύγει η λέξη δεσποζόμενα?
0: Τα άλογα αυτά.
1: Μα έτσι χαρακτηρίζονται. Ανεπιτήρητα δεσποζόμενα υποειδή.
0: Τα άλογα αυτά, τα Υπουργείο και σε έγγραφα, ναι, και το Υπουργείο, σας είπα, Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το δίνει αδέσποτα.
1: Για τα νοκαλισάκια τώρα. Ναι. Επίσης, δεν ξέρω αν συμφωνείτε να πάει σε ένα φορέα η αρμοδιότητα, να μην υπάρχει αυτή η αλληλεπικάληψη αρμοδιοτήτων με τα γνωστά αποτελέσματα.
0: Αν δώσει σε ένα φορέα την αρμοδιότητα, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση να μας τη δώσει, δεν έχουμε αντίρρηση να τη δώσει το Δήμο, και εμείς θα τον στηρίξουμε το Δήμο.
1: Ναι.
0: Θα τον στηρίξουμε το Δήμο.
1: Πείτε μας, ποια ενημέρωση έχετε, γιατί αυτά τα άλογα του ΕΝΟΥ κατεβαίνουν από το βουνό στην περιοχή του Ελίου και σε οικισμούς και βγαίνουν και στους δρόμους και προκαλούνται και τροχιά ατυχήματα?
0: Τα άλογα του ΕΝΟΥ, όταν χιονίζει στον ΕΝΟΥ, κατεβαίνουν στα χαμηλότερα σημεία.
1: Στην περιοχή Ελίου, ναι, σε οικισμούς, ναι.
0: Στον Ηλιό, στην Πάστρα, στην Αγία Ειρήνη και παντού. Ναι. Καταλαβαίνετε, για να βρουν τροφή, όταν έχει χιόνι το βουνό, κατεβαίνουν πιο χαμηλά. Αυτά τα άλογα που μείνανε είναι γύρω στα 12 άλογα που μείνανε το 2019-20 στην περιοχή του Ελιού και του Κατελιού. Ήταν 12 άλογα, τα ταΐζανε και τα ποτίζανε οι κάτοικοι και παραμείνανε.
1: Και φιλοζωικές οργανώσεις, όπως έχουμε μάθει.
0: Δεν είχαν επέμβει. Οι φιλοζωικές οργανώσεις επεμβαίνουν τώρα τελευταία, το
1: μάλιστα,
0: τελευταίο διάστημα. Το τελευταίο, ούτε ένα χρόνο δεν είναι οι φιλοζωικές οργανώσεις. Επεμβαίνανε οι κάτοικοι και τα ταΐζανε, τα ποτίζανε. Όταν βρίσκουν νερό και τροφή, δεν ξαναγυρίσανε στον ΕΝΟ. Καταλαβαίνετε. Άρα ναι, πολλαπλασιαστήκανε μέσα στις περιοχές της κατοικήσιμης. Και από εκεί και πέρα, μέσα στα χωριά.
1: Έχουν προκληθεί τροχιά ατυχήματα στην περιοχή του Ελιού?
0: Τροχαίο ατύχημα.
1: Από τα άλογα αυτά στους δρόμους.
0: Από το άλογο αυτό. Εντάξει, και κάποια άλλα. Εμείς έχουμε βάλει πινακίδες για τα ζώα αυτά. Βέβαια, εντάξει, εμείς βάλαμε τις πινακίδες σύμφωνα με τον ΚΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Χρειάζονται βέβαια ειδικές πινακίδες για τα άλογα, να μην τα ταΐζουν, να μην τα ποτίζουν. Να μην τους δίνουν διάφορες τροφές, θα θέλουν τροφή μόνο σανό κλπ. Να μην τους δίνουν ψωμιά δηλαδή και τέτοια.
1: Ναι, προκαλούν και ζημίες, έχουν προκαλέσει και ζημίες, κύριε, σε αγροτικές καλλιέργειες, κύριε Κουρή?
0: Έχουμε καταγράψει με τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, όποιος μας καλεί, καταγράφουμε τις ζημίες που έχουν προκαλέσει. Βεβαίως και προκαλούν πολλές ζημίες, πάρα πολλές ζημίες, ναι, γιατί ήταν μια περιοχή αγροτική περιοχή του Ελιού, με πολύ καλά κτήματα, ελεύθερα κτήματα όμως, δεν ήταν κλεισμένα γιατί δεν υπήρχε, δεν είχαν ζώα εκεί στις περιοχές, ούτε γίδια, ούτε πρόβατα κλπ. Πολύ λίγα. Και ήταν ελεύθερα τα κτήματα, άρα τα άλογα κάνουν μεγάλες ζημιές στις καλλιέργειες, στα σιτηρά και στα αμπέλια και παντού.
1: Έχουμε μια πληροφόρηση και μπορώ να σας πω από πρώτο χέρι ότι δεν είναι όλα άλογα του Ένου, γιατί κάποια από τα άλογα αυτά τα έφεραν στην περιοχή Ρωμά για να τα πουλήσουν, εντοπίστηκαν από τις αρμόδιες αρχές και τράπηκαν σε φυγή αφήνοντας τα άλογα πίσω. Έχετε εσείς αντίστοιχη ενημέρωση?
0: Όχι, δεν έχω.
1: Σας λέω, είναι ενημέρωση από έγκυρη πηγή, έτσι?
0: Εντάξει, αφού είναι από έγκυρη πηγή, καταθέσετε και να συγκαταθέσουν στον εισαγγελέα, γιατί υπάρχει ανοιχτή τέτοια δικογραφία στον εισαγγελέα, μπορεί να την καταθέσει οποιοδήποτε, εσείς ή οποιοδήποτε. Εγώ δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Αν είχα τέτοια ενημέρωση, θα την καταθέταμε μέσω των κτηνιάτρων. Θα κάναμε μια έρευνα να την καταθέσουμε στον εισαγγελέα. Εμείς δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση.
1: Ναι, έχετε ενημέρωση ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ανέμεσης, εκτός από την επιστολή προς εσάς, έχει προβεί σε επίσημη αναφορά προς την εισαγγελέα Πρωτοδικών Κεφαλονιάς στο Τμήμα Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας και το Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου?
0: Ό,τι στέρνουν σε μένα, το στέρνουν και στην εισαγγελέα. Και καλά κάνουν. Και εγώ οτιδήποτε συμβεί και οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτό το επίπεδο, το στέρνω στην εισαγγελέα. Και ενημερώνω και τον κύριο Τσιριγότη.
1: Να πούμε εδώ ότι ο κύριο Τσιριγότη είναι ο αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης και για αυτό το θέμα.
0: Όπως είναι ο αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης, τον ενημερώνω.
1: Ναι.
0: Κάνω ό,τι μπορώ εγώ με τις διευθύνσεις εδώ της κτηνιατρικής που έχουμε, αλλά ενημερώνω και τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Τσιριγότη.
1: Και κάτι τελευταίο για να το κλείσουμε το θέμα αυτό. Έχω επίσης ενημέρωση ότι τα άλογα κατεβαίνουν από τον Ένο για να βρουν τροφή και νερό, γιατί υπάρχουν παρεμβάσεις στο ζωτικό τους χώρο. Και αυτό έχει να κάνει με κυνήγι, με πυρκαγιές και με την κτηνοτροφία.
0: Δεν έχει καμιά σχέση.
1: Καμιά σχέση, λέτε?
0: Καμιά σχέση αυτό. Λε. Γιατί τα άλογα ήταν στον Ένο, κατεβαίνουν μόνο, δεν τα πειράζει κανένας, ούτε οι κυνηγοί, ούτε οι κτηνοτρόφοι.
1: Τρομάζουν από τη δραστηριότητα του κυνηγιού.
0: Όχι,
1: τρομάζουν από την κυνηγιατική δραστηριότητα, όχι, από φωτίες. Και είναι και η κτηνοτροφία στη μέση.
0: Είναι λάθος.
1: Που έχει περάσει ή εισβάλλει στο ζωτικό του χώρο.
0: Είναι λάθος.
1: Εντάξει.
0: Είναι λάθος.
1: Μπορεί.
0: Είναι λάθος. Μπορεί. Αυτά είναι λάθη. Εμείς στο σχεδιασμό που έχουμε κάνει έχουμε μια δομή πάνω στον Ένο,
1: ναι,
0: για να μπορούν να βρίσκουν ελεύθερα τροφή και νερό. Έχουμε κάνει μια δομή για να τα συγκεντρώνουμε στις περιοχές που κατεβαίνουν, για να μπορούμε να τα διαχειριζόμαστε. Και από εκεί και πέρα, αν μας δώσουν αυτή την αρμοδιότητα, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσουμε, μάλιστα, και την διαβίωση των αλόγων αλλά και την προστασία των κατοίκων από τις αγέλες των ζώων αυτών.
1: Μάλιστα. Κύριε Κουρία, επί τη ευκαιρία, μιας και σας έχουμε εδώ στον αέρα, και συγγνώμη για το γεγονός ότι έτσι
0: πέρασε αυτό.
1: Αναλώνουμε το χρόνο σας. Επισκέφθηκε πρόσφατα την Κεφαλονιά Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων Γιάννης Τρεπεκλής, ο οποίος και παρέστησε ένα συντονιστικό όργανο στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς Ιθάκης για τα αντιπλημμυρικά.
0: Βεβαίως. Παρέστη στο περιφερειακό, το οποίο έχει καινούργιες δομές.
1: Ναι. Ήταν
0: με τις εισηγήσεις της πολιτικής προστασίας, έχει καινούργια σύνθεση. Κουβεντιάσαμε για την αντιπλημμυρική προστασία της Κεφαλονιάς. Έκανε και άλλες επαφές βέβαια. Πήγε,
1: ναι,
0: στον Υπερίωνα, πήγε στη δομή Υπερίων που πράγματι αξίζει τον κόπο να βοηθηθεί και να χρηματοδοτηθεί. Εμείς χρηματοδοτούμε μέσω του προπολογισμού μας τις μεταφορές των μαθητών του Υπερίωνα. Και στηρίζουμε γενικά και τις εκδηλώσεις τους και ό,τι έχει σχέση. Έκανε επίσκεψη στη ΣΑΜΗ, τον Δήμαρχο ΣΑΜΗ και κουβεντής μαζί του. Τον Παραγίδρα Κουλόγκονα. Είδε τον κύριο Κατσιβέλη, τον Δήμαρχο.
1: Τον Γιώργο ναι.
0: Το Δήμαρχο Λειξουρίου. Ο κύριος Μιχαλάτος έλειπε στην Αθήνα.
1: Ο Δήμαρχος Αργοστολίου.
0: Παρέστη στα εγγένεια του Μουσικού Γυμνασίου που πρώτη φορά ιδρύεται στην Κεφαλονιά.
1: Αυτό έγινε την περασμένη Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά.
0: Και αυτό το στηρίξαμε ένα χρηματικό ποσό για τη διαρρύθμιση εκεί των χώρων του Μουσικού Γυμνασίου. Γενικά ο Περιφερειάρχης είναι παρόν στα νησιά και θέλουμε να είναι παρόν, γιατί και αυτός γνωρίζει καλύτερα τα νησιά, δίνουμε λύσεις σε θέματα και προβλήματα και πιστεύω ότι είναι καλύτερη η διαχείριση της περιφέρειας προς τις περιφερειακές ενότητες. Στηρίζουμε τους Δήμους, ήδη περιμένουμε πολλές προκηρύξεις χρηματοδοτήσεων από την περιφέρεια και περιμένουμε και τις αντίστοιχες μελέτες και προτάσεις από τους Δήμους για να χρηματοδοτήσουμε έργα ίδρυψης, αποχέτευσης, αφαλάτωσης.
1: Με φορείς υλοποίησης στους Δήμους.
0: Πολιτισμού με φορείς υλοποίησης στους Δήμους βεβαίως. Γιατί καταλαβαίνετε ότι και η περιφέρεια δεν μπορεί να κάνει όλα αυτά τα έργα τα οποία δεν είχε τις αρμοδιότητες της. Εμείς όμως στηρίζουμε τους Δήμους, είμαστε κοντά τους, συνεργαζόμαστε. Η περιφερειακή ενότητα Κεφαλονιάς έχει 4 Δήμους. Έχει
1: μαζί με την Ιθάκη. Λιτσούρι, Αργοστόλη, Σάμι, Ιθάκη.
0: Σάμι και την Ιθάκη, ναι. Στηρίζουμε λοιπόν τους Δήμους. Έχουμε απόλυτη συνεργασία και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε σε αγαστή συνεργασία, ούτως ώστε να οι πολίτες να απολαμβάνουν έργα και δράσεις.
1: Ναι, επί την ευκαιρία, επειδή αναφερθήκαμε στην αρχή, αλλά ακροθικώς, αν μπορούμε να πείτε μερικά πράγματα για τα αντιπλημμυρικά που τρέχουν, έχουν γίνει, πρόκειται να γίνουν, είναι σε εξέλιξη.
0: Τα αντιπλημμυρικά έργα.
1: Λέμε τώρα. Γιατί έχει πολλά θέματα η Κεφαλονιά, πάρα πολλά.
0: Η Κεφαλονιά έχει 2.500 ρέματα.
1: Ακριβώς γι' αυτό.
0: Και δυστυχώς έχει χτυπηθεί τόσο από τον Ιαννόσο και τον Πάλο.
1: Ναι.
0: Από πλευράς του Ιαννού έχουν γίνει πάρα πολύ λίγα πράγματα, διότι από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή χάσαμε όλα τα χρήματα που είχε χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση σε μελέτες και έργα. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια τουλάχιστον.
1: Από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, της κυρίας Κράτσα.
0: Την κυρία Κράτσα. Γιατί
1: είχατε συνεργαστεί όμως και με την κυρία Κράτσα.
0: Βεβαίως. Εγώ ήμουν τότε αντιπεριφερειάρχης και είχα.
1: Ακριβώς. Να τα λέμε και αυτά.
0: Βεβαίως να τα λέμε και είχα ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο ποτέ δεν ούτε στήριξε ούτε χρηματοδότηση, γι' αυτό και σηκώθηκε και έφυγε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, να λέμε και αυτά. Να λέμε και αυτά. Και ό,τι ποτέ θέλετε, νομίζετε ότι μπορούμε να πούμε και αυτό το κομμάτι, να τα πούμε, γιατί είχα κάνει ένα βασικό στρατηγικό σχεδιασμό για την αγροτική ανάπτυξη, τόσο σε έργα και δράσεις, και ενώ είχε περάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, είχε εγκριθεί και είχαν πολλά από αυτά χρηματοδοτηθεί από υπουργεία κλπ.
1: Ναι.
0: Δεν έγινε τίποτα από πλευράς περιφερειάρχη. Δηλαδή δεν προχώρησε.
1: Από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή της κυρίας Κράτσα.
0: Από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Τώρα υλοποιούνται. Δηλαδή οι λιμενοδεξαμενές που έκαμε το σχέδιο, οι ογκροδεξαμενές κλπ. Αρχίζουν σιγά σιγά και υλοποιούνται. Η χρηματοδότηση των τοπικών προϊόντων που είχαμε εξασφαλίσει 2 εκατομμύρια για την πρόθεση σε τρίτες χώρες δεν έβαλε την εγγύηση των 600.000 που χρειαζόταν για 3 μήνες και χάθηκε το πρόγραμμα. Για τις πράγματα τα οποία.
1: Τέλος πάντων, έγινε ανάγκη να τα αναφέρω τώρα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας.
0: Να τα ξέρει ο κόσμος. Εν πάση περιπτώσει.
1: Μια ερώτηση έτσι για το μουσικό γυμνάσιο Νηξηρού, μιας και αποτελεί. Ήταν ένα πάγιο αίτημα της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας και όχι μόνο.
0: Να τελειώσουμε τα αντιπλημμυρικά. Έχουμε ένα θέμα πρόσφατο. Έχουμε τη φωτιά στην περιοχή του Κατελιού.
1: Ναι.
0: Ήδη κάνουμε μια συγκριτική προμελέτη για να ζητήσουμε άμεση χρηματοδότηση για τα αντιπλημμυρικά έργα της περιοχής. Γιατί καταλαβαίνετε είναι εκεί ένα πολύ άσχημο τοπίο που έχει δημιουργηθεί μετά τη φωτιά και χρειάζεται την πλημμυρική προστασία και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Επίσης έχουμε ορισμένες μελέτες που τις έχουμε ήδη προχωρήσει. Προσπαθούμε να πάρουμε τα περιβαλλοντολογικά των μελετών αυτών για να προχωρήσουμε στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Χθες ιδιαίτερα κουβεντιάσαμε για την μελέτη που έχει προχωρήσει της αντιπλημμυρικής προστασίας του Σάμις και του Καραβόμηλου. Είμαστε στην τελική της φάση να την παραλάβουμε για να ζητήσουμε τη χρηματοδότησή της.
1: Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Απλά θέλω να πω ότι και το ήταν πολύ σημαντική εξέλιξη τα εγγένεια λειτουργίας του Μουσικού Γυμνασίου Λιξουρίου. Ήταν ένα πάγιο αίτημα της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας και όχι μόνο. Είναι σε κανονική λειτουργία το Μουσικό Γυμνάσιο Λιξουρίου, κύριε Κουρή?
0: Είναι σε κανονική λειτουργία τώρα. Έχει 21 μαθητές.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα και στο Λιξούρι.
0: Και το Λιξούρι όμως ζητάει και τις πανεπιστημιακές σχολές που έχασε.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι ένα σοβαρό θέμα. Γιατί έχασε,
1: από το πρώην ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων.
0: Είχε δύο πανεπιστημιακές σχολές του ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων.
1: Του πρώην ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων, τώρα είναι Ιωνίων Πανεπιστήμιο. Και πάλι μέτρα την Κέρκυλα. Ναι.
0: Η μία μεταφέρθηκε στη Λευκάδα και μετά στην Άρτα, η διοίκηση επιχειρήσεων, και η άλλη μεταφέρθηκε στην Κέρκυρα όταν έκλεισε το ΤΕΙ.
1: Το οποίο ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων είχε έδρα την Κεφαλονιά.
0: Το ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων είχε έδρα την Κεφαλονιά.
1: Τώρα το Ιωνίων Πανεπιστήμιο έδρα την
0: Κέρκυρα. Ήταν λάθη της τότε διοίκηση, δεν έπρεπε να δεχθούν τουλάχιστον στην περιοχή του Λιξουριού που λειτουργούσε το τμήμα ήχου και μουσικών οργάνων, το οποίο ήταν ένα τμήμα
1: το οποίο
0: ήταν τόσο σε προσέλευση μαθητών, φοιτητών κλπ. Ήταν ένα πολύ καλό τμήμα. Είχε σύγχρονες εγκαταστάσεις, είχε σύγχρονο εξοπλισμό. Και το οποίο το κλείσαν. Και ήταν ένα μεγάλο
1: όπως και στη Ζάκηθο, το δεύτερο τμήμα που υπήρχε εκτός από το τμήμα περιβάλλοντος, αυτό της συντήρησης πολιτισμικής κοινωνομίας κτλ.
0: Που το χαρίσανε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1: Ναι.
0: Ήταν λάθη αυτά που γίνονται και δεν έπρεπε να.
1: Μπορεί να μην ήταν λάθη, μπορεί να ήταν και σκοπιμότητες.
0: Ναι, οι σκοπιμότητες όμως είναι και.
1: Ή μιλάμε για συγκεκριμένες επιλογές, μην νομίζετε.
0: Οι επιλογές τότε διοίκησης του ΤΕΙ ήταν λάθος, ήταν τραγικές. Τραγικές αποφάσεις. Ήταν τραγικές αποφάσεις.
1: Για να καταλήξει να έχει η Κέρκυρα πάλι το πάνω χέρι.
0: Δεν είναι θέμα της Κέρκυρας. Βλέπετε ότι δεν πήγανε μόνο στην Κέρκυρα, πήγανε και το χαρίσανε και στο Πανεπιστήμιο.
1: Σωστά.
0: Στο Πανεπιστήμιο της Αττικής. Δηλαδή, θεωρώ ότι ήταν λάθος, τραγικές αποφάσεις της τότε διοίκησης του ΤΕΙ.
1: Ιωνίων, μάλιστα. Κάτι τελευταίο, επειδή αναφερθήκατε έτσι εν συντομία στον Υπερίωνα, γιατί φίλοι ακροατές ενδεχομένως από τη Ζάκηθο δεν ξέρουν, είναι η Ένωση ΑΜΕΑ Υπερίων και γίνεται μια προσπάθεια για δημιουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης στο Λιξούρι.
0: Την οποία εμείς θα χρηματοδοτήσουμε μέσω του ΕΣΠΑ.
1: Α, μάλιστα.
0: Εμείς θα χρηματοδοτήσουμε, επισκέφτηκε ο Περιφερειάρχης και θα την χρηματοδοτήσουμε μέσω του ΕΣΠΑ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τα σημαντικότερα στο αμέσως επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο που έχει ήδη ανακοινωθεί.
0: Βεβαίως, να είστε καλά, χάρηκα πολύ.
1: Καλή σας μέρα κύριε Κουρή, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλημέρα στην Κεφαλονία και στην Ιθάκη.
0: Καλημέρα.

κανονικό κομπολόι του εργάτη το ρολόι. Το κομπολόι το έχετε κάνει, ναι. Και δουλεύει ασταμάτητα σαν ρολόι. Ή σαν ρολόι που δεν σταματά ποτέ. Κάπως έτσι. Λοιπόν, μετά τις 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα που λέει και το τραγούδι, θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πλάνου Δημοτική Ενότητα Αρκαδίων, Διονύση Γιακουμέλο, για το αποχετευτικό της περιοχής και όχι μόνο. Πολύ πολύ καλημέρα σας σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ της Ακίνθου και το δικό σας σταθμό. Μήνυμα ελήφθη over προς την κυρία Αναστασία Τσουκαλά. Δεν σε ξεχάσαμε, κυρία Αναστασία. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου για τα περαιτέρω. Ξέρεις εσύ. Λοιπόν, πάμε σε μια ανακοίνωση από τη Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Ίσων που αναφέρει άγονη πολιτική για τις μαθητικές μεταφορές. Εδώ είμαστε. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γονείς και μαθητές βρίσκονται αντιμέτωποι με το διαχρονικό πρόβλημα των σχολικών μεταφορών, αναφέρει η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Ίσων. Από διαμαρτυρίες συλλόγων γονέων και διευθυντών σχολείων στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, τα λέμε και αυτά, δεν είμαστε μόνο τοπικό ραδιόφωνο, είμαστε και στην ίδια περιφέρεια, βλέπουν το φως της δημοσιότητας ήδη προβλήματα σε νέα δρομολόγια σε σχολικά συγκροτήματα στην Βόρεια Κέρκυρα, στο Μουσικό Σχολείο Κέρκυρα, σε σχολεία ειδικής αγωγής και σε σχολεία της μέσης Κέρκυρας. Η αδυναμία έγκαιρης εξασφάλισης της μαθητικής μεταφοράς αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι η ασφαλής και απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών στο σχολείο δεν αποτελεί προτεραιότητα του κατά τα άλλα επιτελικού κράτους, παρότι αφορά άμεσα την καθημερινότητα χιλιάδων μαθητών και εργαζόμενων οικογενειών. Και φυσικά αυτό δεν ισχύει μόνο για την Κέρκυρα, προστατούμε εμείς τις διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων για την υποχρηματοδότηση και εμπορευματοποίηση της παιδείας και τη μεταφορά ευθυνών μέσω της τοπικής διοίκησης στις πλάτες της λαϊκής οικογένειας. Τις σοβαρές λείψει στο σχεδιασμό, την οργάνωση και στελέχωση μιας υπηρεσίας που να αφορά άμεσα την καθημερινότητα χιλιάδων μαθητών και οικογενειών. Επίσης, τις ευθύνες της Περιφερειακής Αρχής, η οποία νύπτει τα ασχήρας της, κάθε φορά επικαλούμενη άγονους διαγωνισμούς στα ποσοστά μαθητικών δρομολογίων που πραγματοποιούνται και υποσχέσεις που όμως δεν υλοποιεί, όπως την αγορά μέσων μεταφοράς, την τακτική πληρωμή των μεταφορέων, λεωφορείων δηλαδή. Δικαιολογίες που χρησιμοποιεί κάθε φορά για να κατευνάσει τις διαμαρτυρίες των γονιών και μαθητών. Το αδιέξοδο όλων των ρυθμίσεων που έχουν γίνει, οι οποίες έχουν επιφορτήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες με ένα τεράστιο όγκο δουλειάς, μάλιστα παρά και τις φιλότιμες προσπάθειες των εργαζόμενων, δεν είναι εφικτό να ξεπεραστούν τα προβλήματα, αφού όλα αυτά οφείλονται στις διαθέσεις της αγοράς. Ως λαϊκή, λέει, Συσπήρωση Ιωνίων Ίσων, εύλογα εκφράζουμε την αγωνία και το φόβο μας ότι το πρόβλημα είτε μπορεί να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε να εμφανιστεί στην εξέλιξη της σχολικής χρονιάς και σε άλλα σχολεία ή και σε άλλα νησιά πέρα από την Κέρκυρα. Στα της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, αναφέρει η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Ίσων, να θυμηθούμε ότι στη μέση της προηγούμενης σχολικής χρονιάς 313 μαθητές από την Περιφερειακή Ενότητα της Κέρκυρας αλλά και από τη Λευκάδα και από τις δύο περιφερειακές ενότητες ήταν εκτός μαθητικών δρομολογίων. Τα προβλήματα αυτά και τα διέξοδα στη σχολική μεταφορά φέρνουν στο προσκήνιο τη μοναδική λύση που πρέπει να δοθεί: δημιουργία δημόσιου φορέα αναπεριφέρεια, αγορά όλου του αναγκαίου στόλου οχημάτων και προσλήψεις μόνιμων οδηγών, συνοδηγών και εξειδικευμένων συνοδών για τα οχήματα και απευθείας κρατική χρηματοδότηση για όλα τα παιδιά με προτεραιότητα, τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε έγκαιρα και ολοκληρωμένα να προγραμματίζονται και να πραγματοποιούνται όλα τα δρομολόγια που χρειάζονται για τη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία, χωρίς τον ασφικτικό χιλιομετρικό περιορισμό, με ταυτόχρονη ένταξη και χρήση του στόλου αυτού σε υπόλοιπες ανάγκες και δράσεις μετακινήσεων, εκδρομές, επισκέψεις, χώρους πολιτισμού και άθλησης, άλλα δρομολόγια κτλ. Είναι η μοναδική λύση που μπορεί να αντιμετωπίσει τη σκόπιμη ή μη άρνηση των ιδιοκτητών των μέσων μεταφοράς σύναψης συμβάσεων, τους άγονους διαγωνισμούς, απροθυμία των οικονομικών φορέων να καταθέσουν προσφορές, τους εκβιασμούς για αποκόμιση μεγαλύτερων κερδών, διαπραγμάτευση της τιμής των δρομολογίων με καλύτερους όρους, φυσικά οικονομικούς όρους μετά από επαναπροκήρυξη και εκ νέου άγωνο διαγωνισμό, τις καθυστερήσεις στα κέρδη της τουριστικής περίοδου, τις παρατήσεις πολλών αναδόχων από δρομολόγια, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, τις αυξήσεις στα καύσιμα κτλ. Αυτά συμβαίνουν όταν το μεταφορικό έργο των μαθητών από και προς τα σχολεία, κάτι που συμβαίνει και στα Ιόνια νησιά και ολόκληρη τη χώρα και είναι ευθύνη των οικείων περιφερειών, το έχουν αναλάβει οι ιδιώτες. Είτε μιλάμε για το χτέλ, για παράδειγμα στη Ζάκη, είτε για τα τουριστικά λεωφορεία που μοιράζονται ανάλογα σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και θυμόμαστε πολύ παλιότερα τα σοβαρά προβλήματα που υπήρχαν στη Ζάκυνθο σε σχέση με τα μαθητικά δρομολόγια. Τα έχουμε ζήσει από κοντά, τα έχουμε βιώσει και καλύψει δημοσιογραφικά. Και καλό είναι να δούμε και στη Ζάκυνθο ποια θέματα υπάρχουν, αν υπάρχουν σε σχέση με τη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία.

Γιατί οι ιδιώτες και αν προκειμένου λεωφορείουχοι, όπως είναι λογικό και σε αυτό το σύστημα που ζούμε, τι κοιτάνε? Το κέρδος. Το μικρότερο δυνατό κόστος με το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. Αυτό κοιτάνε. Ακόμα και όταν δραστηριοποιούνται σε ένα σημαντικό κομμάτι του δημόσιου βίου και της δημόσιας ζωής, όπως είναι το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, που δυστυχώς έχει ανάγκη τους ιδιώτες. Πώς έχει η ΔΕΙΑΣ ανάγκη τους ιδιώτες, να το πούμε με έναν τρόπο, και να μεταφέρουν νερό? Και όσο υπάρχουν άλλοι τα προβλήματα στην υδροδότηση των νήσων, τόσο θα υπάρχουν και αυτοί. Είτε με ιδιωτικές κρίσεις, είτε με δημόσιες κρίσεις οχήματα. Και γι' αυτό ενδεχομένως να μην λυθούν ποτέ κάποια προβλήματα. Γιατί κάποια πράγματα γίνονται ή δεν γίνονται από σκοπιμότητα και όχι από ανικανότητα. Δελτίο ειδήσεων.

0: Ertzak Info 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: 12:09 πρώτα λεπτά, είναι πάντα κοντά σας η ΕΡΤ της Αγκίνθου και η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα, 11 με 1 σήμερα. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ της Αγκίνθου, το δικό σας σταθμό. Και όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, φθινοπορεινό σήμερα το σκηνικό, μουντός, συννεφιασμένο και βροχερό μαζί. Όπως προλογίσαμε στην αρχή της εκπομπής, θα μιλήσουμε, μιας και τελειώνει σιγά σιγά η τουριστική σεζόν, με τον πρόεδρο μιας από τις πλέον τουριστικές περιοχές του νησιού, αυτή του πλάνου, Τσιλιβή και ευρύτερα, τον κύριο Διονύση Γιακουμέλο. Κύριε Γιακουμέλο, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Νέκα, καλημέρα σας, ακούγατε.
0: Τι κάνετε?
1: Και καλό φθινόπωρο πραγματικά.
0: Και καλό φθινόπωρο, ναι.
1: Ναι, μακάρι να ρίξει μια βροχούλα, γιατί την έχει ανάγκη εκεί.
0: Να ξεπληθούν τα άπλυτα μας.
1: Να ξεπληθούν τα πάντα τα άπλυτα μας, ναι. Πολύ σωστά το λέτε.
0: Ναι, μια τελευταία ενημέρωση θέλουμε σχετικά, ναι, με το αποκετευτικό στην περιοχή του πλάνου. Μια περιοχή που έχει, ναι, δοκιμαστεί σε σχέση με το θέμα αυτό, ναι, και το φετινό καλοκαίρι με υπερχιλήσεις λιμάτων σε συγκεκριμένα σημεία όπως μπροστά από τον Μπούλι κτλ. Πώς ακριβώς έχει η κατάσταση και αν έχουν ολοκληρωθεί κάποιες εργασίες που έχουν γίνει από τη ΔΕΙΑ στην περιοχή, γιατί ακούμε και κάποια απορρίπανα από πολίτες κτλ.
1: Ναι. Κοιτάξτε λοιπόν, παρόλο που το τολμήσαμε πραγματικά μέσα σεζόν, full σεζόν, ναι, να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα τόσο πολύ σοβαρό έργο, τόσο πολύ μεγάλη σημασία έργο, που όλα αυτά τα τελευταία τουλάχιστον 4-5 χρόνια μας είχε δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα, και όπως διαπιστώθηκε με την αλλαγή, ας πούμε, της αποθέτησης αυτής που κάναμε δίπλα, τον αγωγό αυτό που, ναι, ρίξαμε δίπλα.
0: Τι ακριβώς έγινε εκεί?
1: Ακριβώς εκεί λοιπόν, επειδή ο δρόμος αυτός ήταν σχετικά καινούριος, που έχει ανοιχτεί, ας πούμε, τώρα δηλαδή 15 περίπου χρόνια είναι αυτός ο δρόμος,
0: ναι,
1: με τόσα μεγάλη κυβισμού, αυτοκίνητα, φορτωμένα, και τέλος πάντων είχε πάθει καθίζηση.
0: Το συγκεκριμένο σημείο μπροστά από τον bowling.
1: Όχι στο bowling, λίγο πιο πέρα,
0: ναι.
1: Με αποτέλεσμα λοιπόν, όταν ανέβαινε η στάθμη της αποχέτησης γενικότερα, γυρίζανε, επιστρεφόταν πίσω προς τον Μπόουλι.
0: Τα λύματα. Και εκεί,
1: λοιπόν, τα λύματα. Και εκεί λοιπόν είχαμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και γι' αυτό το τολμήσαμε λοιπόν και ξεκινήσαμε να το κάνουμε μέσα σεζόν, και πραγματικά το πετύχαμε. Είχε ένα φανταστικό τέλειο αποτέλεσμα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν είχαμε καμία υπερχείληση, δούλεψε τέλεια. Θέλω να ευχαριστήσω μέσω του σταθμού σας πραγματικά για άλλη μια φορά τον πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, αλλά και το Δήμο γενικότερα, αλλά και όλους τους επιχειρηματίες και συγχωριανούς μου, διότι όλοι στάθηκαν, συμπαραστάθηκαν σε αυτό το τόσο πολύ σπουδαίο και σοβαρό έργο. Διότι καταλαβαίνετε, μέσα σεζόν, εάν πραγματικά δεν δίνανε χείρα βοηθείας και οι επιχειρηματίες και οι κάτοικοι και υπήρχαν αντιδράσεις, καταλαβαίνετε ότι δεν θα γινόταν τίποτε. Με αποτέλεσμα να είχαμε τις υπερχειλήσεις που είχαμε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια.
0: Δηλαδή έχει τοποθετηθεί ένας νέος αγωγός.
1: Ένας νέος αγωγός, 500 άρης, από το bowling μέχρι το κεντρικό αντιοστάσιο.
0: Έχει ολοκληρωθεί το έργο και λειτουργεί κανονικά.
1: Έχει ολοκληρωθεί το έργο. Έχουμε κάνει λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει τις εργασίες τώρα. Έχουμε βάλει, γιατί περιμέναμε, γι' αυτό είχαμε και την καθυστέρηση, τα φρεάτια, γιατί είναι ειδικά φρεάτια, δεν μπορεί να βάλει οτιδήποτε, μια σωλήνα κάτι. Έχουν έρθει λοιπόν, έχουν πέσει τσιμέντα, έχουν βάσει κάτω, έχουν ολοκληρωθεί και τώρα θα το παζώσουμε για να το βρέξουμε, να πατηθεί, να μπορούμε να το ρίξουμε μπετόν και από πάνω να το ρίξουμε πίσω. Όσον αφορά το κομμάτι αυτό, για να ανοίξουμε το δρόμο, να υπάρχει, να πούμε, η ελευθερία.
0: Δηλαδή έχει κλείσει ο δρόμος σε εκείνο το σημείο ή σε εκείνο το κομμάτι?
1: Εκείνο το κομμάτι από το μπόουλι μέχρι το κεντρικό αντιοστάσιο έχουμε χωρίσει το δρόμο στη μέση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχετε περάσει από εκεί με ένα.
0: Ναι,
1: δίκτυ.
0: Αλλά όχι πρόσφατα.
1: Ναι, με ένα δίκτυ για τυχόν να αποφύγουμε τα προβλήματα, μην πέσει κανείς μέσα, μην οτιδήποτε.
0: Γι' αυτό υπάρχουν και κάποιες διαμαρτυρίες.
1: Εντάξει. θα υπάρχουν.
0: Επίσης έχουμε και αποδέκτες παραπώνων.
1: Είναι συγκεκριμένη αυτή, κυρία Νέγκα, ακούστε με κάτι.
0: Και αυτοί που διαμαρτύρονται.
1: Ναι. Γιατί είναι συγκεκριμένη. Το λέω αυτό γιατί εγώ ούτε φοβάμαι, ούτε ντρέπομαι, ούτε σκιάζομαι που λέει, που το λέμε τα κυθινά.
0: Ναι.
1: Δεν με νοιάζει. Αυτοί είχαν πρόβλημα
0: είναι
1: και...
0: Είναι κάτι και της περιοχής επιχειρηματίας.
1: Ναι, είναι κάτι. Αυτή είναι συγκεκριμένη, η μετρημένη στα δάχτυλα. Έτσι.
0: Το κάνει λοιπόν, επί του κουτού, μόνο και μόνο για να διαμαρτύρονται.
1: Δεν τους κάνει τίποτε. Και όταν το ξεκινήσαμε πάλι δεν τους έκανε. Ότι οι κατοικοί εις βάρος των κατοίκων, εις βάρος των επιχειρηματιών, δεν πειράζει. Του λέω εγώ εδώ είμαι, μη φοβάστε. Όταν όμως έγινε το έργο αυτό που έγινε, τότε το βουλώσανε όλοι και δεν μιλάει κανένας. Να το πω έτσι και συγγνώμη για την έκφραση πραγματικά.
0: Έχουμε δει, γίνει αποδέκτες κάποιων παραπώνων. Ότι υπάρχει στο σημείο ένα φρεάτιο γύρω-γύρω μπετόβεργες με κάποιες κορδέλες.
1: Μπράβο, ισχύει. Αυτό που σας λέω εγώ τώρα.
0: Ότι δεν υπάρχει εμφανή σηματοδότηση και ότι είναι ένα επικίνδυνο σημείο να δημιουργηθεί ατύχημα ή να προκληθεί κάποιο ατύχημα και ειδικά νυχτερινές ώρες που είναι περιορισμένη η ορατότητα και παράλληλα υπάρχει και έντονη μυρωδιά στην περιοχή.
1: Έντονη μυρωδιά στην περιοχή δεν υπάρχει καθόλου.
0: Λέτε.
1: Τώρα την έντονη που τη βρήκανε δεν υπάρχει. Εγώ θα έλεγα ένα πράγμα.
0: Ναι, τι έχει γίνει ακριβώς εκείνο το σημείο.
1: Όχι, είναι όχι, κύριε Νέγκα, ακούστε με λίγο.
0: Είναι ένα φράτιο με κάποιες μπετόβλες.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα το ένιωσε ο επιχειρηματίας όλα αυτά τα χρόνια που λέγεται Διονύσης Παράσκης Μπόλτι. Αυτόν τον άνθρωπο μπορείτε λοιπόν να απευθυνθείτε, να το ρωτήσετε από την ώρα που κάναμε αυτό το έργο, εάν είχαμε οσμές, εάν είχαμε προβλήματα.
0: Ναι.
1: Αυτό και μόνο. Τώρα, αυτοί οι κύριοι αυτοί ενοχλούνται. Τι να τους κάνω εγώ τώρα. Αυτοί θα θέλανε βασικά, σίγουρα, είμαι σίγουρος γι' αυτό, ναι, να είχαμε υπερχιλήσεις, παρότι που είναι από εδώ, παρότι που είναι και επιχειρηματίες και λυπάμαι γι' αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Δεν τους έγινε το χατήρι. Λυπάμαι γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, κατά τα άλλα, λειτουργεί άψογα το αποκοιτευτικό δίκτυο.
1: Άψογα. Το μόνο πρόβλημα που θα έχουμε είναι... Εάν έχουμε βροχές, που αυτό το είχαμε, αν έχουμε βροχές, υψηλές βροχές δηλαδή, να
0: έντονες βροχοπτώσεις.
1: Πολύ βροχή, έντονες βροχοπτώσεις, ναι. Δυστυχώς το πρόβλημα δεν υπάρχει, διότι κάποιοι επιχειρηματίες,
0: ναι,
1: κάποιοι κάτοικοι, έχουν ρίξει όλα τα όμβρια μέσα στο αποκαιρευτικό δίκτυο, με αποτέλεσμα όταν υπάρχει... καταρακτώδης βροχή να υπερχιλίζει το δίκτυο το χειμώνα που δεν έχουμε ξενοδοχεία, που δεν έχουμε πελάτες και καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται, αλλά δεν δημιουργείται μόνο στο Τσιλιβί, δημιουργείται σε όλη τη Ζάκυνθο, δημιουργείται σε όλη την Ελλάδα, διότι οι Έλληνες είμαστε παντού.
0: Ναι, εσείς ως τοπικός πρόεδρος λογικά θα ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι κάτοικοι επιχειρηματίες που κάνουν κάτι τέτοιο και ρίχνουν όλα τα όμβρια μέσα στο αποκεντρωτικό.
1: Περίπου ξέρω, το έχουμε.
0: Ναι, αλλά δεν έχετε προβλήσει τις απαιτούμενες ενέργειες.
1: Έχουμε ενημερώσει, κύριε Νέγκα, δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Γιατί?
1: Μόνο υπάρχει μια λύση. Να αρχίζουν να πέφτουν πρόστιμα.
0: Ναι,
1: μόνο
0: εννοώ, έχει ενημερωθεί η ΔΕΙΑΣ.
1: Εννοείται. Τώρα.
0: Θα απαντήσει ήδη.
1: Έχουμε ενημερώσει, σας λέω, έχουμε ενημερώσει.
0: Ναι, δεν έχει ενημερώσει, όμως, γιατί αν είναι όντως έτσι, να επιβληθούν τα νόμιμα.
1: Ακριβώς.
0: Αν είναι έτσι.
1: Ακούστε με λίγο. Το πρόβλημά μας ήταν η αποχέτευση. Πέσαμε πραγματικά και έπεσε και το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος ειδικά έπεσε πάνω σε αυτό το σοβαρό τεράστιο θέμα που 20 χρόνια, 25
0: τα
1: χρόνια...
0: Τα περιοχή και ολόκληρο το νησί.
1: Μπράβο, κύριε Νέγκα, ακούστε με λίγο, που 25 χρόνια δεν το ακούμπησε κανένας. Το τολμήσαμε όλοι μαζί πραγματικά και είχαμε επιτυχία. Πάμε λοιπόν ένα-ένα να τα βάλουμε σε σειρά και σε τάξη. Χρειάζονται πάρα πολλά. Χρειάζονται να φύγουν τα όμβρια και να πέσουν έξω. Χρειάζονται λιποσυλλέχτες,
0: ναι,
1: σε όλες τις επιχειρήσεις, είτε μικρές είτε εστιατόρια.
0: Ειδικά τα εστιατόρια.
1: Μπράβο. Να μην δημιουργείται το παραμικρό, να μπορεί να κυκλοφορεί το λίμα ελεύθερα. Το καταλαβαίνετε τώρα και εσείς, δεν χρειάζεται.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να αναποτεθεί, δεν αναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του καθενός και στο φιλότιμό του.
1: Όχι. Γιατί ακριβώς πρόκειται στην ευχέρεια του καθενός, δεν θα το κάνει ποτέ.
0: Ακριβώς. Οπότε τι πρέπει να γίνει.
1: Όχι, προχωράμε σε αυτό. Προχωράει η ΔΕΙΑΣ, προχωράει σε αυτό. Δεν το συζητάμε.
0: Μάλιστα.
1: Θα παρθούν μέτρα. θα πάρθουν μέτρα υποχρεωτικά δηλαδή και μετά θα πέσουν τα πρόστιμα, τα ανάλογα πρόστιμα. Δεν το συζητάμε δηλαδή αυτό.
0: Εσείς ως τοπικός πρόεδρος ξέρετε κάποιες περιπτώσεις με παράνομες συνδέσεις κτλ. Σε σχέση με το αποχετευτικό. Γιατί βλέπετε ότι δεν υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα ή προβλήματα.
1: Εννοείται. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό να τελειώσει. Θα πρέπει να καταλάβουν και μέσω του σταθμού σας που πραγματικά και εγώ σαν τοπικός πρόεδρος που δίνω τη δική μου τη μάχη και είμαι φίλος με όλους τους επιχειρηματίες, θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι εμείς να βοηθήσουμε να σταματήσει αυτό που γινότανε. Γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά και θα πρέπει να, λοιπόν, να νομοταγήσουμε σε αυτό το θέμα που λέγεται νομιμότητα πραγματικά και να συνδεθούμε νόμιμα και σωστά και να μάθουμε να πληρώνουμε. Βέβαια,
0: άλλο
1: δεν
0: κομμάτι
1: είναι ότι
0: αυτό.
1: Ναι, όχι, άλλο
0: πολύ
1: κομμάτι.
0: Σημαντικό. Αυτό θέλω να πω. Άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Που κάποιοι έχουν συνηθίσει να μην πληρώνουν ποτέ.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Ούτε για νερό, ούτε για αποχέτευση, ούτε για τίποτα.
1: Καταρχήν δεν θα το ανεχτεί το τοπικό συμβούλιο. Σας το λέω και δημόσια. Δεν θα το ανεχτεί η ΔΕΙΑΣ. Δεν θα το ανεχτεί ο νόμιμος πολίτης, ο οποίος έχει μάθει να πληρώνει. Και αυτός ο οποίος δεν πληρώνει να.
0: Με συγχωρείτε κύριε Πρεβεντέτε, δεν θα το ανεχτεί το τοπικό συμβούλιο, δεν θα το ανεχτεί η ΔΕΙΑΣ. Γιατί λέτε θα και δεν λέτε ότι δεν το έχει αποδεχτεί το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν το έχει αποδεχτεί η ΔΕΙΑΣ και προχωρούν στα απαιτούμενα μέτρα.
1: Κοιτάξτε. Χρόνια ολόκληρα ήταν αυτό, έτσι. Χρόνια ολόκληρα ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε σήμερα.
0: Δεν έγινε
1: ακριβώς χθες. Χρόνια ολόκληρα. Ένα-ένα, σας είπα κύριε Νέγκα, ένα-ένα. Μπαίνουν στη θέση τους. Ένα-ένα. Και θα πρέπει να μάθουν και όλοι οι επιχειρηματίες ότι θα πρέπει να συνδεθούν νόμιμα και σωστά και να πληρώσουν. Μόνο τότε θα
0: λειτουργήσουν. Για να το μάθουν και να συμμορφωθούν, εάν και εφόσον πρέπει να τους επιβληθούν τα νόμιμα. Τα προβλεπόμενα. Αλλιώς δεν.
1: Ναι. Τα προβλεπόμενα. Ήδη έχει ξεκινήσει η ΔΕΙΑΣ από πέρυσι να το κάνει αυτό. Έχει ενημερώσει βεβαίως όλους τους επιχειρηματίες. Έχουν, δηλαδή υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν ανταποκριθεί και επιχειρηματίες οι οποίοι για τον αφορείτε λόγο δεν έχουν ανταποκριθεί ακόμη. Όμως έχουν ανταποκριθεί και πιστεύω ότι θα το καταλάβουν όλοι, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν και θα συνδεθούν νόμιμα και σωστά.
0: Κύριε Γιακουμαλό, το αποχετευτικό του πλάνου όντως επιβαρύνεται και απολύματα γειτονικών περιοχών όπως Κυψέλη, Τραγάκι και Ακροτήρι.
1: Τραγάκι, κύριε Νέγκα, κοιτάξτε να δείτε, είναι
0: τεράστιες
1: μονάδες που γίνονται ακριβώς και οι περισσότερες δηλαδή έρχονται στο δίκτυο του πλάνου.
0: Και μετά στο βιολογικό, λέμε τώρα.
1: Και μετά στο βιολογικό.
0: Με τα γνωστά αποτελέσματα.
1: Ακριβώς. Κατά συνέπεια επιβαρύνεται λοιπόν, έχει επιβαρυθεί ήδη και επιβαρύνεται με αποτέλεσμα έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά. Δηλαδή όταν εμείς ξεκινήσαμε οι επιχειρηματίες του Τσιλιβή, το δίκτυο αυτό έγινε για 2.000 κλίνες και σήμερα είναι για
0: 20-25.000
1: κλίνες. Καταλαβαίνετε ότι είναι χτίσια δύναμη και πώς έχει αντέξει και δεν έχει την ακτή στον αέρα.
0: Το θέμα είναι πώς αναπτύσσεται τουριστικά μια περιοχή χωρίς τις απαιτούμενες υποδομές, ίδρυυση, αποχέτευση, οδικό δίκτυο κτλ. Αυτό και για το Τραγάκι.
1: Μπράβο. Πάμε τώρα λοιπόν.
0: Είναι ένα θέμα. Έτσι. Για το οποίο σε κάθε περίπτωση υπάρχει πολιτική ευθύνη. Μην μου πείτε το αντίθετο.
1: Εννοείται. Πάντα υπάρχει πολιτική ευθύνη.
0: Δεν μπορεί από τον αρχόν και όχι μόνο.
1: Δεν μπορεί ακριβώς ο καθένας από μόνος του να ξεκινήσει να κάνει ένα δίκτυο από το Τραγάκι στο Τσιλιβή χωρίς να έχει σχέση και υπόψη του έτσι, οι αρχές κτλ. Σίγουρα όλοι μας έχουμε ευθύνη και εμείς ακόμη εδώ σαν τοπικό συμβούλιο δεν έχει σημασία αν ήμουν εγώ τότε αλλά και σαν επιχειρηματίας που πραγματικά ανεχτήκαμε και να έρθει το δίκτυο. Την αποχέτευση από εκεί εδώ. Όμως, θα πρέπει να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Φανταστείτε να μην είχαν συνδεθεί. Φανταστείτε να μην υπήρχε το αποχετευτικό δίκτυο του πλάνου. Τι θα είχε γίνει, Κυψέλη, Τραγάκι, Τσιλιβή. Σήμερα
0: δηλαδή,
1: έπρεπε
0: να έρθουν οι ιδιώτες για να κάνουν αποχετευτικό όπως κάτω από τη μύτη των αρμοδίων.
1: Μπράβο,
0: για να νομιμοποιηθεί με έναν τρόπο στη συνέχεια.
1: Μπράβο,
0: και πάλι
1: μπράβο.
0: Η ευθύνη σε ποιους ανήκει.
1: Μπράβο. Ακριβώς. Από εκεί και μετά. Αντί λοιπόν να μας πούνε.
0: Ιδιώτες να καλύψουν το δικό τους κενό για το δικό τους όφελος.
1: Να μας πούνε λοιπόν ένα μπράβο όλες αυτές οι αρχές που ήρθανε.
0: Μάλιστα.
1: Ένα μπράβο στους επιχειρηματίες πραγματικά που διαθέσαμε από το στέρημά μας όλα αυτά τα χρήματα. Γιατί μιλάμε για χρήματα, έτσι. Μιλάμε για εκατομμύρια, δεν μιλάμε για 50 εκατοχιλιάδες. Μας ταλαιπωρήσανε όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν παράνομο, ήταν έτσι, ήταν αλλιώς. Και παρόλα αυτά το παραδώσαμε και πληρώναμε. Κερατάδες και δαρμένοι που λέει για η παροιμία.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος καλά, όλα καλά. Εν πάση περιπτώσει, έστω και τελευταία στιγμή που όλα έχουν δρομολογηθεί και πάμε πάρα πολύ καλά. Θα ολοκληρωθεί. Υπάρχει λοιπόν η μελέτη, η οποία λέει, ας πούμε λοιπόν, ότι κάπου στο Aqua Bay θα κάνουμε ένα αντιοστάσιο, που εκεί θα μπουν όλα τα λίμματα από Τραγάκι, Κυψέλη, Γερακαλείο κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά θα ανοιχτεί ένας αγωγός στο κέντρο του πλάνου, που θα έρθουν στο κεντρικό αντιοστάσιο του πλάνου για να αποφύγουμε όλες αυτές τις ορμές.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο λοιπόν είναι μετά από
0: ό,τι θα γίνει απαιτεί εξυγχρονισμό, επέκταση και αναβάθμιση του βιολογικού.
1: Έναν και μετά. Εννοείται. Ήδη έχει προχωρήσει προς αναβάθμιση του βιολογικού της πόλεως. Έτσι.
0: Προβλέπετε κύριε Γιακουμέλα, ξέρετε, και η δημιουργία ή κατασκευή κάποιου βιολογικού και στην περιοχή σας? Όχι.
1: Όχι βέβαια. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο θέμα. Γιατί τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Το θέμα τώρα δεν είναι τόσο εύκολο, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο τώρα, κύριε Νέγκα, να γίνουν κάθε τουριστική περιοχή και από ένας νέος βιολογικός. Δεν είναι τα πράγματα τόσο πολύ απλά.
0: Πάντως, σε ξενοδοχεία συγκεκριμένων προδιαγραφών πρέπει να έχουν τους δικούς τους βιολογικούς.
1: Μπράβο, πάμε.
0: Τι
1: από εκεί και μετά.
0: Λοιπόν,
1: τώρα οι νέες μονάδες, τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν νέους βιολογικούς. Δεν συμφέρει και δεν βολεύει και την ίδια την επιχείρηση, διότι έχουμε έλλειψη από νερό, το οποίο το νερό, όταν μιλάμε για βιολογικούς, τριτροβάθμιους βιολογικούς, οι οποίοι το νεράκι το είναι πόσιμο, για να σας να καταλάβετε, επιστρέφεται στα καζανάκια μας, επιστρέφεται και ποτίζουμε, επιστρέφεται και κάνουμε ντους. Δηλαδή, πιστεύω θα είναι μέγα λάθος να μην γίνουν βιολογικοί. Και βέβαια.
0: Άρα οι παλιές μονάδες
1: είναι και υποχρεωτικότατο, εσύ.
0: Μα είναι βασινόμου.
1: Μπράβο, είναι βασινόμου. Όπως μια επιχείρηση εδώ στο GDV, το King Jason, που είναι τριτοβάθμιος βιολογικός, που δεν έχει συνδεθεί, που είναι τόσο μεγάλη η επιχείρηση, που ποτίζει τα πάντα, που τα γυρίζει, τα επιστρέφει λοιπόν στα ελληνικά ζανάκια και όλα αυτά. Έτσι πρέπει λοιπόν η επιχείρηση που ποτίζει τα πάντα, που τα γυρίζει, τα επιστρέφει λοιπόν στα ελληνικά ζανάκια και

0: πραγματικά πρόβλημα φέτος, διότι δεν σας κρύβω ότι κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι λοιπόν, κάθε σεζόν, όλο αυξάνονται οι κλίνες.
1: Ναι.
0: Και καταλαβαίνετε ότι είναι φύση αδύνατο, του λοιπόν με τις ίδιες δεξαμενές, με τις ίδιες γεωτρήσεις, να μπορέσει να ανταποκριθεί, να πούμε, η ΔΕΙΑ. Γίνονται λοιπόν...
1: Η οποία διαθέτει δύο-τρεις υδροφόρες και πολλές, λέω, και πολλές φορές μένουν στη μέση του δρόμου. Γιατί είναι οχήματα καταπονημένα όλη μέρα στο δρόμο κτλ.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, εμείς δεν θα μπορούσαμε εδώ στα Τζιλιβή με υδροφόρες του Δήμου...
1: Και της ΔΕΙΑ. Γιατί έχει και ο Δήμος κάποιες υδροφόρες.
0: Να μπορέσουν οι επιχειρήσεις, εδώ οι επιχειρήσεις κουβαλάνε από ιδιώτες, χιλιάδες κυβικά. Χιλιάδες κυβικά. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε λοιπόν. Ήδη έχουν γίνει... έχει γίνει μια μελέτη η οποία έχει προχωρήσει, δηλαδή δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη, για μια μεγάλη δεξαμενή κοντά σε δεξαμενές της κοινότητας που έχουμε, μια δεξαμενή 1000 κυβικών. Πάμε για μια αγορά του οικοπαίδου σε ένα νέο οικόπεδο και εκεί θα μπει μια λοιπόν 1000 κυβικών. Καταλαβαίνετε, αν έχουμε λοιπόν την αποθήκη αυτή των 1000 κυβικών και τις δεξαμενές που έχουμε ήδη, και από εκεί και μετά κάνουμε και καμιά γεώτρηση ή μια μικρή μονάδα αφαλάτωσης, που και αυτό προβλέπεται και συζητιέται, θεωρώ ότι δεν θα λύσουμε το πρόβλημά μας. Και έτσι πρέπει να γίνει.
1: Ναι. Τώρα, πολλές φορές για τις μονάδες αφαλάτωσης υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις.
0: Ναι. Εγώ θα σας πω λοιπόν κάτι που πρόσφατα σε ένα ταξίδι που είχα κάνει στην Τίνο, εκεί δεν έχει ούτε μισό κυβικό γεώτρηση να αντίσουμε. Ούτε μισό κυβικό.
1: Ναι, είναι πολλές περιπτώσεις νησιών, άνυδρο νησιών που
0: το έχω δει εγώ με τα μάτια μου.
1: Με μονάδες αφαλάτωσης και μόνο. Όπως και η Ιθάκη.
0: Το έχω δει με τα μάτια μου. Έτσι, με
1: όπως
0: τα μάτια
1: και η Ιθάκη, δεν χρειάζεται να πείτε γιατί.
0: Μπράβο, με τα μάτια μου. Λοιπόν, ακούστε με κάτι, γιατί επειδή ακούγεται πραγματικά ότι θα καταστραφεί η θάλασσα κτλ. 10.000 κυβικά την ημέρα επεξεργάζονται και γίνεται από τις θαλάσσιο νερό και επιστρέφεται το 60% στη θάλασσα, έξω από την παραλία. Όχι μέσα στα 500 μέτρα ένα χιλιόμετρο. Έξω από την παραλία. Το έχω σε βίντεο.
1: Ναι.
0: Το δοκίμασα με το στόμα μου. Το δοκίμασα. Είναι λίγο πιο εφάλμηρο από το θαλασσινό νερό. Ρώτησα λοιπόν εκεί, γιατί είχα γνωρίσει και έναν αντιδήμαρχο που ασχολήθηκε με το, που ασχολείται με το θέμα αυτό. Τα χταπόδια, λέει, γιατί είναι μια ξερούλα, δηλαδή, τα χταπόδια το χειμώνα, λέει, βγαίνουν γύρω-γύρω. Και υπάρχει και ζωή και ψάρια κτλ. Λοιπόν, να μην λέμε λοιπόν κουβέντες του αέρα, εάν δεν γνωρίζουμε, να μην λέμε ότι θα καταστραφούμε και θα καταστραφούμε.
1: Ότι μπορεί να ανέβει το κόστος.
0: Εννοείται, μπορεί να ανέβει το κόστος. Λοιπόν, δεν μπορεί
1: το οποίο
0: να
1: μετακυλείται στους τελικούς αποδέκτες που είναι καταναλωτές. Είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Κοιτάξτε, κύριε Νέγα, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Δεν μπορεί, ας πούμε, τώρα δηλαδή μια επιχείρηση να μην πληρώσει το νεράκι που μπορεί και το χρησιμοποιεί και το... στον πελάτη του. Πώς θα γίνει, πρέπει να το πληρώσει. Και όχι μόνο η επιχειρηματίας, αλλά και το κάθε σπιτάκι. Θα πρέπει και το κάθε σπιτάκι, εγώ δεν λέω να πληρώνει όσο ο επιχειρηματίας, αλλά και το σπίτι, το κάθε νοικοκυριό θα πρέπει να πληρώσει.
1: Και ξέρετε ότι είναι πολλά τα περιστατικά λάθροϊδροληψίας στο νησί, κοινός κλέψιμου νερού, που έχει εντοπίσει η ΔΕΙΑ.
0: Υπάρχουν λοιπόν. Μπράβο.
1: Όσα έχει
0: εντοπίσει. Λοιπόν, υπάρχουν ακριβώς. Εγώ θα σας πω ένα περιστατικό που μου συνέβη εδώ στην κοινότητα τη δικιά μας.
1: Στην περιοχή του Πλάνου.
0: Ναι. Στο Πλάνο. Σε ένα σημείο ανοίξαμε και κάναμε μια καινούργια γραμμή που είχαμε πρόβλημα συνεχώς.
1: Ναι.
0: Από την ώρα που αυτή η γραμμή ανοίχθηκε,
1: ναι,
0: όλοι είχαμε νερό. Είναι τυχαίο.
1: Καθόλου.
0: Έτσι πλέον. Κάπως έτσι γίνεται λοιπόν σε όλη τη ζάκη του.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Άρα λοιπόν χρειάζονται λοιπόν έργα και όχι λόγια, και έργα σοβαρά. Έτσι, διότι έχουν σπάσει οι παροχές, κλέβουν, κάνουν, ράνουν. Δεν οδηγεί πουθενά λοιπόν έτσι. Χρειάζεται σοβαρή δουλειά. Και είναι μια ΔΕΙΑ πραγματικά πάρα πολύ σοβαρή αυτή τη στιγμή που δεν την έχουμε ξαναδεί και έχει κάνει έργο.
1: Πάμε λιγάκι και στα της καθαριότητας. Η αποκομιδή στην περιοχή γίνεται από το

0: Δημοί. Από το Δήμο.
1: Και όχι από το ιδιότητα
0: ξέρετε, που και γνωρίζετε. Ο αντιδήμαρχος είναι και ο αδερφός μου.
1: Ναι, ο κύριος Νίκος Γιακουμέλος. Καλημέρα, ναι, ναι, τον κύριο Γιακουμέλο.
0: Ναι, ναι, να το γνωρίζετε.
1: Εσείς τι λέτε τόσα όμως, χρόνια στο Κουρμπέτι.
0: Όχι όμως ότι είναι ο αδερφός μου, αλλά επειδή ξέρω τον αδερφό μου, ξέρω την οικογένειά μου, ο κόσμος μας ξέρει πραγματικά ότι είμαστε μια οικογένεια νοικοκυρέη που έχει δώσει μάχη μέρα και νύχτα, μέρα και νύχτα, και λέω πραγματικά, αν δεν ήταν τι θα είχε συμβεί. 4 η ώρα το πρωί να το ξυπνάνε, 3 η ώρα το πρωί να το ξυπνάνε.
1: Για ποιον λόγο?
0: Για αρρώστησε ο ένας, δεν πάει ο ένας, δεν πάει ο άλλος.
1: Μιλάτε και για εργαζόμενους Ρωμά στην καθαριότητα, για να πούμε τα
0: μπράβο,
1: πράγματα.
0: Μπράβο, μπράβο. Και ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα. Δεν γίνεται λοιπόν. Εγώ είμαι υποστηρικτής του ιδιώτη.
1: Α, μάλιστα.
0: Και πιστεύω λοιπόν στον ιδιώτη. Και μόνο έτσι θα καθαρίσει το νησί, διότι πληρώνει ο κάτοικος, αλλά πιστεύω ότι θα πάρει αυτό που πληρώνει.
1: Ναι, αλλά μέχρι στιγμής ο ιδιώτης δεν ακολουθεί τα της σύμβασης, έχει περιοριστεί στα του Δήμου, στα της Δημοτικής Ανότητας Ακενθίων και στα της Δημοτικής Ανότητας Λαγανά και ούτε.
0: Θα σας πω και γι' αυτό. Θα σας πω και γι' αυτό. Ανέλαβε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Μέσω φουλ του καλοκαιριού. Οι εργαζόμενοι, όπως και εμείς, αντιμετωπίζουμε μεγάλο, τεράστιο πρόβλημα.
1: Ποιοι εργαζόμενοι?
0: Ναι, από τους εργαζόμενους που δεν υπάρχουν. Το ίδιο πρόβλημα και χειρότερα, γιατί μην νομίζετε ότι εύκολα πάει κανείς, ας πούμε, στην αποκομιδή.
1: Ναι. Είτε στο ιδιώτη είτε στο Δήμο.
0: Είτε στον ιδιώτη στο Δήμο.
1: Γιατί και ο ιδιώτης είμαι λοιπόν σε θέση να ξέρω ότι έχει άτομα νεαρής ηλικίας, για παράδειγμα, από τον Μπαγκλαντές. Ισχύει, ναι. Ισχύει.
0: Εντάξει, όμως δεν τους είχε, προσπάθησε, δηλαδή γιατί πέρασε πάρα πολύ χρόνος μέχρι να αναλάβει την καθαριότητα και καταλαβαίνετε ότι υπήρχε πρόβλημα, έτσι. Δεν ήταν τόσο εύκολο. Εάν δεν το γνώριζε από την αρχή τη σεζόν για να μπορέσει να έχει προσλάβει το προσωπικό που του χρειάζεται, καταλαβαίνετε ότι δημιουργήθηκε σε αυτόν ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Ακριβώς, γιατί έχει και τη διαχείριση των απορριμμάτων σε θέση Λίβας, στην Ορεινή Ζάκη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και άλλες εργολαβίες στο νησί.
0: Θεωρώ λοιπόν ότι του χρόνου θα είναι πολύ πιο έτοιμος και θα έχουμε πολύ καλύτερη αποκομιδή.
1: Φέτος πώς ήταν η κατάσταση στον πλάνο σε σχέση με τα προηγούμενα?
0: Στον πλάνο, ναι. Εγώ δεν είχα πρόβλημα. Δεν είχα πρόβλημα ούτε και επί Δημαρχία Σαρετάκη.
1: Ναι.
0: Γιατί μου αρέσει να είμαι.
1: Σας τιμά που το λέτε.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, εγώ μου αρέσει. Τιμώ τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ήταν κοντά μου, ήταν δίπλα μου. Βέβαια, εγώ δεν σταύρωσα τα χέρια ποτέ. Ήμουνα μέρα και νύχτα και συνεχίζω να είμαι μέχρι όσο ο Θεός θα με έχει καλά. Θα είμαι από πάνω. Μέρα και νύχτα, διότι όταν σταυρώσει κανείς τα χέρια, δεν γίνεται τίποτα. Μια παροιμία λέει, σε βοηθά, αλλά κούνα και τα χέρια σου.
1: Ναι, στην Αθήνα και λοιπόν, χερακίνη που λένε και σοφοί.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, έτσι.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Έτσι ακριβώς λοιπόν πρέπει να. Ήμουν λοιπόν ευχαριστημένος. Ήμουν και είμαι.
1: Μάλιστα.
0: Το μόνο που χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Το μόνο που χρειάζεται είναι ότι θα πρέπει να το καταλάβει ο Δήμος.
1: Ότι.
0: Όχι μόνο τώρα η σημερινή δημοτική αρχή, που τώρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε λίγο έναν άνθρωπο που παίζει καθαριότητα. Εμείς εδώ στο Τσιλιβί έχουμε πάντα όλο το χρόνο ένα δικό μας επιχειρηματίες.
1: Παίζει καθαριότητα, ένα δικό μας.
0: Ναι, ναι, παίζει καθαριότητα.
1: Πόσα άτομα?
0: Δικό μας. Ένα δικό μας και ένα του Δήμου.
1: Πολύ λίγα άτομα. Είναι μια τουριστική περιοχή όπως αυτή το Τσιλιβί.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Γι' αυτό ακριβώς το καταλαβαίνετε. Αν είναι δυνατόν, εγώ λέω μια επιχείρηση έχει κανείς, ένα μαγαζί μπροστά, μπροστά στον δρόμο, και ένα άτομο δεν του φτάνει.
1: Σε καμία περίπτωση. Πόσο μάλλον σε μια ολόκληρη περιοχή τουριστική.
0: Μια ολόκληρη περιοχή που έχει καλαθάκια, που έχει δρόμους, που έχει πεζοδρόμια, που έχει χόρτα, που έχει τούτο, που έχει εκείνο.
1: Ακριβώς.
0: Οι παραλίες, κακό, λιμάνι γύρω-γύρω, τη Βαρδιόλα που έχουμε, που πηγαίνει κόσμος. Δηλαδή σε χίλια πάρκινγκ που το βράδυ καταλαβαίνετε κόσμος πολύ γύρω-γύρω. Πού να προλάβουν αυτοί οι άνθρωποι? Είμαστε λοιπόν.
1: Παρεπιπτόντως εδώ, γιατί έχω δεχτεί και μια άλλη καταγγελία, καλά κρατεί το σκουπιδαριό, επιτρέψτε μου την έκφραση, στο πλάτωμα του ναυαγίου. Θα επανέλθουμε με την πρώτη ευκαιρία να πούμε περισσότερα. Στο πλάτωμα του ναυαγίου και υπάρχει και αποδεκτικό υλικό.
0: Εκεί λοιπόν είναι πάρα πολύ γυπηρό πραγματικά.
1: Και ένα τηλεφώνημα δεχτήκαμε, συγχωρείτε που σας διακόπτω, ότι κάθε απορριμμάτων στην πόλη είναι βρώμικη και δεν είστε αρμόδιος να πατήσετε. Κλείνει η παρένθεση, συνεχίστε. Παρά την δέσμευση του ιδιότητα, ότι θα πλένει και τους κάδους.
0: Είναι λυπηρό.
1: Το έχω προσέξει λυπηρό, προσωπικά δηλαδή.
0: Κύριε Μέγκα, εμείς εδώ στο Τσιλιβί, για να το ξέρω, για να το ακούσουν όλοι, έχουμε 10 δημόσιες τουαλέτες. Δικές μας τουαλέτες.
1: 10 δημόσιες τουαλέτες. Ολόκληρη πόλη, αυτή τη Ζακύνθου δεν έχει ούτε μία.
0: Σε όλο το μήκος της παραλίας. Και τώρα και χτες μου φέρανε και άλλες δύο αμαία που τις πήγαμε στην πλατεία στο Μάγκο.
1: Μάλιστα.
0: Που και εκεί, αν και έχουμε κοντά εκεί λίγο πιο πέρα, και αυτές, ας πούμε, θα λύσουν ένα πρόβλημα.
1: Η αλήθεια είναι ότι το Τσιλιβί και γενικότερα η περιοχή του Πλάνου είναι καθαρή τα τελευταία πολλά χρόνια. Δηλαδή ξεχωρίζει σε σχέση με την καθαριότητα και σε σχέση με άλλες περιοχές του νησιού.
0: Έχουμε περάσει
1: είναι κοινό μυστικό αυτό.
0: Έχουμε περάσει και το
1: μήνυμα.
0: Από
1: την εποχή που ζει, και αν θυμάμαι καλά.
0: Ακριβώς,
1: και πείτε μου αν έχω άδικο.
0: Και από τους προέδρους τους προηγούμενους, έτσι.
1: Ναι.
0: Για να μην τους αδικούμε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, ήταν πάντα νοικοκυρέοι, αλλά είμαστε και οι επιχειρηματίες.
1: Από την εποχή
0: κοντά
1: του τότε Δήμου Αρκαδίων, με Δήμαρχο το Στέλιο Ποζίκη, γιατί να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Μα πρέπει να τα λέμε. Πρέπει να τα λέμε. Έχει να γίνει έργο στο Τσιλιβί από εν καιρό τότε Μιλωνά.
1: Το αείμνηστο.
0: Του αείμνηστου
1: Δημάρχου
0: Μιλωνά,
1: και μετά
0: του αείμνηστου, θυμίστε μου, τον Δρογκίτη.
1: Μάκη Δρογκίτη. Έφυγε
0: Μάκη
1: πρόσφατα
0: Δρογκίτη,
1: από τη ζωή.
0: Που έγινε αυτό το τεράστιο έργο με τον περιφερειακό δρόμο που έγινε τεράστια προβλήματα, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά. Και επί Μποζίκη που είδαμε, που γινήκανε πεζοδρόμια, που γινήκανε δρόμια και επί Μιλωνά βέβαια.
1: Ναι.
0: Φώτα στο δρόμο, παραδοσιακός φωτισμός, έγιναν πράγματα. Έκτοτε από εκεί και μετά δεν έχει πέσει καρφίτσα σε μια τουριστική περιοχή όπως είναι το Τσιλιβί. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν να μην έχουν ολοκληρωθεί τα πεζοδρόμια, να μην έχει ολοκληρωθεί ένα μέρος στην κεντρική παραλία του Τσιλιβί που είναι από το Χαντάρι μέχρι την παραλία του Τσιλιβί, που είναι αυτός ο δρόμος, ο μονόδρομος σαν πεζόδρομος το βράδυ που γίνεται, να πούμε, λες και είναι στο Μοναστηράκι, η κίνηση και αυτό το ωραίο πράγμα, έτσι, είναι πράγματα τα οποία δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Για ποιους χτυπάει η καμπάνα, κύριε Γιακουμέλο?
0: Χτυπάει η καμπάνα για την σημερινή δημοτική αρχή. Δεν ούτε
1: για τη σημερινή δημοτική αρχή.
0: Εννοείται, γιατί.
1: Γιατί νόμιζα ότι είναι για την προηγούμενη δημοτική αρχή, Αρετάκη, και πιο πριν.
0: Και η προηγούμενη.
1: Κολοκοτσά και τα λοιπά.
0: Ναι, δεν έγιναν τίποτε όσον αφορά τα έργα. Δεν έγινε τίποτε. Εντάξει, είχαμε μια καθαριότητα, μια σχετική καθαριότητα, είχαμε το να παίρνουμε τα λύματα κτλ. Δεν είχαμε τίποτα το ουσιαστικό όμως.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Δεν είχαμε τίποτα ουσιαστικό.
1: Αν κατάλαβα, ασκείτε κριτική και στην τωρινή δημοτική αρχή, αν κατάλαβα καλά.
0: Κοιτάξτε, πάντα θα ασκούμε. Δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Δεν έχει σημασία αν κατέβηκα με την νης δημοτική αρχή.
1: Εντάξει.
0: Εγώ ήμουν και είμαι φίλος με όλους. Τα έχω καλά με όλους. Αλλά θα πρέπει να ξέρουν
1: σημείο,
0: και ο Δήμαρχος και η οποιαδήποτε δημοτική αρχή ότι πρέπει να γίνονται έργα.
1: Πού τελειώνει η περίοδος χάρητος και πού αρχίζουν οι ευθύνες τους.
0: Μπράβο, ότι πρέπει να υπάρχει καθαριότητα. Δεν γίνεται να έχουμε τόσο κόσμο, εκατομμύρια τουρίστες και να είναι τα σκουπίδια στα χαντάκια. Δεν γίνεται. Αυτό
1: βέβαια έχει να κάνει και με την κακή νοοτροπία των πολιτών του νησιού ή των κατοίκων του νησιού.
0: Εννοείται. Με τον αντιδήμαρχο αδερφό μου, λοιπόν, τα λέω λοιπόν ότι και τώρα θα βγάλει ένα φεργολά και τα λοιπά που θα πάει πόρτα-πόρτα, το οποίο το έχω διαβάσει, είναι πάρα πολύ καλό. Το οποίο θα πάει πόρτα-πόρτα σπίτι να το διαβάσει ο κόσμος.
1: Και τι θα λέει, Νολίγη.
0: Θα το δείτε.
1: Για γέλια και για κλάματα είναι η κατάσταση.
0: Και από εκεί και μετά θα δείτε πραγματικά ότι θα πέφτουν πρόστιμα. Γιατί μόνο με πρόστιμα μπορεί να καταλάβει ο Έλληνας και όχι μόνο.
1: Κύριε Γιακουμέλο, επειδή πρέπει να κλείσουμε, μια τελευταία ενημέρωση για την τουριστική κίνηση στο Τσιλιβί, μιας και τελειώνει σιγά σιγά η τουριστική σεζόν. Αν και έχουμε επισκέπτες στο νησί μέχρι και τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Εγώ λοιπόν θα σας πω λοιπόν, κύριε Νέγκα.
1: Γιατί είναι μια τουριστικά ανεχόμενη περιοχή.
0: Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι πρέπει να προσεχθεί η περιοχή του Τσιλιβί, αλλά και όχι μόνο, και όλες οι περιοχές, οι τουριστικές περιοχές. Αλλά εγώ μιλάω για τη δική μου σαν τοπικός πρόεδρος. Μια περιοχή που ανοίγει και κλείνει τη σεζόν.
1: Ναι.
0: Έχω γίνει κατανοητός, το καταλαβαίνετε λοιπόν, και πάρα πολύ καλό κόσμο. Ποιοτικά ο κόσμος του TGV είναι, χωρίς να θέλω να προσβάλλω και να μειώσω τίποτα και κανέναν, σας μιλώ ειλικρινά, είναι οικογένειες. Δεν λέω ότι είναι η
1: ενδεχομένως το λέτε και σε αντιπαράθεση με τον Λαγανά.
0: Εγώ δεν θέλω να μειώσω καμία περιοχή. Έτσι. Όμως είναι ανθρώποι οικογενειάρχης. Βλέπετε, ας πούμε, ξέρω εγώ, έρχονται νέα παιδιά, ζευγάρια, νέα παιδιά, τα οποία είναι κύριοι. Ειλικρινά σας μιλάω. Δηλαδή, λέω μπράβο, συγχαρητήρια που υπάρχουν τόσο πολύ καλοί.
1: Χθες που μιλούσαμε για να προγραμματίσουμε τη συνέντευξη, μου είπατε για πληρότητα 100% ισχύει.
0: Αυτή τη στιγμή τα ξενοδοχεία του TGV 100%, 95%.
1: Τότε τι παραπονούνται συνέχεια οι επιχειρηματίες? Αυξημένη κίνηση μεν, μειωμένα τα έσοδα δε. Εντάξει.
0: Κοιτάξτε, εγώ θα πω και κάτι άλλο. Επειδή έχω μάθει στη ζωή μου να κοιτάζω το Θεό ψηλά, και εγώ και η οικογένειά μου, και να μην ξεχνάω από πού ξεκινήσαμε, πρέπει να λέμε και δόξα τω Θεώ.
1: Καμιά φορά.
0: Ορισμένοι δεν έχουν ξεχάσει, φαίνεται,
1: από που
0: έχουν ξεκινήσει.
1: Και, που έχουν...
0: και όλο, πέστε μου ειλικρινά, γιατί είστε ζακυθινός, πότε ακούσατε ότι πήγανε καλά? Πέστε μου μια σεζόν.
1: Σπάνια.
0: Πέστε μου.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Κάθε χρόνο, λέει, πέρυσι ήταν καλύτερα. Κάθε χρόνο πέρα και του πέρυσι.
1: Η αυξημένη κίνηση μένει, μειωμένα τα έσοδα δε. Αυτό λοιπόν, ακούμε συνέχεια.
0: Μπράβο. Σας λέω λοιπόν ότι έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Εγώ κινούμαι μέχρι αργά το βράδυ παντού σε όλες τις επιχειρήσεις.
1: Αλλιώς πώς εξηγείται η συνεχόμενη ανοικοδόμηση?
0: Μπράβο. Ακριβώς. Εγώ σας λέω λοιπόν ένα πράγμα. Ναι. Εάν δεν πάνε καλά, θα την κλείσουν την επιχείρησή τους. Όμως αυτοί που είναι σωστοί επαγγελματίες, σωστοί επιχειρηματίες, πάνε πάρα πολύ καλά.
1: Και όχι ψηλή.
0: Γιατί κατσίδες. Ορισμένες επιχειρήσεις και ορισμένα εστιατόρια είναι με ουρά ο κόσμος. Με ουρά, ό,τι σας λέω, με ουρά περιμένουν.
1: Τυχαίο.
0: Περιμένουν να διάσει τραπέζι για να μπορέσουν. Υπάρχουν εστιατόρια στο TGV που περιμένουν να διάσει ένα τραπέζι.
1: Γιατί πουλάνε και ποιότητα, προφανώς.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, πουλάνε και ποιότητα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: κύριε Ακουμέλο, μιλάμε αρκετή ώρα,
0: καλά.
1: Είχαμε καιρό να τα πούμε, τα είπαμε
0: να
1: όλα.
0: Είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Παράπονο.
0: Όχι. Να είστε καλά, πάντα στη διάθεσή σας, όποτε, ανά πάσα ώρα και στιγμή.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλήθεια είναι ότι σηκώνετε το τηλέφωνο με τη μία και πάντα τα αποκρίνεστε. Αυτό πρέπει να το καταλογίσουμε στα θετικά σας.
0: Να είστε καλά.
1: Διονύσης Γιακουμένος, πρόεδρος Πλάνου.

Δίκιο έχει ο Ρέμος. Μα δεν τελειώσαμε, το χρόνο απλά παγώσαμε. Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ πάμε μαζί και μη φοβάσαι, λέει ένα άλλο τραγούδι, δεν το λέω τυχαία. Τέλος πάντων, ναι, πάμε και στο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Νομού Ζακνίνθου Πολάρη, όπου την 5η 10 Σεπτεμβρίου η Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου Στεφανοπούλου Ιωάννα μαζί με τον δεύτερο Αντιπρόεδρο του Σωματείου Κολεύρη Παναγιώτη, τον αναπληρωματικό Γραμματέα Κεφαλινό Νικόλαο, συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Αναστάσιο Πλέσα. Συνάντηση λοιπόν αντιπροσωπείας του Σωματείου Υποπολάρη με τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Αναστάσιο Πλέσα. Σκοπός της συνάντησης σύμφωνα με το Σωματείο Υποπολάρη ήταν η παραχώρηση χώρου για τη δημιουργία προσβάσιμης παιδικής χαράς και βελτίωση της προσβασιμότητας στην οδό Κωνσταντίνου Λομβάρδου, την Παραλιακή Οδό. Ποιες παιδικές χαρές, μόνο παιδικές λύπες έχουμε στη Ζάκυνθο πλην ελαχίστων των εξαιρέσεων. Και στον χώρο του Λιμενικού Ταμείου που δεν υπάρχει πια καμία παιδική χαρά ή μόνο μία, αν θυμάμαι καλά, εκεί στην πλατεία των Δρέντρων του Άμμου. Άλλο χάλι από εκεί. Συγκεκριμένα αναφέρει το Σωματείο ζήτησε από τον κύριο Πλέσα, τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, να εξεταστεί η δυνατότητα παραχώρησης προς το Δήμο του χώρου που λειτουργούσε η πρώην παιδική χαρά, τώρα έχει γίνει ίσωμα, όπισθεν του κινηματογράφου Φόσκολος, δηλαδή του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ζακύνθου, με σκοπό τη δημιουργία από το Δήμο Ζακύνθου της πρώτης πλήρως προσβάσιμης και συμπεριληπτικής παιδικής χαράς στη Ζάκυνθο. Συμπεριληπτική. Η λέξη ενσυναίσθηση και συμπερίληψη παίζουν πολύ τώρα τελευταία. Επίσης, το Σωματείο Υποπολάρη κατέθεσε τις προτάσεις του για ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας κατά μήκος της οδού Κωνσταντίνου Λομβάρδου της Παραλιακής, με την κατασκευή, λέει, κατάλληλων ραμπών στα πεζοδρόμια, την αποκατάσταση των σημείων με υψομετρικές διαφορές, την τοποθέτηση οδηγών όδευσης τυφλών, που μπορεί να καταλήγουν και πάνω σε κολόνες, λέμε εμείς τώρα, όπου είναι τεχνικά εφικτό κάτι τέτοιο, καθώς και την προστασία των ραμπών και των προσβάσιμων διαδρομών και θέσεων στάθμευσης αμαία από παράνομη στάθμευση ή κατάληψη. Υπάρχουν και αυτοί που κάνουν κάτι τέτοιο. Η συνάντηση, λέει, ολοκληρώθηκε με την κατάθεση των ετοιμάτων του Σωματείου Υποπολάρη στον κύριο Πλέσα και Γράφος. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Υποπολάρη, Μάριο Μπενίση, για αυτό το θέμα και όχι μόνο, αλλά και με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, Αναστάσιο Πλέσα, για αυτό το θέμα και όχι μόνο.

Σου είπα όχι άλλο Βανδύ, Δέσποινα, όχι Γιάννη Βαρδύ, Νταλάρα και Αλεξίου. Πόσες φορές το έχω πει, αστείευομαι. Πάμε σε μια ανακοίνωση από την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Είναι μια ανακοίνωση για στήριξη στην πανδημοσιοπαλληλική στάση εργασίας της ΑΔΔΗ. Η Ομοσπονδία λοιπόν Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας στηρίζει, όπως αναφέρει, την πανδημοσιοπαλληλική στάση εργασίας της ΑΔΔΗ αύριο Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 του ωραρίου και καλεί τους νοσοκομειακούς γιατρούς να συμμετέχουν μαζικά στη συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα, τουλάχιστον όσοι βρίσκονται στην Αθήνα. Η προωθούμενη, όπως αναφέρει, συνταγματική αναθεώρηση με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την άρση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Άρα θέτει το θέμα της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο, αποτελεί σοβαρή επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα και στη δυνατότητα των εργαζομένων να υπερασπίζονται το δημόσιο συμφέρον χωρίς το φόβο της απόλυσης. Η μονιμότητα των εργαζόμενων στο δημόσιο δεν είναι προνόμιο, είναι εγγύηση για τη σταθερότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στο λαό και την ανεπόδιστη άσκηση των καθηκόντων των εργαζόμενων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Για τους νοσοκομειακούς γιατρούς, το ζήτημα είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ίδια την υπεράσπιση της υγείας του λαού. Χρόνια τώρα, αναφέρει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, οι κυβερνήσεις προωθούν την υποστελέχωση, την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, τις μετακινήσεις και τα εντέλεστε στο νοσοκομείο Ζακύνθου, να δείτε, την επέκταση της λειτουργίας του συστήματος υγείας με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, αλλά και την είσοδο ιδιωτών στο δημόσιο σύστημα υγείας, ενώ ταυτόχρονα χιλιάδες οργανικές θέσεις ειδικευμένων γιατρών παραμένουν κενές σε συνθήκες εργασίας που επιδεινώνονται και η υπερεφημέρευση έχει γίνει κανονικότητα. Η προωθούμενη άρση της μονιμότητας αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του δημοσίου συστήματος υγείας με συνέπειες όχι μόνο για τους υγειονομικούς αλλά και στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας με άμεσο αντίκτυπο, δηλαδή στον ίδιο τον ασθενή, επισημαίνει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Αναφέρεται ότι αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη μετατροπή του γιατρού, του νοσηλευτή, του κάθε υγειονομικού από εργαζόμενο με κατοχυρωμένα δικαιώματα σε εργαζόμενο που θα εξαρτάται ακόμη περισσότερο από τη διοίκηση και την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική. Δεν θα επιτρέψουμε, αναφέρει η Ομοσπονδία, τα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας να μετατραπούν σε χώρους εργασιακής ανασφάλειας, εκβιασμών και παλατιακών σχέσεων. Η υπεράσπιση της μονιμότητας είναι υπόθεση όλων των εργαζόμενων. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας καλεί τις Ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών και όλους τους νοσοκομειακούς γιατρούς να πάρουν μαζικά μέρος στη στάση εργασίας και στη συγκέντρωση της ΑΔΔΗ αύριο, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα, ενώ θα υπάρξει στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου. Και να πούμε εδώ ότι, όπως έχουμε ενημερωθεί, στηρίζει και συμμετέχει στην εν λόγω κινητοποίηση και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου. Περισσότερα για το θέμα αυτό και όχι μόνο, με την πρώτη ευκαιρία, με τον πρόεδρο του συνδικαλιστικού οργάνου, Έμιλιο Μπάστα.

Μαζό, ε. Γιώργος Μαζουλάκης. Πάει κι αυτός. Στη γειτονιά του Αγγέλου. Έφυγε άδικα και πρόωρα από τη ζωή. Ας είναι καλά. Οι τσαρλατάνοι, αυτό εννοώ, και οι κομπογιανίτες, γιατροί στον χώρο της υγείας. Ή που παριστάνουν τους γιατρούς και τις γιατρίνες. Και που υπόσχονται θεραπείες και επικαλούνται θεωρίες αντιεπιστημονικές, παράνομες και παρασυστικές για την τσέπη τους φυσικά, που και καλά και νεκρούς ανασταίνουν ενώ κάνουν το αντίθετο. Λοιπόν, πάμε λιγάκι στο αστυνομικό δελτίο και να κλείσουμε εν συντομία με αυτό. Συνελήφθη απογευματινές ώρες το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Καταστάρι Ζακύνθο από αστυνομικούς του ΑΤΑ Φαλικών 48χρονος άλλοδαπός αλβανικής υπηκότητας, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο γιοταχή υπό την επίρρεια μέθυση, ενώ επιπλέον στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης. Πολύ καλά, και όπως μάθαμε, είχε και μεγάλη μέθη, όχι μικρή. Στο 48χρονο, βάσει του νέου αυστηροποιημένου ΚΟΚ, προβλέπεται επιβολή προστίμου 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 180 μέρες. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Ζακύνθου. Επίσης, συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξυχνίασης εγκλημάτων το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Λαγανά Ζακύνθου, 38χρονος Έλληνας, προσωρινά κάτοικος της συγκεκριμένης περιοχής, δηλαδή του Λαγανά, για παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων, διότι διαπιστώθηκε να κατέχει στην ουσία του 7 σπρέι πιπεριού, όχι για να τα βάλει στο φαγητό, αλλά προφανώς για άλλο λόγο. Κατά τα άλλα, όπως αναφέρει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων, 316 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 63η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους στα νησιά του Ιωνίου. Και εδώ δεν είναι και λίγοι αυτοί που συνεχίζουν να μην φοράνε κράνος ενώ οδηγούν δίκυκλα οχήματα. Δίκυκλα, μοτοσυκλέτες, μοτοποδηλάτα, όλα αυτά. Κατά τα άλλα, συνεδρίαζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί διαζώσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, πρώην Νομαρχία, με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη, από ό,τι βλέπω εδώ, 16 τον αριθμό. Είχε καιρό να συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, ένεκα και του καλοκαιριού και της τουριστικής περίοδου, καταλαβαίνετε τώρα. Όλοι και όλα πάνε διακοπές. Όχι όλοι και όλα, λέμε τώρα. Αυτά για σήμερα, 12 και 58 πρώτα λεπτά. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της R3, των 102,FM, με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Στις δύο σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και τη ραδιοεφημερίδα. Και στις 3 σύνδεση με το μουσικό ραδιόφωνο Ράδιο Κόσμος μέχρι και αύριο το πρωί στις 8, όπου παίρνει τη σκητάλη η Άννα Καποδίστρια με μουσικές επιλογές. Έτσι δεν είναι? 9 με 11 ο Ανδρέας Παπαδημητρίου και αφεντιά μου αύριο για μία ώρα 11 με 12. Ακολουθεί, τι ακολουθεί? Συνέντευξη τύπου όχι τώρα, σε μερικές ώρες 3 και 4 στα γραφεία της Δύναμης Ελπίδας για τα γνωστά και χιλιοεπομένα θέματα. Το ενέργο ίδρυψης στο νησί. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Για να δούμε τι θα δούμε, για να δούμε τι ακριβώς θα ακούσουμε. Περισσότερα αύριο. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Προσοχή στους δρόμοι του νησιού, ο Θεός να τους κάνει. Φθινόπωρο λοιπόν το σκηνικό. Καλό φθινόπωρο να σας πούμε, όσον ούπε και καλό χειμώνα. Αρκεί να φύγει ο χειμώνας από τις καρδιές μας και να έρθει η άνοιξη, λέμε τώρα. Λοιπόν. Πάμε σε σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να ακούσετε σε επανάληψη τις ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ της Ζακύνθου και σήμερα από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ από τις συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM και από το διαδίκτυο από το erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Γεια και χαρά!

0: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Λιβέρης στη φροντίδα του ήχου, Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. ...95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, όπου πιάνει, όπου φτάνει το σήμα μας και φτάνει για τα Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο.

Οι υπόλοιποι στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο το πλανήτη τον υπόλοιπο μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Erteco, την οποία φαντάζομαι ότι καλά όσοι μας ακούτε την έχετε καταστήσει. Οι υπόλοιποι κάντε το ή προτείνετε όσοι το έχετε κάνει σε άλλους, σε φίλους, σε γνωστούς, σε οικογένεια να το εγκαταστήσουν. Γιατί? Γιατί εκεί είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Όλα, τα ενημερωτικά, τα θεματικά, τα μουσικά, τα αθλητικά, τα περιφερειακά, τα όλα, όλα. Ο ΕΡΤ Κόσμος. Και μπορείτε να έχετε μια πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών γιατί ό,τι θέλετε να ακούσετε ανάλογα τη στιγμή και ανάλογα το πώς αισθάνεστε. ΕΡΤΕΚΟ λοιπόν είναι μια εφαρμογή η οποία κατεβαίνει πανεύκολα σε οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή.

Αντίστοιχη δωρεάν εφαρμογή με... για την τηλεόραση είναι φυσικά το Netflix, έτσι, το οποίο έχει εκτοξευθεί πλέον. Μπορείτε να παρακολουθήσετε σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ, παιδικά. Έχει μια τεράστια γκάμα από ταινίες βραβευμένες και ποιοτικές και για, να, και για διασκέδαση και τα πάντα. Τα πάντα. Και μπορείς να δεις και σε επανάληψη κάποιο δελτίο, μια εκπομπή που σε ενδιαφέρει. Εξαιρετική εφαρμογή το Netflix. Όποιος δεν το έχει εγκαταστήσει, να το εγκαταστήσει και αυτό. Τα τηλέφωνά μας, εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, που εμείς το θέλουμε, είναι το 1-2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114.

Τα mail μας, το βασικό μας email είναι ertzakinthou@ert.gr. Και το δεύτερο, το δευτερεύον βέβαια, αλλά βασικό είπαμε είναι το πρώτο, είναι το erazak1@yahoo.gr. Και όσοι θέλετε να επικοινωνούμε με τα social, μας βρίσκεται σε Facebook, Instagram, X και TikTok ως ertzakinthou.

0: Σήμερα είναι 3η 15 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει ο Βυσσαρίων, ο Νικήτας και η Νικήτη. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, Διεθνής ημέρα δημοκρατίας, Διεθνής ημέρα μυοτονικής δυστροφίας και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λεύκωμα.
1: Μα πιο πολύ για μένα όλα τα μαγεμένα τα κράτησα.
0: Το 1919, 15 Σεπτεμβρίου, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Καθημερινή, η οποία λειτουργεί μέχρι σήμερα. Το 1928 ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη.
1: Και όλα τα περασμένα.
0: Το 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδα, η γνωστή ΚΝΕ.

Πάμε λοιπόν να δούμε την επικαιρότητα όπως αυτή έχει καταγραφεί μέχρι τα μεσάνυχτα χθες και λίγο μετά. Με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και ξεκινάμε με την καθημερινή. Πρώτο θέμα, ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ. Τα 2,2 ευρώ το λίτρο στην Αντλία αναμένεται να προσεγγίσει βενζίνη. Ασπίδα drones στα F-35, το σχέδιο προστασίας των αεροσκαφών είναι ένα θέμα της καθημερινής. Από τη Χονολουλού στην Καρνεάδου. Δεν πρόκειται για μια τυπική τελετή αποφύτησης, αλλά για ένα κατασκευασμένο διαδικτυακό σοου κατά τη διάρκεια του οποίου απονέμονται τα πτυχία και οι ειδικότητες στο Πανεπιστήμιο Quantum στη Χονολουλού. Μάλιστα. Δραπέτης στη 16η άδεια ο Αλκετριζάη, τι εκτιμούν στην Ελλάς. Όλοι μαζί με μια φωνή για τον Μάνο Λοΐζο. Αναδρομικά για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους στις 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Εν ώψη εκλογών πλησιάζουν τις 16.000 οι εγγραφές των αποδήμων. Ακριβένει ο δανεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών. Και 20 χρόνια δίπλα τους, εκατοντάδες κακοποιημένα και εγκαταλελειμμένα άλογα, μουλάρια και γαϊδουράκια, έχει φροντίσει στα 20 χρόνια δράσης του ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών.

αυτά νέα. 15 ερωτήσεις SOS για να επισκεφθείτε ένα ιατρείο. Τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη. Τελευταίο χειροκρότημα και χιλιάδες γιατί στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Πλήθος κόσμου στο ίστατο χέρε για το λαϊκό είδωλο που έγινε φαινόμενο. Φάντομ, τα πιστήρια βρέθηκαν στα Γιάννενα, ο δεύτερος θάνατος των ηρωικών πιλότων. Νέα δεδομένα για τη διερεύνηση του δυστυχήματος, ερωτηματικά γιατί δεν έγινε έλεγχος από τους εμπειρογνώμονες της αεροπορίας. Κυβέρνηση, 1, 2, 3, πολλά φάλτσα για το Μαξίμου. Πολιτικό παρασκήνιο, τι μπορεί και τι όχι να κάνει τώρα ο Κασιδιάρης. Ένα crash test μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Ρε Θυμνό, ανοίγουν καφενεία, ζωντανεύουν χωριά. Συμμαχία στην αυτιλία κατά της ακρίβειας στην Ευρώπη, με πρωτοβουλία Κικίλια. Ο πρώτος φάκελος για τα γλυπτά, επιόθωνα.

απογευματινή. Προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης, οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης. Εξετάσεις και κόφτες για την εξέλιξη υπαλλήλων και προϊσταμένων, τι αλλάζει στα πειθαρχικά παραπτώματα, κάρτα εργασίας παντού. Το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι 2 γιατροί. Δομοκός, σκάνδαλο με τις άδειες στον επικίνδυνο κακοποιό Αλκέ Τριζάη. Τα 11 κριτήρια για την πιστοποίηση των μη κρατικών ΑΕΗ, το νέο πλαίσιο. 4 μέτρα φρένο στην ενεργειακή καταιγίδα του φθινοπόρου, φθηνότερο ρεύμα με φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι σας. Σταύρος Παπασταύρου, δεν θα ζητήσουμε άδεια από κανέναν. Ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια ετησίως τα ΘΑ του Ανδρουλάκη.

Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση, συνεχόμενα τα αδειάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη. Τα αστεία και τα σοβαρά, οι προφάσεις και οι πραγματικοί λόγοι, προσωπική ή κυβερνητική η άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, ασπίδα από Βορύδη, πύρο μαδών από την αντιπολίτευση. Αναταραχή στο κόκκινο, καύσιμα, ομόλογα και μετοχές AI. Έγκλημα τεμπών, σαν να μπήκε στο το τρένο σε στεφάνι φωτιάς. Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται αμετανόητος και έτοιμος για δράση. Κολαστήριο συντίκης, νέα εξέγερση και χημική καταστολή. Υπόθεση Μαζονάκη, αμφιλεγόμενες θεραπείες ξεπλένονται σε συνέδρια. Ευρωσύνοδος για την Αρκτική, στη ρωσική επιθετικότητα εστιάζουν οι Ευρωπαίοι.

Ριζοσπάστης. Κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς, δεν ξεχνάμε αγώνας ενάντια στον φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά. Με βαθιά θλίψη το ΚΚΕ αποχαιρετά το σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή. Κυβερνήσεις Ελλάδας-Ουκρανίας, νέα επεισόδια στα παζάρια για τους Patriot με ανταλλάγματα για τους εφοπλιστές. Δημήτρης Κουτσούμπας, ο αγώνας στη Λάρκο είναι πηγή συμπερασμάτων και πλοηγός για νέες μάχες. Απαράδεκτη εκδικητική ποινή στο στρατιώτη που μίλησε στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, κύμα αντιδράσεων, πάμε σωματεία φορείς κάτω τα χέρια. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή, την 5η ανάβουν τα φώτα στη Θεσσαλονίκη. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και κόμμα Τσίπρα, μέρισμα κοροϊδία στον λαό, οι εξαγγελίες της ΔΕΘ. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, συγκρούσεις για στρατηγικά σημεία ελέγχου της Ερυθράς. Εργαζόμενοι στο δημόσιο, πανατική στάση εργασίας αύριο.

Ελεύθερος Τύπος. Κανονικά ο Ελεύθερος Τύπος δεν αλλάζει πρωτοσέλιδο. 1892 προσλήψεις στο δημόσιο. Οι προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Με όλα αυτά τα πρωτοσέλιδα που έχει ο Ελεύθερος Τύπος από προσλήψεις, δεν πρέπει να υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να μην έχει προσληφθεί στο δημόσιο. Κάθε μέρα προσλαμβάνει κανένα δύο χιλιάρικα. Επιστροφή στο λεφτά υπάρχουν από Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Βαθιά υπόκληση στο Μαζονάκι. Λαοθάλασσα στο τελευταίο αντίο. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς. Εγκληματικές παραλήψεις. Αγνώρισαν ενδείξεις θρόμβωσης. Χορήγησαν μικρότερη ποσότητα αδρεναλίνης. Δραπέτης για μία ακόμη φορά ο Αλκέ Τριζάη. Αυξημένη παραγωγή ελαιολάδου. Χαμηλά οι τιμές στο ράφι. Στους 300.000 τόνους από 150.000 πριν από 3 χρόνια. Οι παγετώνες των Ιμαλαΐων λιώνουν 65% ταχύτερα σε μια δεκαετία. Οι κίνδυνοι για περιβάλλον και ανθρώπους. Φθηνότερη ενέργεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Χρήστος Σταϊκούρας, πώς η Ελλάδα κατάφερε να γίνει φορολογικός προορισμός.

το μανιφέστο. Οι θεωρίες του Ανδρουλάκη, κατατρεγμένος και κυνηγημένος από τη διαπλοκή. Ύστερα από δημοσίευμα εφημερίδας του Βαγγέλη Μαρινάκη περί μονταζιέρα στα Τέμπη, καταθέτει πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Στη συνέντευξη που έδωσε στη ΔΕΘ, ξεχωριστή μεταχείριση είχαν όλα τα μέσα ενημέρωσης της ολιγαρχίας που δήθεν τον καταδιώκει. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είπε ναι στα μη κρατικά ΑΕΗ και 24 ώρες αργότερα όχι. 11 Σεπτεμβρίου, 7 Οκτωβρίου και φανατικοί Ισλαμιστές, η επέτη του σκότους και του μίσους, Αλ-Κάιντα, Free Palestine, βρώμικα λεφτά, οργανωμένο έγκλημα και αμφιλεγόμενες ΜΚΟ. Ελλάς, το φάντασμα του Μαδούρο πάνω από την Αμαλίας. Αλκέ Τριζάι, ανθρωποκυνηγητό για τον Αλβανό Βαρυπινίτη. Εξοδικαστικός, ενεργοποιείται η προστασία της πρώτης κατοικίας. Γιώργος Μαζωνάκης, η Νίκαια είπε το τελευταίο αντίο στο δικό της παιδί.

Κόντρα. Στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι αγορές προεξοφλούν και νέο κύκλο αυξήσεων από τη Λαγκάρντ για να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις από την ενεργειακή κρίση. Νέο συναγερμός στις αγορές, το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 107 δολάρια. Αποκαλυπτική έρευνα, στροφή των Ελλήνων καταναλωτών στο έτοιμο φαγητό των σούπερ μάρκετ. Θάνατος Μαζονάκη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, κατηγορούνται οι δύο γιατροί. Ξεκάθαρη η Ελλάς, κανένα σημείο σύγκλησης με τη Νέα Δημοκρατία. Ιός Δυτικού Νείλου, οι επιστήμονες προειδοποιούν για περισσότερα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες. Στο νοσοκομείο Βρέφος με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση συνελήφθη η μητέρα. Αυτό γιατί έτσι ψηλά ρε παιδιά όταν είναι μια μητέρα? Το στείλε στο νοσοκομείο το παιδί. Και παίζει μόνο σε 2 εφημερίδες τα ψηλά. Ο λόγος. Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία για το ζευγάρι των γιατρών. Βουνό τα ερωτήματα για τον θάνατο του τραγουδιστή, τα στοιχεία από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και είναι τους γιατρούς. Ένα τελευταίο αντίο από όλη την ελληνική κοινωνία, στην παλιά του γειτονιά επέστρεψε ο Γιώργος Μαζονάκης. Δεθ Ανδρουλάκης στα κάγκελα κυβέρνηση Πασόκ για την κοστολόγηση του προγράμματος. ΓΕΣΕΕ, μόλις ένας στους 6 ανέργους λαμβάνει επίδομα ανεργίας. Λόγω του αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας, απογείωση στην τιμή του πετρελαίου.

Για το παιδί της νύχτας. Τι κοπάνησε ο Αλκέ Τριζάη, δραπέτης για τρίτη φορά μέσα σε 20 χρόνια, ο Αλβανός Βαρυπινίτης. Το τερμάτισαν οι Τούρκοι, κατηγορούν την πατρίδα μας ότι έχει κάνει κατοχή σε ελληνικά νησιά.

περνάμε στη δημοκρατία. Μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Θα ανοίξει την Κερκόπορτα ο Άριος Πάγος. Την ερχόμενη Δευτέρα η κρίσιμη μάχη. Ανθεληνικές πιέσεις από την Ευρώπη για να αναγνωριστεί το κέντρο μακεδονικής γλώσσας με έδρα τη Φλόρινα. Οι παρενέργειες της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών συνεχίζονται. Αποκάλυψη βόμβα για το επιτελικό κράτος με τον πρώτο νόμο του ο Μητσοτάκης από το 2019 κατήργησε τους επιθεωρητές υγείας. Σήμερα η απολογία του ζεύγους των γιατρών. Επιβεβαίωση της δημοκρατίας, κόλαφος από τους εργαζομένους στη ΔΥΠΑ για το κτηριακό κουφάρι. Κλείνει το μάτι στον Κασιδιάρη η κυβέρνηση, αποφυλακίζεται σήμερα. 420 προσλήψεις νέων δόκιμων λιμενοφυλάκων από τον Κικίλια. Η Δόμνα προκαλεί ξανά, αυτή τη φορά βίντεο με τσίχλες, τάλκ και πολύ υπουργικό lifestyle. Και άλλος πανευρωπαϊκός πάτος, ένα απρόοπτο αρκεί για να βρεθεί ένας στους δύο Έλληνες στο καθεστώς φτώχειας.

Ναυτεμπορική. 5 συν 1 βήματα τόνωσης των επενδύσεων. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την ενίσχυση των κεφαλαιακών ροών κρατικών και ιδιωτικών. Ελλάδα-Ευρώπη, τέλεια καταιγίδα η ακριβή ενέργεια. Χτύπησαν κόκκινο οι αποδόσεις ομολόγων. Τα σενάρια για τις αποφάσεις της Fed. Παγκόσμια διλήμματα για την AI. Ελεύθερη τεχνολογία θέλει ο Τραμπ, αντίθετη η Κίνα. Υπουργική απόφαση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πώς να εγκαταστήσετε φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Και πάμε σε τραγούδι πριν περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: λέει. Άκου τώρα, άκου τώρα. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Ας δούμε λοιπόν και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας με τη Sport Day. Αλλάζει το έργο. Ανασύνταξη εν ώψη για Αγγελόνια, με τον Αλγουαθίλ να διαβάζει διαφορετικά τις ανάγκες του Ολυμπιακού. Νέο σχήμα, ενδεκάδα με Γιάρεμτσουκ, Έσε και Μάρτιν σε ετοιμάζει ο Ιμανόλ για το αυριανό παιχνίδι. Μεταγραφή, το θρίλερ με την προσθήκη της τελευταίας ώρας, τα ονόματα των επιθετικών που κυκλοφόρησαν και η διάψευση από την ΠΑΕ. Ήρθα για τον τίτλο επίσημα στον Παναθηναϊκό ο Σαλάχ Εντίν, που προπονήθηκε και παίζει αύριο στο κύπελο εναντίον της Κηφισιάς. ΑΕΚ, σκέψεις για αναβολή. Στην Ένωση εξετάζουν το ενδεχόμενο της μη διεξαγωγής του μάτς με τον Ατρόμητο στην προγραμματισμένη ημερομηνία.

Πρωταθλητής. Ο Ολυμπιακός διαψεύδει, στη Θέλτα επιμένουν, κάτι ξέρουν οι Ισπανοί, άναψαν φωτιά για τον Ιγκλέσιας, πρώτη επιλογή του Ιμανόλο, μουντιαλικός Ισπανός φόρτης Θέλτα. Σενάριο και για τον Μαγιοράλ της Χετάφε. Μάλιστα. Για Τσε Άνταμς, Σκοτσέζο φόρτης στο Ρήνο, λένε οι Ιταλοί, σκέψεις για Γιάρεμτσουκ, το δίλημα του Ιμανόλ για την επίθεση κόντρα στην Γιαγκελόνια. Πώς ανέλησε Ολυμπιακό και Γιαγκελόνια ο Ζευλάκοφ, τι είπε στους συμπατριώτες τους. Φοβούνται τον Φρόιλερ οι Πολωνοί γιατί θεωρούν τον Ελβετό Χαφ τον ρυθμιστή του αγώνα. Το γύρισαν οι Τούρκοι για Μάριους, η Σαμσουνσπορ διπλασίασε τις απαιτήσεις της. Φουλ για νέο sold out. Τι δοκίμασε ο Μπαρτζόκας, πώς θα αξιοποιήσει τα καινούργια όπλα, τι κόλπα θα δούμε στο νέο θρύλο. Φως. Θρίλερ στα μεταγραφικά, διέψευσε χθες η ΠΑΕ τα ονόματα φορ που κυκλοφόρησαν, αλλά όλα είναι ανοιχτά. Οι Ισπανοί μιλούν για επιβεβαιωμένες επαφές με Ιγκλέσιας. Σούπερ θρύλος. Ο νταμπλούχος Ολυμπιακός νίκησε πανεύκολα 35-24 στο Καματερό την ΑΕΚ για το Super Cup του Handball και πήρε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν για πέμπτη σερή χρονιά. Μεγάλες προσδοκίες, ο NDI που αποδεικνύει συνεχώς γιατί έχει θέση στον Ολυμπιακό και τα πρώιμα ζητήματα που έχουν εμφανιστεί. Άρχοντας στην πλατεία, ο Πανιώνιος πέτυχε και δεύτερη νίκη εντός έδρας στο ξεκίνημα της περίοδου, αυτή τη φορά κόντρα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Ώρα των σπορ. Ο Νίκο Λίτς ανέλαβε την ευθύνη για την γέλα στην Τρίπολη και βγαίνει μπροστά προκειμένου να διορθώσει όλα όσα απαιτούνται. Θα βρει τις λύσεις, ζητούμενο να παίζει η ομάδα στα εκτός έδρας όπως και στη Νέα Φιλαδέλφια, το πλάνο διαχείρισης της δύσκολης εβδομάδας με τα δύο συνεχόμενα μάτς στην Αγγλία. Χάντμπολ, κάκιστη εικόνα και βαριά ήττα 35-24 στο Super Cup. Συγκλώνησε το βίντεο της παρουσίασης της νέας φανέλας ποδοσφαίρου γυναικών της ΑΕΚ.

Live Sport. Ξεχυλίζει ποιότητα. Ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ καλπάζει αποδίδοντας ελκυστικό ποδόσφαιρο χάρη σε μια εξάδα παικτών που απογειώνει δημιουργία και εκτέλεση. Τρέχει για Ολυμπιακό τα μπόρδα 20 μέρες εκτός με θλάση στον προσαγωγό. Τζόγος για τον Φορ. Η ανάγκη ενίσχυσης στα ονόματα Μπάρχα Ιγκλέσιας Μάριους Άνταμς. Η διάψευση του Ολυμπιακού και η προτεραιότητα στην Γιαγκελόνια. Τα σχέδια του Ιμανόλ χωρίς Φορτούνι και Σά για ξεκίνημα στο Europa με τρίποντο που θα αλλάξει την ψυχολογία των Ερυθρόλευκων.

Μέτρο Σπορ. Βήμα-βήμα και ταπεινά. Οσμάν, έχουμε καλή ομάδα με ποιότητα. Θέλουμε τίτλους, αλλά και να μείνουμε ταπεινοί. Για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ είναι το θέμα. Τρινκέρι, έχουμε λίγη χημεία, λίγη ιεραρχία. Χτίζουμε δεσμούς και μια γέφυρα για να φτάσουμε με υπομονή εκεί που θέλουμε. Τσιάρας, σε 20-25 μέρες θα είναι έτοιμο το προπονητικό. Για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ τώρα, καρφώνει στα δύσκολα. Ο Άντρια Ζίβκοβιτς είναι μία ανάσα από την πρώτη δεκάδα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ και από τα 69 γκολ του πέτυχε τα 24 σε ντέρμπι, τα 29 σε άλλα μάτς στην Ελλάδα και τα 16 στην Ευρώπη. Γιάκιτς, είμαι ευγνώμων για τη στήριξη των οπαδών μας. Μπάνζα και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ για ένα χρόνο μετά τις θερμές ευχές και της Αλτζαζίρα, προπονήθηκε για πρώτη φορά και έδωσε ραντεβού με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Απίστευτο, ο Γρηγορίου δεν νίκησε ποτέ τον ΠΑΟΚ σε 20 μάτς με 9 διαφορετικές ομάδες, έχει 17 ήττες και 3 ισοπαλίες. Ανακοίνωσε Μπρούμα για 1-1. Ρόδισε ελπίδα, πολύ καλή εμφάνιση και μεγάλη νίκη που ανοίγει το δρόμο για την πρόκριση. Η Ελλάδα κέρδισε στο βόλεϊ την Σλοβενία. Σήμερα παίζει στις 5, θα το δείτε στην ΕΡΤ 2. Είναι το ευρωπαϊκό, έτσι. Ελλάδα-Σουηδία στις 5 λοιπόν. Η εθνική Ελλάδος, η ομάδα βόλεϊ, στις 5 στην ΕΡΤ 2.

Λοιπόν, στην επικαιρότητα, πέρα από την υπόθεση Μαζονάκη και ότι σήμερα απολογούνται οι δύο γιατροί με αναβαθμισμένη την κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, είναι πολλά και πραγματικά συνταρακτικά τα στοιχεία που βγαίνουν καθημερινά, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το τι συνέβη μέσα στο ιατρείο, το οποίο είχε ξεκινήσει να λέγεται κλινική, τελικά έγινε ιατρείο, δεν ξέρω που έχει φτάσει. Λοιπόν, θα δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Μαζονάκη. Το ότι λειτουργούν ωστόσο τέτοιου είδους ιατρία που υπόσχονται ουσιαστικά λαγούς με πετραχίλια, ότι θα παραμείνεις νέος, ότι θα κάνεις αυτό και θα είσαι μια ζωή νέος και αυτό, και για την νεότητα πάνε και χάνουν τη ζωή τους, οπότε το μόνο που συμβαίνει είναι να φεύγουν νέοι άνθρωποι. Έχει πολύ μεγάλη ευθύνη και ο Ιατρικός Σύλλογος, γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος λειτουργεί και σε ένα επίπεδο σχεδόν ανεξάρτητα, γιατί αυτός δίνει άδειες, αυτός κάνει. Προφανώς και το Υπουργείο Υγείας, εάν δεν συνεργάζεται με τον Ιατρικό Σύλλογο. Γενικότερα, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει και να λυθεί με κάποιο τρόπο, έτσι. Δηλαδή, οι συγκεκριμένοι ήταν χωρίς ειδικότητα οι γιατρός που έκανε την πλασμαφαίρεση. Βγαίνουν κάθε μέρα στοιχεία ότι καθυστέρησαν, ότι ήταν νεκρός ο Μαζονάκης και του έκαναν κάρπα, ότι δεν του έδωσαν δεν έκαναν τη δόση αδρεναλίνης που θα έπρεπε να του κάνουν, ότι βγάζανε φωτογραφίες και τις σβήνανε, ό,τι. Αυτό το πράγμα, το ότι όποιος θέλει να εξαπατήσει κόσμο, και το λέω με αφορμή το θέμα Μαζονάκη, δεν το λέω μόνο για αυτούς τους δύο, πάει και ανοίγει ένα γραφείο, ένα ιατρείο, ένα αυτό, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, στο Κολωνάκι, και ξαφνικά τρώνε όλοι το παραμύθι ότι είναι ok επειδή έχει γραφείο στο Κολωνάκι ή ιατρείο. Στην προκειμένη περίπτωση κόστησε τη ζωή ενός λαοφιλέστατου καλλιτέχνη, ενός φοβερού καλλιτέχνη, έτσι, ο οποίος όλοι έχουμε στο μυαλό μας διάφορα, ήθελε να υποπόψει πάρα πολλοί κόσμος και απλός και διάσημοι, να κάνει μία αυτό, να μείνει νέος όσο μπορεί να φαίνεται, λοιπόν, νεότερος κλπ. Ο Ιατρικός Σύλλογος που βγαίνει γενικά ο κύριος Πατούλης και είναι και λαλίστατος, εδώ που είναι, έχει κάνει ελέγχους, βλέπει ότι είναι μία γυναίκα η οποία έχει ιατρείο χωρίς πτυχίο, πήγαν να ελέγξουν να δουν τι γίνεται. Το Υπουργείο Υγείας, ό,τι τι δηλαδή, βγήκε ο Γεωργιάδης και είπε να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί δεν προστατεύσαμε το... Και τι έγινε δηλαδή με τη συγγνώμη? Έρχεται πίσω στη ζωή ο άνθρωπος? Όχι. Και δεν είναι ένα και δύο τα ιατρία. Παλιά είχαμε θέμα, θυμάμαι, κάναμε κάθε εβδομάδα θέμα με τους γιατρούς που ήταν για την, πώς τη λέγανε τότε, τη θεραπεία, την ομοιοπαθητική. Ομοιοπαθητική ο ένας, μετά με τα τάι τσι και τα τσι και τα τσι τσι και τα δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Από το νερό του Καματερού, από το... Τόσο δηλαδή. Δεν υπάρχει, εντάξει, ο κόσμος μες στην τρέλα του ή μες στην ανάγκη του πολλές φορές, γιατί δεν είναι μόνο για αισθητικούς λόγους οι επεμβάσεις, είναι και για σοβαρούς λόγους. Γενικά η συγκεκριμένη επέμβαση δεν είναι, μάλλον δεν είναι κυρίως για αισθητικούς λόγους, είναι για σοβαρούς ιατρικούς λόγους. Ποιος ξέρει αν έχουν πάει άλλοι εκεί, έχει γίνει έρευνα για ιατρικούς λόγους, έτσι, για σοβαρά ιατρικά ζητήματα, προβλήματα, να έχει προβλήματα υγείας και θα πρέπει να κάνει πλασμαφαίρεση, και εξαιτίας της πλασμαφαίρεσης μπορεί να μην πέθανε μέσα στο ιατρείο, να πήγε σπίτι του και να πέθανε, ξέρω, μετά από λίγο καιρό. Πώς λειτουργούν τα ιατρία έτσι? Πάει όποιος γουστάρει στον Ιατρικό Σύλλογο και λέει ανοίγω ιατρείο, βεβαίως παιδί μου, πάρ' την υπογραφή, ή ελέγχεται αρχικά και μετά δεν τρέχει τίποτα? Μόνο να σηκώνει και το δάχτυλο για να το κουνάνε, δηλαδή, όταν είναι ο Μουτζούρης στην πλευρά μας, δεν ξέρω, αυτό φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Και το Υπουργείο Υγείας.
Δεν πρέπει να ελεγχθούν, να ελέγχονται όλα αυτά τα γραφεία, τα ιατρία. Θα γίνει τώρα ένας έλεγχος και εδώ στη Ζάκυνθο. Υπάρχει ζήτημα, αλλά είναι υπό έρευνα τώρα και δεν μπορώ να πω πολλά. Κατάλαβες τι γίνεται. Υπάρχει ζήτημα με, τέλος πάντων, κάποιον ή κάποια η οποία έχει άλλες μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας, σαν αυτά που είπα πριν, κάτι ομοιοαυτές ή αντίθετο τέτοιες, ή θα κάψω δύο λιβάνια και αυτό. Σκιτζίδες. Ο ιατρικός σύλλογος που είναι, μπορεί να μην δηλώνει γιατρός, θα μου πεις. Και το Υπουργείο Υγείας, πώς λειτουργούν όλοι αυτοί, ρε παιδί μου? Έρχεται ο άλλος και έχει πτυχίο, έχει πάρει πτυχίο από χώρα πρώην, κυρίως, γιατί εκεί συμβαίνει κυρίως, πρώην κομμουνιστική, έχει πάει, έχει έρθει εδώ με ένα πτυχίο. Δεν έχουμε εδώ στη Ζάκυνθο τέτοια παραδείγματα που πετσοκόβουν, έχουν πάρει ένα πτυχίο αυτό, κάνουν και τότε περνάγανε δικατσά και οτιδήποτε άλλο και έχουν σακατέψει κόσμο. Μην αρχίσουμε να λέμε τώρα, θα πονέσει πολύς κόσμος.

Άσχετο, καλό φθινόπωρο είπαμε. Έβρεξε επιτέλους ρε φίλε. Αυτή η μυρωδιά όμως έτσι από την πρώτη βροχή δεν παίζεται. Εδώ στην επαρχία λέω, δεν μιλάω για πόλεις και τέτοια. Εντάξει, δεν είπα να πας και στη Λούμπα που ανεβαίνουν όλα με τη βροχή και τα νερά. Αλλά γενικά μιλάμε. Δεν παίζεται αυτή η μυρωδιά.

Έχουμε, δεν είναι εδώ δικό μας, απλά το λέω γιατί είναι στην Κυλλήνη Βόρεια. Υπάρχει επιχείρηση για να εντοπιστεί χειριστής ταχυπλοού σκάφους, το οποίο ανετράπη. Είναι στην περιοχή βόρεια της Κυλλήνης. Ο καιρός εκεί είναι 3 μποφόρ και έχει ξεκινήσει από τις 9 και κάτι η επιχείρηση αυτή. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί ο άνθρωπος.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Να πούμε ότι και σήμερα είναι κλειστό εδώ το σχολείο του Αγίου Λέοντα που έγινε η επιδρομή των ψήλων. Συνεχίζεται η σειρά των ψεκασμών για την απεντόμωση. Να δούμε πότε θα ανοίξει το σχολείο.

0: Ερτζακ Ίνφο 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά στις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Γυρίσαμε λοιπόν, ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2. Την επιμέλεια, τη μουσική της εκπομπής Άκου τώρα έχει η Άννα Καποδίστρια. Τη φροντίδα του ήχου ο Σταύρος Ολιβέρης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. ...95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Όπου φτάνει το σήμα μας, δηλαδή εδώ Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ. Καλημέρα σε όσους συνδέθηκαν τώρα μαζί μας. Τα τηλέφωνά μας είναι 2695033022 και 2695037114 εάν θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Εάν είστε του γραπτού, έχουμε email ertzakinthu@ert.gr και το δεύτερο erazak1@yahoo.gr. Senza un addio mi stai lasciando, ma il tuo silenzio sembra di... Εάν θέλετε να έχουμε μια επαφή μέσω των social, μας βρίσκεται σε όλα ως ΕΡΤ Ζακύνθου, δηλαδή σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο έχει αρχίσει και απασχολεί, πολιτικό είναι. Αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ποινικό και πολιτικό είναι μαζί, έτσι. Αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης. Οι μεν υπερασπιστές του έχουν αρχίσει μπράβο και ζήτω και τι ωραία και θα κατέβει. Πρώτα, για να μην παραμυθιαζόμαστε και να το βάλουμε στο πλαίσιο που πρέπει. Λοιπόν, επειδή ακούω κάτι ότι έκανε την ποινή του και αυτά και χωρίς, έκανε τη μισή ποινή. Αυτές τις δηλώσεις τις βαρύγδουπες, μπαίνοντας στη φυλακή ότι εγώ θα κάνω όλη μου την ποινή, από που ακούω από κάτι παπαγάλους γύρω γύρω ότι είναι ο μόνος που έκανε, έδειξε, έκανε το νοσοκόμο στη φυλακή. Και μάλιστα έγινε και ευεργετική διάταξη για να συνεχίσει να κάνει το νοσοκόμο. Και από τα 13 χρόνια που είχε φάει, είχε κτίσει τα 7. Κάτι λιγότερο, τα μισά. Έτσι, για να μην λέμε και ότι όπου, γιατί ακούω είναι μέσα αυτό, εγκληματίες, ο Κασιδιάρης είναι ο μόνος που εξαιρεί. Καμία ποινή δεν εξαίτησε ολόκληρη. Έτσι, τη μισή. Και έκανε χρήση οποιουδήποτε ευεργετήματος μπορούσε να κάνει μέσα στη φυλακή. Αυτά τις παλικαριές τώρα και τις αλλού. Μην παραμυθιάζεστε και μην τα διαδίδετε κιόλας, γιατί γελάει ο κόσμος. Δηλαδή, λίγο να ασχοληθεί κάποιος θα καταλάβει τι έχει γίνει. Και στη φυλακή και πως πέρασε και το νοσοκόμο, το νοσοκομείο της φυλακής και αυτό και έτσι. Δηλαδή μην τρελαίνεστε ότι είναι ο μόνος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο που έκανε την ποινή του και αυτό και... Λοιπόν, πάει αυτό. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι τώρα η κουβέντα που έχει ανοίξει, επειδή ο ίδιος έχει εκδηλώσει την πρόθεση να πολιτευτεί άμα τη αποφυλάκησή του, είναι αν μπορεί και αν δεν μπορεί και τι θα γίνει. Και σήμερα αποφυλακίζεται, έτσι, το μεσημέρι στις 12. Και αν μπορεί να πολιτευτεί και τι θα γίνει όταν θα πολιτευτεί. Πρώτα απ' όλα έχω να πω κάτι. Στους γνωστούς αυτούς αντιπάλους του ή σε όλους αυτούς που αντιμετωπίζουν την ακροδεξιά με εμφυλιοπολεμικές ιαχές και τακτικές και σας λέω ότι κόφτε το, γιατί εσείς θα τον βγάλετε βουλευτή αν τον βγάλετε. Όπως εσείς γιγαντώσατε τη Χρυσή Αυγή, όπως εσείς δώσατε το δικαίωμα και σπρώξατε κόσμο να πάει να ψηφίσει τότε. Κόφτε λίγο την πλάκα, χαλαρώστε λίγο, δεν έχουμε κανέναν εμφύλιο. Έτσι. Αυτά τα αυτό κρεμάλα και ξέρω εγώ και φασίστες και είπαμε, ο φασισμός δεν έχει χρώμα κανένα. Για αν θέλετε να το ψάξουμε, μπορεί να έχει 3-4 ταυτόχρονα. Έτσι. Λοιπόν, μιλάω για τις ακραίες φωνές και εκδηλώσεις. Αυτές ήταν που γιγάντωσαν τότε. Και οι περισσότεροι από αυτούς ήταν μαζί στην πλατεία. Μην αρχίσουμε τώρα το τι έγινε εκεί επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και ποιοι ήταν οι ακροδεξιοί, και δηλαδή μην μας τρελάνετε, και πώς αντιμετωπίστηκε η Χρυσή Αυγή και πότε μπήκανε φυλακή και ποιος είχε ευνοϊκές διατάξεις για να μην μπουν και ποιος δεν έβρισκε αίθουσες. Μην αρχίσουμε αυτή την κουβέντα, γιατί θα πονέσει κόσμος και κοσμάκης τώρα. Λοιπόν, απλά το λέω επειδή το έχουμε ζήσει και επειδή όλες αυτές οι φωνές είναι αυτές που ουσιαστικά κάνουν το αντίθετο από αυτό το οποίο επιδιώκουν. Έτσι, μην το πολύ φωνάζετε, γιατί εσείς θα τον βγάλετε πάλι. Λοιπόν, τι μπορεί να γίνει τώρα με τον Κασιδιάρη, γιατί γίνεται μια συζήτηση, έτσι. Γι' αυτό και ασχολούμαστε και εμείς, αλλιώς το που μας νοιάζει. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με το ισχύον πλαίσιο. Ένα πρόσωπο το οποίο έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης μπορεί μετά, το ερώτημα είναι αυτό, έτσι, εάν ένα πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης μπορεί μετά την αποφυλάκησή του να συμμετέχει στην ηγεσία πολιτικού κόμματος ή να διεκδικήσει την εκλογή του ως υποψήφιος βουλευτής. Παράλληλα εξετάζεται εάν ένα κόμμα με μια τέτοια ηγετική παρουσία τύπου Κασιδιάρη. Τώρα το να έχει θεωρήσει ηγέτη τον Κασιδιάρη είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο, και εγώ πραγματικά απορώ. Λοιπόν, εάν ένα τέτοιο κόμμα, λοιπόν, έχοντας την ηγεσία του έναν Κασιδιάρη, μπορεί να συμμετάσχει νόμιμα σε εκλογική αναμέτρηση. Λοιπόν, και εκεί γίνεται όλη η κουβέντα.
Το 23 λοιπόν, μετά τις αποκαλύψεις ότι ο Κασιδιάρης, ενώ ήταν στις φυλακές Δομοκού και όλη αυτή το κόλπο που έκανε για να ασκήσει την επιρροή, που όποια επιρροή έχει υπέρ των Σπαρτιατών τότε του κόμματος που μπήκε στη Βουλή, έτσι, κατατέθηκε, θυμίζω, τότε μια τροπολογία που είχε ως στόχο από την κυβέρνηση να θωρακίσει, ας το πούμε έτσι, το θεσμικό πλαίσιο για την κατάρτιση των εκλογικών συνδυασμών, για να μην ξαναγίνει αυτό. Ένας όντας φυλακισμένος, έτσι, να δίνει γραμμή και να είναι πίσω υποστηρικτικά και ουσιαστικά από ένα κόμμα, όπως ήταν οι Σπαρτιάτες και πίσω τους ήταν ο Κασιδιάρης, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, το ξαναλέω. Λοιπόν, η συγκεκριμένη ρύθμιση, η οποία, να θυμίσω, εγκρίθηκε με ευρύτατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, τι λέει? Λέει ότι η στέρηση του δικαιώματος κατάρτισης εκλογικών συνδυασμών ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα της ποινής, όσο είναι δηλαδή μέσα στην φυλακή, της επιβληθήσας ποινής, 13 χρόνια για τον Κασιδιάρη δηλαδή, με την περίοδο αυτή να υπολογίζεται από την ανακοίνωση της οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Δηλαδή, 13 χρόνια ήταν η ποινή, 13 χρόνια δεν μπορεί να έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε εκλογές. Προβλέφθηκε λοιπόν σε αυτή τη συγκεκριμένη ρύθμιση ότι ούτε η έκθεση της ποινής, ούτε η παραγραφή της μεταβάλλουν τον υπολογισμό της συγκεκριμένης περίοδου. Δηλαδή, έγινε μία αποσύνδεση του χρόνου κράτησης, ουσιαστική αποσύνδεση, από τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι άλλες συνέπειες της ποινής. Δηλαδή, έφαγες 7, δεν έφαγες 13, έμεινες 7, 13 δεν μπορείς να συμμετέχεις εκλογές. Τι λένε τώρα οι συνταγματολόγοι? Και οι συνταγματολόγοι λοιπόν αμφισβητούν ευθέως τα όσα λέγονται, ότι η αποφυλάκησή του ανοίγει αυτομάτως και την πόρτα για την πολιτική, να ξανακατεύει δηλαδή στον πολιτικό στίβο. Γιατί είναι αυτό που είπαμε, τα 13 χρόνια της ποινής που επέβαλε το δικαστήριο είναι αυτά που του απαγορεύουν την ανάμειξη σε οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία και όχι αυτή η ποινή η οποία εξέτησε. Αυτά λένε συνταγματολόγοι. Τώρα, τι θα γίνει? Κανείς δεν ξέρει. Γιατί η δικαιοσύνη μπορεί να κάνει την έκπληξη. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας εκπλήσει. Έτσι. Υπάρχει αυτή η νομοθεσία. Η ουσία είναι αυτή, ότι δεν μπορεί να είναι ούτε υποψήφιος. Ακούγεται ένα σενάριο που έτσι ακούστηκε, ότι δεν μπορεί να είναι να κατέβει ως ηγετικό στέλεχο σε κάποιο κόμμα ή ούτε ως υποψήφιο σε κάποιο κόμμα, αλλά μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος σε κάποια εκλογική περιφέρεια. Που σημαίνει ότι είναι, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει από τη στιγμή που απαγορεύεται οποιαδήποτε να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία, αλλά λέμε τώρα. Που σημαίνει ότι, ας πούμε, αν κατέβει στην τάδε περιφέρεια και όπως προβλέπει ο νόμος πάρει ένα 3% επί του συνόλου, μπορεί να μπει στη Βουλή. Ψηλά και αυτό και δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο ποιο είναι? Ότι όλη αυτή η κουβέντα και όλη αυτή η αντίδραση, γιατί νομίζουν ότι όλοι έχουν άποψη και ότι μετράει, Clint Eastwood θυμίζω, λοιπόν, και ότι η επαναστατική τους γυμναστική απέναντι στον αντίπαλο, ότι θα καταφέρει, θα έχει αποτελέσματα, αν και δεν είμαι σίγουρος καν ότι αυτοί που κάνουν επαναστατική γυμναστική επιδιώκουν το αποτέλεσμα το οποίο ισχυρίζονται ότι θέλουν να έχει. Μπορεί κάποιοι να θέλουν και το αντίθετο, για πολλούς λόγους. Γιατί είναι βολικό, πάντα είναι βολικό να έχεις έναν αντίπαλο ιδεολογικό ή οτιδήποτε άλλο σε αυτό το πλαίσιο, για να έχεις πάντα ένα φόβητρο ή ένα στόχο να απευθύνεσαι ή να σου δίνει και ένα λόγο ύπαρξης μέσα σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έτσι. Μιλάω για αυτούς που δεν θέλουν τη δημοκρατία. Νομίζω είναι κατανοητό. Εν πάση περιπτώσει, θα κλείσω με αυτό που είπα στην αρχή και με όλα όσα είπα ενδιάμεσα, γιατί αυτό είναι το ρεζουμέ, ότι εάν πραγματικά δεν θέλετε ο οποιοσδήποτε Κασιδιάρης να κατέβει, πόσο δε μάλλον να εκλεγεί,
εάν αυτός είναι ο αληθινός στόχος και όχι ο άλλος που είπα, έτσι, για τα μάτια του κόσμου, γιατί μας βολεύει να έχουμε ένα τέτοιο αντίπαλο απέναντι, συνεχίστε, σταματήστε να επιτίθεστε ή να ψάχνετε να βρείτε, ή εμείς θα αντιδράσουμε, θα κάνουμε πόλεμο και εμφύλιο και ακρεμάσπη και καραγκιόζη ηλικία.

Επειδή έβλεπα προηγουμένως για τη δίκη, τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, και επειδή είχαμε κάνει ένα σχόλιο, θυμάστε τότε τι αντιδράσεις υπήρχαν για την αίθουσα και να αυτό, η αίθουσα και να δεν χωράει, 450 άτομα πάνε 20 κάθε μέρα. Δηλαδή πολύ ντόρος. Όπως επίσης τέτοιες μέρες δεν ήταν που σταμάτησε ο, πώς τον λέγανε, ο Πάνο Ρούτσι, την απεργία πείνας που έκανε γιατί ήθελε να του επιτραπεί να γίνουν εξετάσεις στα οστά του παιδιού του, το οποίο σκοτώθηκε στην τραγωδία. Έκανε 23 μέρες απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι. Είχε βγει τότε η δικηγόρος του και αρχηγός πολιτικού κόμματος, η κυρία Κωνσταντοπούλου, και έλεγε για μεγάλη νίκη απέναντι στο σκοτάδι, ότι ανασύρεται η δικογραφία και ότι επιτέλους θα ακυρώνονται οι διαδικασίες που είχε δρομολογήσει για έρευνα χωρίς τοξολογικές και χωρίς άλλες εξετάσεις αγγελία της Λάρισας, και είχε πει ότι θα ακολουθήσει, λέει, το θυμίζω, μια σειρά από επίσημες ενέργειες. Ποτέ δεν έγινε μετά κανένα αίτημα εκταφής. Ποτέ. Ένα χρόνο μετά δεν έχει γίνει τίποτα. Το λέω, και δεν το λέω για το Ρούτσι, προφανώς. Τον άνθρωπο τον έβαλαν σε ένα τρυπάκι να κάνει αυτό που έκανε. Το λέω για εκείνους οι οποίοι χειραγωγούν και εκμεταλλεύονται τον πόνο οποιουδήποτε, στη συγκεκριμένη του Ρούτσι και άλλων γονέων που, ή συγγενών που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους στην τραγωδία των Τεμπών, για ίδιον όφελος. Είτε αυτό είναι χρηματικό, είτε είναι πολιτικό, είτε είναι κομματικό, είτε προβολής. Ένας χρόνος. Πήγε να πεθάνει ο άνθρωπος που έκανε 23 μέρες απεργία πείνας. Βγήκαν, πανηγύριζαν όλοι, δικαιωθήκαμε, κάναμε, δείξαμε, νίκησε το φως, το σκοτάδι και αυτό. Και δεν έχει γίνει. Γιατί έκανε απεργία πείνας? Για να μπορέσει να γίνει αποδεκτό το αίτημά του εκταφής για να γίνουν τοξικολογικές. Μάλιστα. Το πέτυχε, το πέτυχε. Έγινε ποτέ το αίτημα? Ποτέ. Πρέπει να πούμε κάτι άλλο σε αυτό? Υπάρχει κάποιος ο οποίος πρέπει να το σπάσουμε σε τάλιρα, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται? 23 μέρες πήγε να πεθάνει. Πανηγυρίζανε τότε, θυμάστε τι γίνονται, περνάγανε διάφοροι επώνυμοι συγκεκριμένης ιδεολογικής κατεύθυνσης και απλοί άνθρωποι, έτσι, που δεν ξέραν τι και πώς. Προφανώς και όλοι στηρίζαμε τον πατέρα τότε και λέγαμε ότι πρέπει, και γιατί αφήνουν έναν άνθρωπο, εδώ τα λέγαμε, γιατί αφήνουν έναν άνθρωπο να κάνει, και γιατί πια αυτή η δυσκολία και τι κρύβεται από πίσω, γιατί δεν αφήνουν να γίνει η εκταφή που ζητάει ο άνθρωπος για να βρει το δίκαιο του ή να αποδειχθεί τι έχει συμβεί ή να γίνουν τοξικολογικές ή. Έτσι πέσαμε όλοι, αυτό, μπράβο, πάμε να το κάνει. 23 μέρες απεργία, έγινε αποδεκτό το αίτημα, δεν κατατέθηκε ποτέ. Φταίει ο Ρούτσι? Όχι βέβαια. Φταίει αυτός που τον καθοδηγεί. Αυτή. Δεν φταίει ο Ρούτσι. Φωνάζαμε. Και δεν λέω για την ουσία. Η ουσία δικάζεται, παιδιά, έτσι. Η ένοχη είναι συγκεκριμένη. Τώρα, αν θέλει κάποιος να αρχίσει το παραμύθι του, και αυτό, πολιτικές ευθύνες υπάρχουν σαφέστατα, δεν το συζητάμε. Έτσι, όποιος έχει τον κοινό νου μπορεί να διαχωρίσει την πολιτική ευθύνη από την ποινική σε ένα δυστύχημα. Το έγκλημα και το αυτό, και εντάξει. Είναι έγκλημα τα Τέμπη, δεν είναι το μάτι που καίγονταν και παίζαμε παραμύθι θέατρο, ότι πω πω τι γίνεται δεν ξέρουμε, και είχαν ήδη καϊπώσει. Αυτό ήταν τραγωδία. Έγκλημα είναι τα Τέμπη. Λοιπόν, και το λέω για όλες τις πλευρές. Ή όλα είναι τραγωδίες και υπάρχουν πολιτικές ευθύνες συγκεκριμένες. Λοιπόν, και το λέω για όλες τις πλευρές. Ή όλα είναι τραγωδίες και υπάρχουν πολιτικές ευθύνες συγκεκριμένες.

Έτσι, η κοινή λογική τι λέει? Ότι δεν θέλουν να υπάρξει αποτέλεσμα σε αυτή τη δίκη εκείνοι οι οποίοι κολυσιεργούν, την καθυστερούν. Και στην προκειμένη περίπτωση δεν την καθυστερεί κανένας δικαστικός. Την καθυστερούν εκείνοι που βρίσκουν προσκόμματα. Μία απεργία πείνας 23 μέρες, ένα χρόνο δεν έχει καταδεθεί το αίτημα, να μην γίνει εκεί σε αυτή την αίθουσα να πάει σε άλλη, επί του προσωπικού να κάνει αυτό, γιατί δεν αφήνεται τον κόσμο να μπαίνει, να φωνάζουνε. Ποιος είστε εσείς με κινητά τραβάνε με κάμερες? Ποιος είναι αυτός που δεν θέλει να υπάρξει αποτέλεσμα? Αυτός που θεωρεί ότι με το να σέρνεται αυτή η υπόθεση εις βάρος των συγγενών των νεκρών, έτσι, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν και το όφελος. Και τελειώνει η ιστορία.

0: Άκου τώρα, καθημερινά, με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Να πάμε στον Άγιο Λέοντα για το θέμα με τους ψήλους. Ρε παιδιά, αλήθεια όμως. Το είπα και χθες και αντί να μαζευτεί η κατάσταση, το συνεχίζουν και το κάνουν λύσα. Έτσι. Συνέβη αυτό το περιστατικό που συνέβη με τους ψήλους στον Άγιο Λέοντα, στο Δημοτικό. Okay. Το διαπίστωσαν 31 Αυγούστου. Βγήκε και η διευθύντρια εδώ του σχολείου. Βγήκε και ο Δήμαρχος. Έχουμε κάνει ρεπορτάζ, έχουμε μιλήσει με όλο τον κόσμο. Λοιπόν, 31 Αυγούστου διαπιστώθηκε το πρόβλημα από τον εργάτη.

Μάρτη, ο οποίος πήγε να καθαρίσει τα χόρτα στο προάβλιο του σχολείου. Οκ. Okay. Και ενημερώθηκε και η διευθύντρια. Οκ. Okay. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πότε έγινε η πρώτη απεντόμωση? 7 μέρες μετά. Υπάρχει καθυστέρηση? Αν με ρωτάτε, υπάρχει. Από 31 Αυγούστου μέχρι 7 Σεπτέμβρη, πόσες μέρες είναι? 7. Ποιες είναι οι 20 που βγαίνει ο καθένας και λέει στα ραδιόφωνα, επειδή με πρόδειλη σκοπιμότητα τελικά και χωρίς να έχω καμία διάθεση να υπερασπιστώ τον οποιονδήποτε, πού είναι οι 20 μέρες που το ήξερε η Δημοτική Αρχή και δεν έκανε απεντομώσεις? Γιατί πρέπει με ψέματα να κάνει ο καθένας την αντιπολίτευσή του? Βγαίνει η διευθύντρια η ίδια, λέει 31. 7 μετά έγινε η πρώτη απεντόμωση, 10 έγινε η δεύτερη, έχουν γίνει άλλες 2 μέχρι τώρα. Λοιπόν, βγαίνει ένας από μια παράγκα και λέει 20 μέρες το ξέρω Δήμος και δεν έκανε τίποτα. Ή βγάζει ανακοίνωση και δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχουν γίνει ήδη απεντομώσεις. Με ψέματα, καλά, όχι ότι υπάρχει κανένα θέμα εκεί, έχουν κανένα ζόρι με το ψέμα, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, ή ας πούμε μια απαξίωση σε όλα, ένας μηδενισμός των πάντων. Δεν λέει κανείς ότι είναι όλα ωραία, τι καλά και μπράβο και υπέροχα και. Αλλά όταν γίνεται μια προσπάθεια, και το λέω για την κάλυψη των κενών των εκπαιδευτικών, να σας θυμίσω ότι γινόταν πριν 15 χρόνια, που στηβάζονταν οι μαθητές 30-30 σε τάξεις με κενά, με. Είναι καλύτερα τα πράγματα? Σαφώς είναι καλύτερα. Έχουν πληρωθεί τα βασικά κενά? Σαφέστατα και έχουν πληρωθεί τα βασικά κενά. Υπάρχουν ελλείψεις? Σαφέστατα υπάρχουν ελλείψεις, σε συγκεκριμένα όμως. Έξτρα, ας τα πούμε έτσι. Αυτό γιατί παρουσιάζεται ως η καταστροφή του κόσμου, ας πούμε? Να σας πω εγώ γιατί. Γιατί το μεγάλο ζόρι είναι η αξιολόγηση. Αυτό είναι το μεγάλο ζόρι. Γιατί κανείς τους δεν θέλει να αξιολογηθεί, από όλους αυτούς που αντιδρούν εννοώ. Αλλά δεν μιλάω για την αστεία περίπτωση, την οποία την είχα πει και τότε που ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις κατά της αξιολόγησης, και εδώ στο νησί άνθρωπος ο οποίος ήταν στην πορεία κατά της αξιολόγησης είχε δηλώσει ήδη, είχε καταθέσει τα χαρτιά του για να γίνει αξιολογητής. Τι να συζητήσεις από εκεί και πέρα, δηλαδή αλήθεια, να πεις τι να πεις? Να κάνεις πορεία μπροστάρης κατά της αξιολόγησης και να έχεις δηλώσει να έχεις καταθέσει τα χαρτιά σου για να είσαι αξιολογητής. Εσύ. Υπάρχει και να πεις κάτι άλλο, δηλαδή να χαρακτηρίσεις κάτι, τίποτα. Και το ξαναλέω, επειδή θα αρχίσουν τώρα και θα βγουν και θα πουν πάλι ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Δεν λέει κανείς ότι είναι τέλεια τα πράγματα. Το μηδενισμό δεν μπορώ εγώ. Δεν μπορώ, τσαντίζομαι με το μηδενισμό γενικότερα. Δεν μπορείς να τα μηδενίσεις όλα, ρε φίλε. Σε οποιοδήποτε βωμό, κομματικό, ιδεολογικό, σε οποιαδήποτε σκοπιμότητα και αν έχεις, δεν κάνεις έτσι κάτι καλύτερο. Και να σας πω και κάτι, γιατί παραμυθιάζονται πολύ και μόνοι τους. Καμία διεκδίκηση και κανένας αγώνας εντός εκτός εισαγωγικών δεν έφερε, δεν βελτίωσε συνθήκες εργασίας. Μιλάω για τώρα, μιλάω για παλιά. Έτσι. Δεν πληρώθηκαν τα κενά επειδή έκαναν απεργία 15. Για να μην παραμυθιάζεστε το λέω. Ή επειδή κατέβηκαν σε μια πορεία 30. Αυτά ήταν το 50, το 60. Για ελάτε στο 26, καμιά 80 χρόνια μετά, 70 πόσο είναι, να δούμε τι θα γίνουμε.

Λοιπόν, το ζήτημα δεν είναι να καταγγέλουμε και... Το ζήτημα είναι να προτείνουμε και λύσεις. Το να βγαίνω εγώ να καταγγέλω και να λέω γιατί η πόρτα ανοίγει προς τα μέσα και όχι προς τα έξω και δεν κάνω κάτι για να τα αλλάξω, δεν σημαίνει τίποτα. Μαζί με την καταγγελία πρέπει να υπάρχει και λύση. Είναι άθλια η εικόνα των γηπέδων, είναι ελεηνή, είναι χάλια στο όλο το νησί. Πέρα από τους δρόμους, μιλάμε, γίνονται προσπάθειες. Γίνονται. Έχουν αποτέλεσμα. Δεν έχουν αυτό που πρέπει, όχι. Έχει γίνει ο κακός χαμός με το εθνικό στάδιο. Εγώ θυμάμαι κάτι φιέστες που πέφτανε, κάτι ταρτάν κάτω και κάτι προβολής που μπήκαν και αυτά και φιέστες και... Πού είναι εκείνοι τότε να έρθουν τώρα, παιδιά? Γιατί έχετε εγκαταλείψει το ταρτάν το τέλειο και τους προβολείς τους φοβερούς? Λοιπόν, όταν φτιάχνεις το ταρτάν και δεν κοιτάς να φτιάξεις, γιατί είχε ζημιά, μην τρελαθούμε. Εάν λοιπόν πας και κάνεις, ρίχνεις χρυσόσκονη πάνω στη... Πώς να το πω ευγενικά τώρα, στην κοπριά, άντε να το πω έτσι, δεν γίνεται χρυσός η κοπριά από κάτω, παραμένει κοπριά, πασπαλισμένη με χρυσόσκονη. Δεν αποκτά αξία, ίσα ίσα που μειώνεται η αξία του πασπαλισμένου χρυσού. Όταν λοιπόν δεν κάνεις έργα βασικά και υποδομής και δεν φτιάχνεις τα αποδυτήρια, την κερκίδα στο γήπεδο, δεν αναπτύσσεις την κερκίδα στο πέταλο που δεν νοείται το 2026 να μην υπάρχει κερκίδα για τους οπαδούς της κάθε ομάδας. Αυτό δεν το συζητάμε και είναι ένα προσωπικό μου κόλλημα αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων. Έτσι, έπρεπε να έχει φτιαχτεί το γήπεδο χθες. Είναι σωστό να παίζει η Ζάκυνθο εκτός, η ποδοσφαιρική ομάδα της Ζάκυνθου εκτός Ζάκυνθου? Προφανώς και όχι. Απ' την άλλη όμως, ποια ομάδα παίζει σε δημοτικό γήπεδο και δεν πληρώνει ενίκιο? Για να τα λέμε, είπαμε, εδώ θα τα λέμε όλα. Και το ένα και το άλλο. Δεν μπορείς να έχεις απέτηση να σου παραχωρείτε το γήπεδο. Με την ίδια λογική θα κατέβει και η Λιθακιά εδώ, ξέρω, το θέλω και εγώ. Το Τσιλιβί, οποιοδήποτε και να λέει, θέλω και εγώ προπονητή που δικαιούται. Είναι δημοτικό στάδιο. Δικαιούται να κάνει έτοιμα και να κάνει και προπονήσεις. Όπως δικαιούται ο Δήμος να τον νοικιάσει. Αν δεν υπάρχουν έσοδα, δηλαδή πρόσεξε τώρα έτσι, το λέω γιατί είναι και το παράλογο του πράγματος, ρε παιδί μου. Έπρεπε να είναι προτεραιότητα το εθνικό στάδιο να φτιάξει. Δεν το συζητάμε, έπρεπε να έχει φτιαχτεί χθες. Δεν το συζητάμε. Μελέτες επί μελετών. Και είναι και αυτό που λέμε ότι όπου λαλούν πολλά κοκόρια γίνει να ξημερώσει, έτσι. Ειδικά με το ποδόσφαιρο είναι όλοι προπονηταράδες, προεδράρες, ποδοσφαιρισταράδες, παραγονταρέοι. Όλοι ξέρουν τι γίνεται. Ξέρουν ότι στα αποδυτήρια δεν πρέπει ο πάγκος να είναι έτσι, να είναι αλλιώς. Και γιατί που θα δέσω εγώ τα κορδόνια μου εκεί και θα γλιστράω και πρέπει να μπει τάπητας μέχρι εκεί και η ντουζιέρα να έχει 18 τρύπες αντί για 14. Να είναι δεξιόστροφα και όχι αριστερόστροφα. Το ζεστό να είναι εκεί, το κρύο δίπλα. Όλοι έχουν μια άποψη. Τα είπαμε, Clint Eastwood. Όλοι. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με αθλητισμό και ποδόσφαιρο, τα ξέρουν όλα. Πώς γίνεται η δουλειά? Παίρνεις ένα μηχανικό, του λες, Ελλάδα αγόρι που δεν ακούς τίποτα. Πρέπει να γίνει λειτουργικό γήπεδο, όχι μόνο ποδοσφαίρου, γιατί δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό το γήπεδο. Μην μπερδεύεστε. Λειτουργικό στάδιο πρέπει να γίνει. Και να φιλοξενεί και ποδοσφαιρικούς αγώνες. Γιατί είναι εθνικό, είναι στάδιο δημοτικό Ολυμπιονικών Ζακίνθ. Δεν είναι ποδοσφαιριστών Ζακίνθ. Έχει ταρτάν. Το παλιό Καραϊσκάκι είχε γίνει ο κακός χαμός τότε. Και έπρεπε να βγουν άδειες επί αδειών κλπ. Και, και οποιοδήποτε. Και η Καλογρέζα και όλα που έχει πάλι θέμα. Το ΑΚΑ. Γιατί δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό. Έχει και ταρτάν. Είναι όλα τα αθλήματα τα οποία οφείλουν να φιλοξενούνται σε αυτό το γήπεδο. Και προτεραιότητα δεν έχει κανείς σε σχέση με τους άλλους.
Για να μην μπερδευόμαστε το λέω, γιατί ακούω διάφορα και θα τρελαθούμε. Και επίσης πρέπει να υπάρχει και συμμετοχή. Θες να είναι μια, μια αυτή η συμμετοχή συμβολική, ας είναι συμβολική. Αλλά πρέπει να υπάρχει. Δεν μπορεί όλες οι ομάδες, οι μεγάλες και οι μικρότερες, να νοικιάζουν τα στάδια ή να έχουν κάνει μια συμβολή. Κοίταξε να δεις, θα το πάρω, θα φτιάξω αυτό και τέλος. Και ξαναλέω, αυτό δεν αναιρεί το ότι έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ τα έργα και το ότι είναι απαράδεκτο, ειδικά η ομάδα τώρα που είναι στη Super League 2, να παίζει εκτός ακίνθου. Δεν το συζητάμε αυτό, είναι... δεν μπαίνει καν στη ζυγαριά. Έπρεπε να είναι ήδη έτοιμο το στάδιο, το γήπεδο, και να παίζει η ομάδα εδώ. Δεν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε σε αυτό. Στο από εκεί και πέρα συζητάω τώρα. Και κακώς έχει καθυστερήσει και δεν καταλαβαίνω δηλαδή δεν... γιατί δεν κινούνται οι διαδικασίες να δουλεύουν μέρα νύχτα. Μελέτες και αυτό και ο αγαπητέ και να σας πω και ξέρετε και τι συμβαίνει και ο τάδε μηχανικός και πάει άλλος και λέει όχι έτσι. Απλά το λέω γιατί το στάδιο δεν είναι μόνο για το ποδόσφαιρο, έτσι θα το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχουν παιδιά που κάνουν στίβο, διάφορα αθλήματα στίβου, τα οποία πρέπει να είναι εκεί και πρέπει να τρέχουν στο ταρτάρ, γιατί δεν μπορεί να πάει να τρέξει στο τσιμέντο και μετά να μπει να κάνει αγώνα. Έχουμε εκπροσώπους σε πολλά αθλήματα του στίβου. Δεν είναι μόνο. Και επίσης είναι γυναικείες ομάδες που μπορεί να θέλει να προπονηθεί σε ένα κανονικό γήπεδο. Από τη στιγμή που υπάρχει έλλειψη σε όλα, είναι, όλα τα άλλα δεν είναι και ό,τι καλύτερο υπάρχει. Μαζί με το στάδιο το συγκεκριμένο, το μεγάλο, το Ολυμπιονικών, πρέπει να ανακαινιστούν και όλα τα άλλα γήπεδα σε όπου υπάρχουν στα χωριά και πρέπει να είναι της ίδιας προτεραιότητας. Μεγάλη καθυστέρηση. Δεν το συζητάμε εκεί. Ή να βοηθηθούν οι τοπικές κοινωνίες, αν μπορούν να κάνουν όλες τις κάτι, αλλά να βοηθηθούν με κάποιο τρόπο οικονομικά, αυτό δεν ξέρω. Αλλά να τα λέμε και τα έτσι και τα αλλιώς. Όχι ότι βολεύει τον καθένα μόνο. Έτσι. Άμα μου αυξάνει τα τέλη, πώς θα φτιαχτεί το γήπεδο άμα δεν αυξηθούν τα τέλη. Να βρεθούν κονδύλια, να βρεθούν κονδύλια. Καθυστέρησε ο Δήμος. Καθυστέρησε ο Δήμος. Υπάρχει και το αλλά την άλλη όμως, έτσι. Και ξαναλέω, για να μην αρχίσουν να λένε πάλι μπούρδες, το πρώτο που είπα και το πρώτο που ξαναλέω και κλείνω είναι ότι είναι απαράδεκτο, απαράδεκτο η Ζάκυνθος να παίζει εκτός Ζάκυνθου αγώνες. Τέλος. Να έχει έδρα αλλού. Δεν το συζητάμε.

Ρε παιδιά, με τα πατίνια τι έγινε? Γιατί βλέπω είναι ορισμένοι που είναι λαλίστατη για όλα τα άλλα. Λαλίστατη! Λαλίστατη για όλα. Με τα πατίνια που έχει τσακιστεί ο κόσμος, γιατί δεν μιλάμε? Επειδή ο ένας είναι της συνωμοταξίας. Δεν πρέπει να πούμε κάτι? Μια ανακοίνωση, αυτό, τα πατίνια που σκοτώνεται ο κόσμος και αυτά, και που είναι ο Δήμος, που είναι ο ένας, που είναι ο άλλος. Γιατί, επειδή τα διαχειρίζεται δικός μας άνθρωπος, δεν μιλάμε?

Αν ήταν οποιοδήποτε άλλος, ξέρεις τι θα γίνει τώρα? Από πορείες διαμαρτυρίας μέχρι δεν ξέρω εγώ τι για τα πατίνια. Αλλά τώρα βαβά, τι να πεις. Θα βγεις από τι,

Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Επιτέλους να καλωσορίσουμε το φθινόπωρο, λίγη δροσούλα, έτσι βροχή, ωραία αρώματα, μυρωδιές, ωραίο πράγμα, παιδί μου. Να δροσιστούμε λίγο, καήκαμε. Καλό φθινόπωρο λοιπόν σε όλες και σε όλους. Προσέξτε βέβαια τώρα, γιατί τα πρωτοβρόχια ανεβάζουν ό,τι έχει κρατήσει άσφαλτος όλο το καλοκαίρι. Από λάδια, αλκοόλ, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει πετάξει ο καθένας. Πολύ μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα οι δικυκλιστές. Φοράμε κράνος όχι επειδή βρέχει, για να προστατέψουμε το κεφάλι μας. Λοιπόν, και κανονικά και μπουφανά, τέλος πάντων τώρα. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρα. Θα τα πούμε αύριο. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

ρούχο φορούσες κάτασπρο μικρός και κολαρίνα ναυτάκι του γλυκού νερού. Σε πιάνει μη το πεις αλλού σαν γάτα η λαμαρίνα και σε σαστίζει ξαφνικό προβέτσο του καιρού. Σε πιάνει μη το πεις αλλού σαν γάτα η λαμαρίνα και σε σαστίζει ξαφνικό προβέτσο του καιρού.

εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,67 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, παρέα με τον Μπαμπιδούκαρο, στον ήχο ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και είπα να επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, με αυτή την εξαιρετική δουλειά που είχε κάνει ο Τζο Τζάκσον, το αφιέρωμα το 2011 στα τραγούδια και στα θέματα του Duke Ellington. Εδώ με την αισθαντική φωνή της Suzanne Dayhim και με μια πλειάδα μουσικών να παίζουν σε εκείνο το άλμπουμ, από το Steve Vai και η Regina Carter μέχρι το Christian McBride που έπεσε μπάσο στο Caravan, του Ζούκο 103 και τον Iggy Pop. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Το θυμάστε αυτό, είναι ο Zero που τραγουδούσε παλιά πριν το Continuando, με καινούριο single.

Ακούω αυτό το φλάουτο και λέω: Δεν μπορεί να είναι, λέω, ζερό. Τόσο λάθος έκανα. Ναι, τόσο λάθος έκανα και έβαλα τον Brian Jackson. Αυτό το φλάουτο ανήκει στον Brian Jackson. Και το Old Talk, τον Brian Jackson που τον είδαμε ζωντανά, τον είχαμε φιλοξενήσει και στην ΕΡΤ εδώ στο στούντιο του Κόσμος. Brian Jackson εμφανίστηκε για πρώτη φορά ζωντανά στα τέλη Οκτωβρίου της προηγούμενης χρονιάς. Σχεδόν πριν από ένα χρόνο, έτσι, στον Καζάρτε, εκεί που είχαμε τη χαρά να δούμε έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του Jill Scott Heron, και έβαλε μέσα στο χάρτη και παρουσίασε αυτό το Conscious Soul και Funk ήχο της δεκαετίας του 70 και τα τραγούδια τα οποία έγιναν spoken word εκείνη την εποχή, κάτι που αργότερα έγινε της μόδας μέσα στη δεκαετία του 80, αλλά στη δεκαετία του 70 ήταν 2-3 καλλιτέχνες μόνο που έβγαλαν τέτοια τραγούδια, με κορυφαίο βέβαια το Revolution Not Be Televised. Και εδώ δεν κάνω λάθος, αυτός είναι ο Ζερό. Life.

Αυτό λοιπόν είναι το live, αυτός είναι ο Ζερό. Ο Ζερό έχει κλείσει τα 61, έχει κάνει ένα-δύο κινηματογραφικά τελευταία χρόνια. Απλά ξανακυκλοφόρησε το live, ήταν το τραγούδι που έκανε τη μεγαλύτερη επιτυχία το 2015. Απλά βγάζει τον τελευταίο καιρό ξανά remaster κάποια τραγούδια, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος. Όσο και αν ακούμε αυτή τη φωνή που μας θυμίζει έναν πολύ νέο άνθρωπο, ο Ζερό έχει πατήσει τα 61 παρακαλώ. Αυτό είναι το όνομα που ακούγεται πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για την Ολίβια Ροντρίγκο. Εδώ παρέα με τον Ρόμπερτ Σμιθ. Από το τελευταίο της άλμπουμ θα σας πω τι έγινε προχθές. Χθες το βράδυ με την Ολίβια Ροντρίγκο στην Αμερική. What's wrong with me? Με τον Ρόμπερτ Σμιθ, το Cure.

I think it's wrong with me. Από το τελευταίο άλμπουμ της Olivia Rodrigo, εδώ παρέα με τον Robert Smith, τον Cure. Έχουν μια ιδιαίτερη σχέση, αμφίδρομη θα έλεγα, ο Robert Smith, τον Cure, με την Olivia Rodrigo. Και καλά κάνει και την υποστηρίζει, γιατί την έχει βοηθήσει τόσο πολύ και στον Glastonbury, όταν τραγούδησε ίδια πριν από 2 χρόνια και ανέβηκε πάνω στη σκηνή. Και ήταν ένας από τους λόγους που ηχογράφησε και έβγαλε ένα live από τον Glastonbury με το Friday I'm in Love και μάλλον ένα τραγούδι τον Cure, αλλά και το ανταπέδωσε, αν θέλετε, και ο Robert Smith, ο οποίος συνεργάστηκε και τραγούδησε στο νέο της άλμπουμ της Olivia Rodrigo. Χθες το βράδυ λοιπόν η Olivia Rodrigo είναι ούτως ή άλλως στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί κάνει περιοδία στην Αμερική. Αυτές τις μέρες βραβεύεται, γίνεται ένα βραβείο στο Nashville που λέγεται BMI Troubadour Award. Είναι ένα βραβείο που δίνεται κυρίως στους, σε private ceremony κυρίως, στα γραφεία της BMI στο Nashville, και αναγνωρίζει το βραβείο που δίνεται κυρίως σε στιχουργούς και συνθέτες που έχουν κάνει και έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα την κοινότητα, τη μουσική κοινότητα, με τα τραγούδια τους. Ένα βραβείο που δόθηκε πέρυσι στο John Fogerty, πρόπερσι στο John Oates, τον Daryl Hall και John Oates, και το 23 δόθηκε στον Billy Gibbons. Φέτος λοιπόν το βραβείο είχε πάει στα χέρια της Sheryl Crow, που ούτως ή άλλως η Sheryl Crow είναι και το ένα από τα νέα μέλη, αν μπορούμε να το πούμε, στο Rock and Roll Hall of Fame. Και εμφανίστηκε χθες το βράδυ λοιπόν η Sheryl Crow με την Olivia Rodrigo στο Bluebird Cafe στο Nashville, ένα ιστορικό σημείο στο Nashville, το οποίο μάλιστα ήταν να κλείσει κάποια στιγμή. Διαμαρτυρήθηκαν οι πάντες, γιατί όσοι έχουν τραγουδήσει στο Grand Ole Opry, άλλο τόσο έχουν τραγουδούσει στο Bluebird. Δεν είναι μεγάλο, αλλά είναι ένα πολύ συγκεκριμένο, ένα σημείο αναφοράς στο Nashville. Και εμφανίστηκε εκεί χθες συγκεκριμένο, ένα σημείο αναφοράς στο Nashville, και εμφανίστηκε εκεί χθες το βράδυ, τραγούδησε περισσότερο.

0: It's a family affair. Sly and the Family Stone. 9:30 και φυσικά εδώ είμαστε στον κόσμο στους 93,6.
1: Κόσμος 93,6.
0: Λάμπης Δούκαρος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να ακούσουμε ένα μπολέρο από τον Γάλλο Πρόλετερ. Ένα μπολέρο που ηχογράφησε πέρυσι. Τι ωραίο, το Quattro Letras. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε. Μου λέτε στη Βόρεια Ελλάδα ότι δεν έχει καλό καιρό και στην Κρήτη. Είπαμε, θα είναι ένα δήμερο όπου ο καιρός θα κάνει τα δικά του και θα θυμίσει περισσότερο φθινόπωρο και πολύ περισσότερο Σεπτέμβριο όπως τα παλιά.

Αυτό λοιπόν είναι ο Πρόλετερ, Πρόλετερ και Quattro Letras. Πρόλετερ που έχει πειράξει πάρα πολλά κομμάτια και από τη δεκαετία του 60 και του 70 και αρκετά από την Latin μουσική σκηνή. Από του τρίου Los Panchos μέχρι την Ella Fitzgerald και τον Louis Armstrong. Και αυτό είναι το El Tiempo, τον Nova Lima καινούριο. Από το remix των Spy from Cairo.

music may contain hope. Αυτή είναι η Ράι εδώ παρέα με τον θρύλο, με τον legend, τον Al Green. Η αλήθεια είναι ότι ο Al Green ανήκει στην κατηγορία των τραγουδιστών αυτής της δεκαετίας του 70, του 60, όπου δεν χρειάζεται καν να τραγουδάει. Δηλαδή, θυμάμαι όταν είχε τραγουδήσει ο Lou Rawls το You'll Never Find Another Love Like Mine και κάνα δύο άλλοι σε αυτό το στυλ. Βάζω και τον Barry White μέσα. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει, δεν είναι απλά ότι είναι ότι σε ταλέντο, είναι έμφυτο αυτό το πράγμα. Τώρα βγαίνει ο Al Green στα 80 και πατάει το κουμπί μέσα στο στούντιο και ηχογραφεί ένα τραγούδι και κάθεσαι και λες wow, τώρα πώς είναι δυνατόν. Και σήμερα ένας καλλιτέχνης αυτό το πράγμα που μπορούσε και έκανε τόσα και το κάνει ακόμα τόσα χρόνια, 30, 40, 50 χρόνια ο Al Green, γιατί κοντεύει λίγο τα 80, δεν μπορεί να το κάνει εύκολα κανένας. Αυτό είναι και λίγο έμφυτο. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ένας καλλιτέχνης όμως που όταν πιάσει την κιθάρα στα χέρια του, ό,τι και να παίξει, πραγματικά γίνεται signature song, και μιλάμε για τον Eric Clapton. Από το τελευταίο του άλμπουμ, το Meanwhile, παίζει και τραγουδάει Smile. Smile, ένα κομμάτι που έγινε γνωστό με τη φωνή του Nat King Cole, αλλά και με τον Charlie Chaplin πριν από 80 και πλέον χρόνια.

Paloma Faith, Never Tear Us Apart, ζωντανά στο Ούτε Νάνι, στο live που διοργανώνει κάθε χρόνο παραμονή πρωτοχρονιάς ο Τζουλ Χόλαντ. Ο Τζουλ Χόλαντ πάντα φέρνει τους φίλους του και ένα από τα πολύ ωραία, από τις πολύ ωραίες στιγμές το 2012 ήταν και αυτό το special anniversary όταν είχε τραγουδήσει η Paloma Faith την διασκευή του Never Tear Us Apart.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Έρχεται, φίλες και φίλοι, Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας φάει με τις δικές της μουσικές επιλογές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 12, 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Λένε ότι θα βρέξει αύριο. Να προσέχετε τον καιρό, να προσέχετε τους δρόμους. Πάρτε μαζί σας καλού κακού και καμιά ομπρέλα. Ραντεβού αύριο λοιπόν, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Blisken Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κοντάκτχοφ, Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live, 24 Σεπτεμβρίου, στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93.6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ορίσατε στον Νίκο που αντέχει με διαδρομές, με μουσικές που καταφθάνουν από ολόκληρο τον κόσμο. Αλέξανδρος Κασαλάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και λόγια και ο Ηλίας Νεγκάς κάθεται στο πιάνο. Αυτό θα πει Miss Ethiopia.

Carl Lector μαζί με τους Malcoons μέσα στο 2026 ηχογραφούν το καινούριο τους άλμπουμ με τίτλο Yolek, από όπου και ακούμε το συγκεκριμένο κομμάτι.

Ezra Collective, Well Organized. Επιστρέφουν με καινούριο άλμπουμ. Η Λίλα Ικέ κάνει τον ντεμπούτο της, Well Organized, και το κομμάτι

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Ο Φλωριάν Πελιζιέ, μαζί με το κουιντέτο του δηλαδή, αποφασίζει να μην έχει γεωγραφικό όριο και κυρίως να συναντήσει το φίλο του Τζεού Τζο και μαζί να φτιάξουν αυτό το «Πού είναι, ποιος ξέρει».

η Efterklang από τα Βόρεια στη Σουηδία πριν από 2 ακριβώς χρόνια μας συμβούλεψαν να τα αφήσουμε όλα πίσω. Leave it all behind.

Ο κρυμμένος πράκτορας εδώ μαζί με τον Γκλεν Μίσκιν αλλά και τον Πάνο Δημητρακόπουλο στην πρώτη απόπειρά τους να ενώσουν κανονάκι με τη ρέγγε. The Hidden Agent από την προηγούμενη δουλειά του Γκλεν.

www.cosmosradio.gr και από παντού. Και ερτέκο ανοιχτό, ό,τι ώρα μας τελείσετε. Όσο για τον επόμενο πράκτορα, αυτός ερχόταν από το Κάιρο με την υπογραφή των ΝΑΦΑΣ.

Να φτάσω στο Παρίσι να συναντήσω άλλον έναν κύριο, ο οποίος έρχεται με το ψευδώνυμο Χαμπίμπι Σλάι. Φτιάχνει μια Χαμπίμπι ραψοδία και έτσι την κυκλοφορεί, ηχογραφεί στην Wonder Wheel Recordings και μέσα στο 2026 δίνει αυτό το κορόι.

Jeff Coffin κάλεσε την παρέα του, μεγάλη και εκλεκτή, και σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Only the Horizon κρύβεται αυτό το γελί γκισέ.

μαζί με τον Κάρο Εμεράλντ και τους Grand Mono, ένα Tahitian Skyzen που φτιάξαν, και η Metropole Orchestra και αυτοί μαζί τους.

σε ευχαριστήσω για την παρέα, για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια και χαρά και καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Κόσμος Radio. .gr

έκπληξη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος